0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κι αν σε ρωτώ, ένα χαμόγελο στα χείλια μπρος την γόριστο. Αν γλυκά έχει υπόλοιπο, θα δούμε λες με έναν τρόπο ακαθό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν και τα γάνει, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

Τα πέφτει από το όνειρο, ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Λευκός καπνός από την Ελβετία, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να κατέληξαν σε μια καταρχήν συμφωνία τα ξημερώματα για τον οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, γνωστοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαιρέσεις για τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου. Έχει αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός, έχει ξεκινήσει η αποδέσμευση ορισμένων κεφαλαίων του Ιράν, ενώ παράλληλα δρομολογείται και ένα μεγάλο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Όπως ανέφερε, η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ συνέβαλε καθοριστικά στην πρόοδο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Μπούγκενστοκ της Ελβετίας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, σύμφωνα με το Τασνίμ, δήλωσε ότι στο πλαίσιο των επαφών συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Είχε προηγηθεί εμπλοκή στις συνομιλίες όταν η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε χθες το βράδυ έπειτα από συζήτηση περίπου 80 λεπτών μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, την οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε προσβλητική. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία. Το Brent ενισχύθηκε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 77,66 δολάρια. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις και νέα διαμόρφωση των τιμών. Το Ισραήλ στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από αυτή την ώρα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στάση του Ισραήλ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, στην οποία στρέφεται κατά της Ιταλίας και της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, κατηγορώντας τη για ανεπαρκή στήριξη προς τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμμαχίας. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σωρός της εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή 5 χιλιόμετρα από το σπίτι της, με υπόδειξη του 43χρονου ενοικιαστή της, ο οποίος φαίνεται να ομολόγησε τη δολοφονία. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες χθες στους 41 βαθμούς και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μεγάλο μέρος της χώρας τίθεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό από την Meteo France λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις για προστασία των ευάλωτων ομάδων. Ρωσική επίθεση με βαλιστικό πύραυλο κοντά στην Οδυσσό είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό και τρεις τραυματίες απόψε. Η Μόσχα ανακοίνωσε τον προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας μετά την αναχέτηση σχεδόν 60 drones. Στην Κολομβία, ο δεξιός υποψήφιος De La Espriella, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, εκλέγεται οριακά στην Προεδρία. Τον συνεχάρη τηλεφωνικά ο Αμερικανός Προέδρος και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ρας Λαφάν, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απόψε πραγματοποίησαν νέο πλήγμα ανοιχτά της Καραϊβικής εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών. 2 άτομα σκοτώθηκαν, ενώ 6 άνδρες επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, αναλυτικά. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Στην πρωινή σας παρέα ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλης. Καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Μεγάλο τραγούδι.
1: Μεγάλο τραγούδι. Μεγάλο τραγούδι.
0: Ναι, πολύ μεγάλο.
1: Ο Βαν Μόρισον έγραφε τέτοιο.
0: Ατελείωτο. Ναι,
1: ναι, μεγάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι,
1: πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα. Mm-hmm. Και ο μήνας έχει 22, τελειώνει και ο Ιούνιος. Μην φανταστείτε, μια εβδομάδα έμεινε.
1: Αρχίσαν τα Σαββατοκύριακα που αδειάζει η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πηγαίνουν όλοι στα νότια για να κάνουν βουτιές, είτε βγαίνουν εκτός Αθήνας να πάνε να κάνουν βουτιές και μετά να πάνε να φάνε, ή πήγαν 10.000 στην Επίδαυρο, δεν ξέρω εγώ που πάνε, εν πάση περιπτώσει. Ναι, πήγανε. Ωραία, καλά περάσαν. Πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Πάντως η Αθήνα έχει αρχίσει τα Σαββατοκύριακα να είναι ανθρώπινη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έχουν μικρύνει οι αποστάσεις. Κάνεις μια απόσταση που. Μπράβο, ναι, που θα ήθελες, ας πούμε, να το κάνεις μια μισή ώρα, το κάνεις τώρα σε 25 λεπτά και τρίβεις τα μάτια σου. Και λες, νωρίς έφτασα.
0: Και άμα δεν ήταν το Μουντιάλ, αν δεν είδε και το Μουντιάλ, θα ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Γιατί κάποιοι δεν είναι.
1: Τι μείναν για να δουν Μουντιάλ.
0: Όχι, μαζεύονται σε σπίτια, ναι, βέβαια.
1: Ποιες αυτές τις ώρες, μία η ώρα το πρωί, τέσσερις η ώρα το πρωί και τα λοιπά.
0: Δεν έχει μόνο.
1: Εντάξει, έχει και κάτι αγώνες 7, οπότε μπορείς να μαζευτείς εύκολα.
0: Μπυρίτσα
1: και τα λοιπά, τσιψάκια, ψούλα. Ναι, μια χαρά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντες αγώνες είχε. Θα τα πούμε μετά. Είχε. Ωραία πραγματάκια.
0: Λοιπόν, σήμερα που είναι Δευτέρα.
1: Όχι, πρώτα θα πούμε τον καιρό, κάτσε ρε Καταρίνα, γιατί χρειάζεσαι πάντα.
0: Να μην πω χρόνια πολλά στον Ευσεβείο και στην Ευσεβία.
1: Πες,
0: γιατί υπάρχει σειρά, ας πούμε.
1: Πες. Να μην ξέρει ο κόσμος τώρα. Ακούει το δελτίο. 41 βαθμούς θα έχει στην. Πώς το λένε, στη Γαλλία. Θα έχει καύσωνα. Κλειστά σχολεία. Αυτό. Όχι, σου λέει εδώ πέρα θα κάνει.
0: Τίποτα.
1: Καταλάβες. Θα σου πω εγώ θα κάνει. Γενικά έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Με τοπικούς όμβρους. Κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι 3 με 5 από βόρειες διευθύνσεις, το Αιγαίο 5 έως 7, τα μελτέμια που σας λέγαμε την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει maximum 34, άντε τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36. Αυτό. Να μην το ξέρουν οι άνθρωποι στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Δηλαδή, κατακλείδι.
1: Δηλαδή, εν κατακλείδη, καλό κεράκι. Εντάξει, χωρίς υπερβολές.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Και με το μελτεμάκι να το κάνει υποφερτό.
0: Αυτό το μελτεμάκι. Αυτό. Φωτιές το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Ευσέβη και στην Ευσεβία, λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
1: Α.
0: Είναι η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αντιφασιστικής πάλης στην Κροατία.
1: Μόνο.
0: Εκεί το γιορτάζουν οι άνθρωποι.
1: Εκεί. Αυτό λέμε. Είναι, πάρουν όλοι τα Ρουμάνια τώρα.
0: Ναι. Μην θυμίσει για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Συντεχνιών στο Ιράν.
1: Mm-hmm.
0: Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα να παρακολουθούσα έναν αγώνα Μουντιάλ και να τιμούσα το εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν θα ακούγατε αυτό το. Που πάθαμε τη Ιελόρια, μόλις είπα ότι είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, αν δεν ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επέλεια της εκπομπής.
1: Εδώ η Κατερίνα Σερέδη, Διονύσης Χατζημιχάλης, τα ξέρετε.
0: Εντάξει, εμείς απλά πεινάμε.
1: Όχι πεινάμε. Μπράβο, μας αρέσουν τα ωραία.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και το Εκλέρ είναι πολύ ωραίο.
0: Το Εκλέρ είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Άμα είναι πετυχημένο, είναι από τα καλύτερα γλυκά.
0: Άκουσε να δεις.
1: Ναι,
0: έχω φάει και στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Εκλέρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και εδώ.
1: Και εδώ.
0: Εδώ το κάνουμε πιο γλυκό.
1: Ωραίο το
0: ωραίο
1: κάνουμε.
0: Είναι.
1: Ωραίο το κάνουμε.
0: Δεν είναι κακό.
1: Και μπράβο τους.
0: Είναι ωραίο.
1: Γιορτάζει σήμερα ο επίσκοπος της Πατελαρίας, δεν το είπες.
0: Παιδιά, πιανείς.
1: Της Πατελαρίας, ο επίσκοπος Πατελαρίας, ξέρω εγώ.
0: Και τότε το λες.
1: Είχε Άγιο Βασίλειο.
0: Άμα δεν έχεις.
1: Η Πατελαρία πάντως, να ξέρεις. Να μην το πούμε, ρε παιδί μου. Μαθαίνει ο κόσμος. Μαθαίνει κάτι καινούριο. Κάθε μέρα κάτι καινούριο που λένε και στο Νάρεγγελ τη Μάτρε ή Μετάλλικα. Σήμερα μάθατε ότι υπήρχε επίσκοπος Πατελαρίας Βασίλειος, ο οποίος γιορτάζει. Αυτό.
0: Το 168 π.Χ. έγινε η μάχη της Πίθνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Ναι. Πολύ ξύλο για να μάθω όλους τους πολέμους. Ναι. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Πώς έγινε αυτό. Πώς νίκησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα.
1: Μια χαρά όνομα.
0: Χαράμι όμως πήγε, όπως βλέπεις. Χάσαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Από ποιον? Από το Λούκιο Εμίλιο Παύλο.
1: Πού να το πεις.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ναι.
1: Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ποτέ δεν τα έμαθα. Δεν κατάλαβα καν γιατί τα κάναμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Θα γυρίσω πίσω στο Λούκιο, Εμίλιο Παύλο.
1: Προχώρα.
0: Διότι αν περάσει έξω από δημοτικό πια σχολείο, ναι, την ώρα που σχολάνε, ναι, και έχουν πάει μαμάδες να τα πάρουν οι μπαμπάδες τους. Κάτι τέτοια ονόματα ακούς. Μπάμπι δεν ακούς.
1: Μπάμπι πλέον έχει καταργηθεί.
0: Όχι, όχι, όχι. Ή Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούς κάτι τέτοιο.
1: Εμίλιο Πάτροκλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ουστινία, ναι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως. Την προπαγάνδε φίδε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
1: Δεν ακριβώς αυτό.
0: Δεν, ιδέες.
1: Δεν είναι αυτός ο ορισμός η
0: δεν
1: διάδοση ιδέες. Των ιδεών.
0: Και τα, έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, η προπαγάνδα, ναι, κάτι άλλο είναι.
0: Τέλος πάντων, ξεκίνησε, αλλά πήρε κακή κονοτασιόν.
1: Ναι. Τι πήρε?
0: Κακή κονοτασιόν.
1: Κακή κονοτασιόν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Το 1941, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Έγινε ταινία.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Ναι, άρασε, σου λέει.
0: Το 1973, Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, Το Μεγάλο Μας Σύρκο. Έμεινε στην ιστορία.
1: Και το 2010. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
0: Το 10.
1: Γελάς, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω, να κλαίω.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίγλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτονος με σημαντικό έργο στην Ελλάδα. Έχει σχεδιάσει πάνω από 500 κτίρια. Αυτό είναι του Τσίγλερ. Αυτό είναι του Τσίγλερ.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι του Τσίγλερ. Πολύ ωραία.
1: Το 1940 γεννιόταν ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης κινηματογράφου.
0: Δεν ζήνονται αυτά που γίνονται τώρα.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η αγαπημένη μας Μέριλ Στρίπ. Η υπέροχη, υπέροχη Μέριλ Στρίπ.
1: Από τις σπουδαιότερες μορφές που έχουν τιμήσει, κοσμήσει την 7η τέχνη.
0: Ναι.
1: Ναι. Μορφή μεγάλη. Το 1969 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Τζούντι Γκάρλαντ. Ήταν καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ. Αμερικανίδα ηθοποιού και τραγουδίστρια.
0: Μεγάλη απόλυσα σήμερα. Και ο Φρέντ Αστέρ το 1987. Σπουδαίος.
1: Και,
0: σπουδαίος.
1: Και το 2015 η Λάουρα Αντωνέλη.
0: Δεν είναι σπουδαία τώρα η Λάουρα. Όχι, έχουν, έχει γράψει όμως ιστορία.
1: Ξέρεις πως έχουν μεγαλώσει με κάτι αφήσεις
0: της Λάουρα Αντωνέλη
1: πάνω από το.
0: Ναι.
1: Από το μαξιλάρι τους, ας πούμε.
0: Τη Λάουρα Αντωνέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν κάποτε θεωρούνταν.
0: Το
1: απόλυτο θηλυκό, ας
0: το
1: πούμε.
0: Ξέρω,
1: δεν, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα. Με 21 βαθμούς ήδη. Το φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο φούρνο της Άνω Καμίδα σε Ρόχου Σώστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Στις αίρες έχει 22 και καθαρό ουρανό. Λέει, χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα. Από σήμερα σιγά σιγά η μέρα μικραίνει. Εντάξει, το δέντε και κόμπο.
0: Καλά, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Yeah. Πάρτε μια ανάσα πια, δηλαδή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ζείτε για αυτή τη μέρα, για την 22η Ιουνίου, ας πούμε.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πάντα κάτι καλό μαθαίνουμε μέσα στους δύο. Καλημέρα στον κύριο Θοδωρή από την Ερασόνα, 20 βαθμούς. Κύριε Παύλο μας. Θερινό ηλιοστάσιο χθες, ο κουρασμένος ήλιος, το απόγειο της νίκης του και η ήττα που έρχεται. Έρχεται. Οι μέρες που φθήνουν, το καλοκαίρι που απλώνεται με την ψευδέστηση της δικής μας νίκης. Ανεπίγνωστοι ευτυχώς, θαρούμε πως είναι φως ο ρόγχος του ήλιου σταματωμένα δειλινά. Αν γνωρίζαμε πόσο δύσκολες θα ήταν οι μέρες, για τις νύχτες δεν μιλώ, πάντα δύσκολες είναι. Μα είναι όμως αυτή η κατασυνθήκη άγνοια που μας κρατά όρθιο στη ζωή, γι' αυτό καλό μας καλοκαίρι επισήμως.
0: Επισήμως.
1: Άιντε.
0: Επισήμως, κύριε Παύλο.
1: Το τιμάτε, βλέπω το καλοκαίρι.
0: Πάντα το τιμάει το καλοκαίρι, κύριε Παύλο.
1: Δεν έχω δει να γράφετε κάτι ανάλογο για το χειμώνα.
0: Γιατί να γράψει, είναι κανονικός άνθρωπος.
1: Λέω, ρε παιδί μου. Απλά του λέω έτσι λίγο του γκρινιάζω του κύριου Παύλου.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, άκου.
1: Ακούω.
0: Τι έκανε Σαββατοκυριακό?
1: Τι έκανα? Χαλάρωσα, ξεκουράστηκα, βγήκα, έφαγα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Αυτά.
0: Εγώ πήγα σε έναν υπερπλούσιο φίλο μου.
1: Υπερπλούσιο?
0: Ναι, υπερπλούσιο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ο υπερπλούσιος φίλος μου, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί όταν το μάθουν κάποιοι θα τον φορολογήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω και γρήγορο κότερο, πάμε μια βόλτα. Και του λέω, μωρέ, αφού έχει θάλασσα. Και μου λέει, καλά, πάμε στην 50 πισίνα μου. Αυτός την πάτησε. Αυτός θα φορολογηθεί. Έτσι έμαθα.
1: Πού έμαθες?
0: Το είπε η εκπρόσωπος του κόμματος.
1: Έλα μας τώρα. Έλα μας ρε Κατερίνα.
0: Αφού το είπε.
1: Καλημέρα.
0: Μόνος του το αποκάλυψα. Έπεσε να πέσει στα πατώματα.
1: Εδώ βγήκε ο άλλος και έλεγε τα γρήγορα αυτοκίνητα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα. Δηλαδή. Και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Θα φορολογήσω και τα γρήγορα αυτοκίνητα.
0: Τι είναι τα γρήγορα κότερα.
1: Θα πιάνει το μπλιμπλίκι της τροχέας ότι πας πάνω από το όριο ταχύτητας. Α, θα πληρώνεις το πρόστιμο του ΚΟΚ, θα πληρώνεις και φόρο γιατί πάει γρήγορα το αυτοκίνητο.
0: Όχι, δεν θα πληρώνεις με τα κυβικά.
1: Α, με τα κυβικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι. Τα μεγάλα. Δηλαδή, όποιος έχει Jeep. Εν τω μεταξύ τώρα, αυτά είναι αστεία. Όποιος έχει σκάφος για παράδειγμα, δεν το έχει με ελληνική σημαία. Το έχει στα Κέιμαν ή στα.
0: Δεν ξέρω πώς θα αυτό.
1: Και... Όχι, δεν κάθομαι. Εσύ το ανέφερες τώρα και με.
0: Όχι,
1: με
0: το αναλύεις.
1: Με φορτώνεις.
0: Μα υπάρχουν γρήγορα κότερα.
1: Δεν θα μπορούσε παρακαλώ.
0: Τι είναι γρήγορο κότερο. Δηλαδή δεν ξέρουμε και τα βασικά όμως. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Υπάρχει μια διαβάθμιση.
1: Στο τυχείο Καστοριάς έχει 17 βαθμούς. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πάνω. Εμείς στα Μήλα και στο βάθος η Ηλία στο βουνό των Οπεκεπέδων. Πολύ πράσινο έχετε εκεί πέρα, ρε παιδιά. Να πληρώσετε. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, είπαμε. Έχει αναρωτική άδεια σήμερα. Γι' αυτό και. Ναι. Άρα δεν πηγαίνετε μεταξύ Ξάνθης Αλεξανδρούπολης σήμερα, κύριε Σολομώντα. Ναι. Ναι. Άμα έχει αναρωτική. Εκτός και αν από συνήθεια έχει βγει στον δρόμο και κάνει τη διαδρομή. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η αναμφίβολα,
1: ναι,
0: ήδη στο Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: ήταν η επιστροφή τη μέρα του πατέρα. Καλώς χρόνια πολλά για χτες, Διονύση.
1: Ναι,
0: η επιστροφή του δικού μας πατέρα, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, κύριε Παύλο.
1: Αυτή ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου.
0: Βέβαια, αυτή ήταν. Επιστρέψε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Φυσικά, τι ήταν η είδηση του Σαββατοκύριακου. Πες μου. Πες μου, τι ήταν,
1: όχι,
0: ποια ήταν.
1: Όχι, αυτή.
0: Είχαμε ειρήνη και δεν το ξέρω.
1: Τι μείνει, αυτή.
0: Όχι, λέω, είχαμε ειρήνη, δεν το ξέρω.
1: Έχουμε.
0: Πούντι.
1: Δεν έχουμε.
0: Πούντι.
1: Αφού δεν πέφτουνε μπαμπούμ. Έχουμε πυράβλους. Δεν έχουμε. Έχουμε. Θα μου πεις, έχουμε, έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ούτε. Όχι. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Μην βιάζεσαι να πεις όχι. Θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι συνομιλίες στη Γενέβη πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι είπαν οι διαμεσολαβητές. Αν το έλεγε μόνο ο Βάντς, δεν θα τον πιστεύαμε. Γιατί, γιατί να πιστεύει τι λέει ο Βάντς. Άμα το έλεγε, ξέρω εγώ, το λέγανε Ιρανοί, επίσης θα το πιστεύαμε. Γιατί έχουν πει το κόσμο του σκοροκόδουλου σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, το είπαν οι διαμεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν. Οπότε λένε, υπάρχει συμφωνία, υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 60 μέρες για τις διαπραγματεύσεις. Όλα θα είναι με λίγα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε επικοδομητικό κλίμα. Δεν είχαμε καμία άλλη εμπριστική δήλωση του κυρίου Τραμπ κατά τη διάρκεια του βραδιού της Κυριακής μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά άμα δεν φάει εκλέρ και ξέρω εγώ πάθει κάτι. Λοιπόν, άμα. Προς το παρόν πάντως έχουμε ηρεμία. Και αυτό, και αυτό από μόνο του είναι είδηση.
0: Εντάξει.
1: Το ότι τα καύσιμα, ας πούμε, ο κόσμος έφυγε και πήγαινε στις παραλίες ή εκτός Αθηνών, ας πούμε, για μπανάκι και τα λοιπά.
0: Κουτάλια,
1: και είναι στο 1,850, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ενώ πριν από.
0: Κουτάλια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν είπα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο όμως είχε 2,06.
0: Και είδες ότι δεν ήταν γεμάτες παραλίες.
1: Εγώ δεν είδα. Και την προηγούμενη ήταν γεμάτες και τώρα είναι γεμάτες.
0: Γι' αυτό τρελαθούμε
1: τώρα. Αυτό να το βλέπουν αυτοί που λένε, ωραία, τώρα χωρίς με τα καύσιμα εκεί πέρα δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Εγώ πιστεύω
1: κι άλλοι,
0: ότι υπάρχει ένα κουμπί.
1: Ναι.
0: Στο καθένα μας. Όχι, δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αισθανόμαστε την ανάγκη όταν θα έρθει ο με τον Μαρκούτσι να μας πάρει δήλωση, συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σε ρωτήσει, πώς τα βλέπετε με τις τιμές των καυσίμων, ότι είσαι υποχρεωμένος να γκρινιάξεις. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν λέω ότι είναι παράδεισος έξω, αλλά ακόμα και σε καλές εποχές, εγώ θυμάμαι,
1: εντάξει,
0: παλιά.
1: Ναι,
0: παλιά,
1: ρε παιδί
0: μου,
1: αλλά πριν είναι την 28 Φεβρουαρίου, ας πούμε, θυμάσαι που είχε το καύσιμο που είχε πάει και 1,68 και έλεγε.
0: Δεν λέω για τώρα.
1: Λες,
0: μα δεν λέω για τώρα. Λέω γενικά, λέω διαχρονικά.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδί μου, αισθάνεσαι, ας πούμε, έχεις σου λέει, είσαι στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Έχεις πάρει 10 τσάντες πράγματα.
1: Ναι.
0: Τώρα σου μιλάω εγώ το αρχές 90. Δεν σου λέω τώρα.
1: Ναι, όχι, τώρα δεν παίρνει 10.
0: Δεν σου λέω τώρα. Δεν μου έχει πάρει 10 τσάντες πράγματα. Και έρχεται άλλο το Μαρκούτσι και σου λέει. Πώς τις είδατε τις τιμές, τι να σου πω παιδάκι μου, στο Θεό είναι η τιμή, στο
1: χάλια,
0: Θεό, χάλια, και έχεις 10 τσάντες.
1: Ναι, γιατί να μην έχει.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι μπορούσες να τις πάρεις. Καλά, τότε ζούσαμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από τις δυνατότητες μας, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Λένε. Έτσι.
1: Να σας πούμε ότι επειδή τώρα πριν από λίγο έληξε ο αγώνας Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 κέρδισε η Αίγυπτος τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω ποιους εκπλήσει αυτό, δεν ξέρω ποιους χαροποιεί γιατί το παίξαν στο στοίχημα.
0: Τι ήταν, υπερδύναμη η Νέα Ζηλανδία?
1: Όχι, παιδί μου, λέω. Κάποιοι χαροποιούνται, κάποιοι μπορεί να.
0: Ο Σαλάχ παίζει στην Αίγυπτο.
1: Ναι, ναι, παίζει ο Σαλάχ. Παίζει. Ωραία. Είχε ματσάκι, ωραία. Όμορφα. Κάθισα να δω έναν αγώνα.
0: Ναι.
1: Εγώ. Το Σουηδία. Με ποιον έπαιζε?
0: Αυτό που δεν θυμάσαι.
1: Ναι. Δηλαδή. Σουηδία-Ολλανδία δεν έπαιζε. Ναι, Ολλανδία-Σουηδία. Ναι, λέω θα είναι ωραίος αγώνας. 5-1, μπήκαν πολλά γκολ.
0: Ήταν ωραίος αγώνας.
1: Ωραίος ήταν, ναι. Εντάξει, δεν υπήρχε Σουηδία στο γήπεδο. Αλλά εντάξει,
0: εντάξει.
1: Δεν υπήρχε. Εντάξει, έκανε κάτι σπασμωδικά, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο αγώνας.
0: Μπορεί να λύγει.
1: Μπορεί και να μην ήταν αυτός ο αγώνας. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, με αυτό που έπαιξε η Σουηδία, ρε παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Τυχιό είναι το correct. Τυχείο είναι το correct μου μέσα, λέει. Ναι, οκ.
0: Εντάξει,
1: μωρέ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Τυχιό είναι. Καταλαβες. Αυτό. Τυχιό λένε το χωριό στην Καστοριά.
0: Εντάξει, ρε.
1: Να ξέρεις. Όχι να μην το μάθουμε, το είπα λάθος.
0: Ναι, δεν θα το θυμάσαι.
1: Όχι. Ο Κώστας είναι στη διαδρομή, ναι. Από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη, 19 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Καλή εβδομάδα. 27 βαθμούς έχει ήδη το καυλό Βεσάμου.
0: Μπράβο.
1: 27.
0: Και με αυτή τη σκέψη πάμε σε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Α, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόοδος της συνομιλίας ΣΥΠΑ-Ιράν στην Ελβετία. Ο οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση. Για θετικό και επικοδομητικό κλίμα μιλούν σε κοινή ανακοίνωση Κατάρ και Πακιστάν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Μεγάλο μέρος της χώρας σε κόκκινο συναγερμό. Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Δευτέρα, παιδιά, σήμερα. Να το πάρετε απόφαση. 22 του μήνα.
1: Ναι, σηκώνετε σιγά-σιγά.
0: Άντε.
1: Σηκώνεστε.
0: Άντε. Μηνύματα
1: δύο τρόπους, έτσι. Viber, Earth News Radio. 105,8, αλλά το 105,8 δεν το βάζεις στο Viber. Earth News Radio. Κενό στη μέση, ανάμεσα στις δύο λέξεις. Και πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, ναι, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Άλλα θέματα.
1: Άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα. Πόλεμο δεν έχουμε. Μουντιάλ έχουμε. Μπάνια έχουμε. Έχει αρχίσει ο κόσμος να φεύγει. Έχει αρχίσει να φεύγει και ο κόσμος να πηγαίνει προς τα νησάκια. Για το πρώτο μέρος των διακοπών.
0: Εντάξει, ναι, είναι αυτή η πρώτη.
1: Αυτή η πρώτη. Είναι που κλείσαν και τα σχολεία. Και έχει αδειάσει από νεαρό κόσμο. Από πιτσιρικάδες δηλαδή που τελειώσανε γυμνάσιο, λύκειο, εξετάσεις κτλ. Φεύγουνε, πηγαίνουνε, ρε παιδί μου,
0: πάνε
1: μετά το τέλος των εξετάσεων. Όχι, πηγαίνουνε και σε νησάκια.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Τα παιδιά του σχολείου δεν πάνε σε νησάκια.
1: Το τρίτης λυκείου δεν πάνε σε νησάκια. Ή δευτέρας λυκείου, μια χαρά πηγαίνουνε.
0: Δευτέρας λυκείου δεν πάνε.
1: Πάνε.
0: Σε νησάκι.
1: Ω, αμέ.
0: Δευτέρας λυκείου.
1: Αμέ.
0: Είναι μικρά παιδί μου.
1: Όχι, παιδί μου, πηγαίνουνε.
0: Τα αφήνουν και πάνε μόνο σε νησάκια.
1: Τα αφήνουνε. Έβλεπα εγώ το Σαββατοκύριακο ρεπορτάζ, ας πούμε, έφυγε νεαρό κόσμος και πήγαινε με τα σακίδια.
0: Και λέγανε πάλι Δευτέρα Λυκείου.
1: Ναι, ναι. Τελειώσαμε λέει τις εξετάσεις. Τώρα πάμε. Όχι τις γενικές. Στις γενικές θα βγουν τα αποτελέσματα 26 του μηνός, τώρα την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξέρετε. Πέμπτη βγαίνουν οι βαθμολογίες για να δούμε τι έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Άρα αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα αποτελεσμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. Καλημέρα. Δύσκολη απόφαση, αλλά ναι, Δευτέρα λέει ο Σταύρος. Ωραία. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για δουλειά. Σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται. Δεν παίζει άγχος αυτό.
0: Όχι,
1: το πράγμα.
0: Γιατί να αγχωθείς.
1: Ναι, δεν κάνει ένα άγχος. Ναι.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν.
1: Έχουν αρχίσει σιγά σιγά για τα πανηγύρια. Και αυτό που είναι σύμφυτο του καλοκαιριού, ειδικά στην Ελλάδα. Και αρχίζουν και οι καυγάδες στα τέτοιο. Δίρανε, λέει, ένα 16χρονο στα Τρίκαλα.
0: Αυτό δεν είναι καυγά.
1: Σε πανηγύρι.
0: Αυτό δεν είναι καυγά, ναι. Αυτό είναι bullying.
1: Ναι, είναι bullying, ναι. Αρχίζουν και αυτά.
0: Ναι, άλλο είναι οι καυγάδες στα πανηγύρια. Άμα πιούνε και δεν ξέρουν τι κάνουν, και άλλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό είναι
1: έχει,
0: άλλο.
1: Έχει και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω το γιατί, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα. Πας να διασκεδάσεις κάπου. Έτσι. Μπορεί να πιεις και λίγο παραπάνω. Αλλά πας για να διασκεδάσεις. Δεν πάνε για να πλακωθείς, βρε παιδί μου. Με τον διπλανό, τον απέναντι, τον έναν, τον πήξε, τον δείξε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά υπάρχουν, γενικώς υπάρχουν πολλά νεύρα. Δεν υπάρχουν.
0: Πολλά νευρούλια.
1: Πολλά νευρούλια.
0: Πολλά νευρούλια υπάρχουν και πώς τα λένε.
1: Παλιά, ας πούμε. Πλακωνόμασταν για το Μουντιάλ. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, εγώ είμαι Βραζιλία. Εγώ πλακωνόντουσαν, εσύ Διονύση, και στα μπουζούκια πλακωνόντουσαν. Πάντα πλακωνόντουσαν.
1: Εντάξει.
0: Εδώ έχει γίνει ολόκληρη ταινία.
1: Παραγγελιά. Ναι, εντάξει, το συζητώ. Ναι, έχει γραφτεί οδή ολόκληρη.
0: Μην κάνει αυτό που εξοραίζουν το παρελθόν και λένε αχ, τι ωραία περνάγαμε τώρα.
1: Όχι, παιδί μου. Εγώ λέω ότι και παλιά γίνονταν, απλά παλιά δεν τα μαθαίναμε ή δεν παίρναν τέτοια έκθεση όπω παίρνουν τώρα.
0: Τώρα έχει λογικό. Να παίρνουν έκθεση και είναι και φυσικό και επόμενο, γιατί η πληροφορία δίδεται πιο γρήγορα.
1: Πρώτον.
0: Και υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Και με τι άλλο να ασχοληθείς. Ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και τα βίντεο.
1: Υπάρχουν και τα βίντεο.
0: Εντάξει. Δεν είναι κανονικό όμως, δεν υπάρχει τόση επιθετικότητα.
1: Δεν είναι κανονικό. Κοίταξε να δεις. Παλιά έλεγαν ότι τι θα κάνει η ηγεσία, θα ακολουθήσει έστω με ένα delay, με μια καθυστέρηση, με μια χρονοκαθυστέρηση, να το πω ορθά, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Δεν είδες τι έγινε με τον Τραμπ και με τη Μελόνι.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Μα βγήκε και είπε ότι με παρακαλούσε για μια φωτογραφία.
0: Εντάξει, δεν συμπεριφέρεται.
1: Και βγήκε και η άλλη και του λέει: δεν έχουμε παρακαλέσει για τίποτα και ποτέ και κανέναν.
0: Μα με ποιον βρήκε να τα βάλει κι αυτός.
1: Ναι, αλλά η Μελόνι.
0: Ναι.
1: Ήταν η πιο πιστή του. Μάλιστα, γράφουν οι Ιταλοί συναδελφοί μας ότι η Μελόνι ως φιλοτραμπικιά, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, και μία. Ας πούμε έγλη, ας πούμε. Επειδή ήταν και φιλοτραμπικιά.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα κάθεται να ακούει ότι του άλλου
1: σε μένα το λες, στον Τραμπ έστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Και έχει φανεί τώρα, τα έχουν σπάσει. Δεν είναι ο Τραμπ, άμα δεν έχει να ασχοληθεί με κανένα πόλεμο.
0: Τα βάζει με του γύρω του.
1: Τώρα βγήκε, ας πούμε, και έγραφε Σαββατοκυριακάντικα ότι θα παραιτηθεί σήμερα ο Στάρμερ.

0: Δεν ήταν ο πρώτος που το είπε.
1: Το ξέραμε.
0: Το έγραφε και μια αγγλική εφημερίδα. Δεν αποκάλυψε μια αγγλική εφημερίδα.
1: Μα αλήθεια είναι. Πήγε στο εξωτερικό του και σκεφτόταν για να.
0: Ναι. Ναι. Εκεί παίρνουν. Αυτό το πράγμα με του πολιτικού αρχηγού και του πολιτικού.
1: Θα πάω στο βουνό να, ναι, να παίρνουν τι
0: αποφάσει.
1: Ναι.
0: Να φεύγουν για να παίρνουν τι αποφάσει. Και όταν είναι εδώ πέρα δεν παίρνουν.
1: Μπορεί να του πρίζουν
0: μόνο. Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να παραιτηθεί σήμερα. Αλλά βγήκε ο άλλο και είπε ότι έχει αποτύχει στην οικονομία και, στο, και στη μετανάστευση και άρα θα παραιτηθεί τη Δευτέρα.
1: Πες
0: ο Τραμπ.
1: Πες με εμένα. Αυτό
0: μου πεις,
1: το έχει μαζεμένα όμως.
0: Θα μου πεις όμως, ο Τραμπ θεωρεί και τον εαυτό του επιτυχημένο.
1: Ναι.
0: Πολύ επιτυχημένο.
1: Ναι, αλλά το έχει μαζεμένα και το Στάρμερ όμως γενικά.
0: Γιατί όμως
1: θα όλο το πόνι, όλο. Ναι. Θεωρεί ότι κανείς δεν στάθηκε στο πλευρό του να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τον οποίο τελειώνει άδοξα.
0: Ναι. Στην οποία Βρετανία τώρα έγινε, λέει, μια δημοσκόπηση. Το έχουν μετανιώσει για τον Brexit.
1: Α, κρίμα.
0: Ναι. Και βγήκαν και κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Υγεσία και λέγανε ευπρόσδεκτοι είναι να επιστρέψουν.
1: Αυτά τέτοια κάνουμε.
0: Τους στέλνουμε. Ωραία είναι.
1: Τέτοια κάνουμε.
0: Όχι, ωραία, εντάξει. Χρήσιμη είναι. Δεν το συζητώ.
1: Να σου πω, όποτε θέλουν να φεύγουν, όποτε θες έρχεσαι. Τι είναι.
0: Εγώ θέλω να έρθουν.
1: Πάτε σκυλιά, λέει.
0: Εγώ θέλω να επιστρέψουν. Για να έχουν και αυτοί οι Σέγγεν να μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο με την ταυτότητα και να μην χρειάζεται διαβατήριο στην Αγγλία. Ναι, εγώ το, για την ευκολία μου το θέλω. Κατάλαβε. Να πηγαίνουμε κανένα Λονδινάκι, γιατί έχουμε εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κανένα δύο αποκούμπια που έχουν διάφοροι. Να μην χρειάζεται τώρα να βγάζουν διαβατήρια κάθε πέντε χρόνια και τέτοια.
1: Ποιοι έχουν αποκούμπια.
0: Δεν ήταν μία βουλευτή που έλεγε: έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, έχω δύο αποκούμπια στο Λονδίνο και ένα στο Παρίσι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: θα μου πει.
0: Αριστερή.
1: Όχι, μην το λες μισά, μην τα λες μισά.
0: Εξαρτάται τώρα με το τι εννοεί ο καθένας όταν λέει αριστερά.
1: Είναι στον χώρο της αριστεράς, ανήκει.
0: Τι υποτίθεται, ναι, σε αυτό που,
1: αυτό λέω. Αυτό έχει σημασία.
0: Πού ήξερε εσύ ότι είναι γυναίκα.
1: Ε? Αυτό το είπε, μία βουλευτή.
0: Α, είπα εγώ.
1: Ναι, εσύ διότι μας τρελάτης πρωί-πρωί. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι να καταθέσω.
0: Να πει, για πε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο πήγα εδώ. Πώς το λένε, στην Ανάβησο.
0: Πολύ ωραία, δίπλα είναι. Ναι, ωραία. Ναι. Είναι.
1: Πήγα λοιπόν εκεί και πώς θα λένε.
0: Εκεί δεν είναι που μου έχει πει ότι έχει μια ωραία ταβέρνα που έχει γουρνοπούλα.
1: Πολλές ωραίες,
0: ναι,
1: ταβέρνες έχει να το.
0: Όχι με γουρνοπούλα.
1: Ναι, έχει.
0: Ναι, ωραία.
1: Δεν, αυτή είναι στο Λαύριο.
0: Α, στο Λαύριο,
1: ναι,
0: είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και πήγα.
0: Δεν με έχεις πάει.
1: Πήγα λοιπόν εδώ.
0: Λέγε, λέγε.
1: Μην ανοίξουμε το κουτάκι εδώ τώρα.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, και πήγα λοιπόν εκεί και όπως ανέβαινα για να φτάσω σε έναν οικισμό. Είδα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα. Πολλά όμως. Εκεί η περιοχή κάηκε πέρσι. Πάλι σας θυμίζω, έτσι. Και φτάνω τέλος πάντων στον προορισμό μου και ρωτάω τον μπαμπάκα μου. Του λέω, βρε μπαμπά, γιατί λέω έχει τόσο ακαθάριστα στη διαδρομή. Και μου λέει, γιατί, λέει, κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν θα τα καθαρίσουν. Ε? Γιατί τον συμβούλευσαν, λέει, κάποιοι άλλοι, ότι εδώ είναι ορεινός όγκος. Ποιος ορεινός όγκος? Και τι σημαίνει ορεινός όγκος? Εγώ.
0: Υπάρχει κάποια εξαίρεση στον νόμο?
1: Αλήθεια σας το λέω.
0: Ότι οι ορεινοί όγκοι δεν πρέπει να καθαρίζονται?
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αλλά αλήθεια σας το λέω.
0: Ναι, όχι, μπορεί. Δεν ξέρω. Ναι, ρωτάω, ναι, και τους φίλους, ναι, ακροατές.
1: Αλήθεια. Έτσι και περάσει η προθεσμία. Πότε είναι τώρα, 30, πότε λίγη.
0: Ναι.
1: Η προθεσμία για τα καθάριστα. Εγώ θα πάω στον τρελή και θα κάνω καταγγελίες εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπεράνω, ας πούμε, του νόμου. Και δεν τους ενδιαφέρει. Μιλάμε για προσάναμα τώρα. Ολόκληρες εκτάσεις έτοιμες του κουτιού για προσάναμα.
0: Ναι, μην το.
1: Όχι, όχι, τι μην το.
0: Μην το μελετάς.
1: Μη είναι αυτό
0: μου,
1: που διαγεγραμμένο.
0: Λίγο να το ξορκίσουμε.
1: Μα τι να ξορκίσω, με ευχές θα πάω.
0: Αυτό είναι. Δεν γίνεται με ευχές.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι και λίγο μπιπ, ας πούμε.
0: Ναι, και είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι πρέπει να πέσει το πρόστιμο για να καθαρίσω. Πρέπει να πέσει το πρόστιμο. Πρέπει να έχω το φόβητρο του προστίμου, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω ότι είναι προστασία της περιουσίας μου και της περιουσίας μας.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Των περιουσιών μας.
1: Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέφτηκα. Έκανα πολύ κακές σκέψεις περνώντας από εκείνο το σημείο. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια το λέω. Και έχουν πάει άνθρωποι που απαγορεύεται. Κάποιοι σε γειτονικά οικόπεδα τα οποία οι άνθρωποι έχουν καθαρίσει τα δικά τους και τα λοιπά και έχουν καθαρίσει δειλά-δειλά.
0: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
1: Μπορεί να βρει τον πελάτη.
0: Εν τω μεταξύ, πού ήταν, σε κάποια περιοχή που μας έλεγε ένας φίλος, νομίζω από τις Σέρρες, που έλεγε καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά έχει πιάσει κάτι βροχές και θα ξανα.
1: Εντάξει, αυτό
0: θα ξαναφουντώσουν.
1: Αυτό είναι τη φύση, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει. Ναι. Έτσι γίνεται. Όμως αυτό δεν είναι τη φύση. Αυτό είναι παραφύση. Συγγνώμη.
0: Μα λέει ο κύριος, η κυρία Νίνα, λέει, καθαρίσαμε τα δικά μας πριν ένα μήνα. Δύο κτήματα. Ζητάνε πολλά λεφτά. Και δεν σου λένε και πού να τα αδειάσει. Και πήγαμε πάλι χθες και τα βρήκαμε μισογεμάτα. Είχαμε πετάξει γείτονες μέσα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Έτσι δεν γίνεται δουλειά.
1: Επίσης...
0: Βέβαια, εδώ πρέπει να συμβάλλουν και οι Δήμοι. Γιατί κανονικά οι Δήμοι πρέπει να μαζεύουν, περνάνε φορτηγά και τα μαζεύουν τα, αυτά που έχει αφήσει στην άκρη του δρόμου. Έτσι, άμα τα έχει αφήσει στο διπλανό οικόπεδο, πώς θα μπει.
1: Είναι
0: και αυτό. Ναι.
1: Έτσι γίνεται. Αυτοί εντωμεταξύ που αποφάσισαν τελευταία στιγμή τώρα να το καθαρίσουν, να τα καθαρίσουν, δεν βρίσκουν ανθρώπους. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και αυτοί που καθαρίζουν οικόπεδα και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε, παιδιά, ήρθατε όλοι τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε. Πώς να προλάβουν, τι είναι πια.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε δεν προλαβαίνουν αυτοί να φτιάξουν τους ανελκυστήρες. Δεν προλαβαίνουν οι άλλοι να καθαρίζουν τα οικόπεδα. Δεν προλαβαίνουν να.
1: Αυτό είναι στην παράταση στην παράταση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: ο Νέρον αυτοκτονώντας είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Του Τράμπ η συμπεριφορά με τις παλινοδίες του μας παραπέμπει σε έναν σύγχρονο Νέρονα.
1: Καλλιτέχνης είναι αυτός. Αφήστε το.
0: Υπό μία έννοια.
1: Μεγάλος καλλιτέχνης είναι. Ντόναλντ. Μην το συζητάμε.
0: Μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, προχωράνε αυτοί εκεί. Θα σας πάμε. Θα πάμε στην Ιταλία αργότερα.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Έχουν και εκεί καύσωνα. Αλλά έχει φοβερό καύσωνα και στη Γαλλία. Δηλαδή,
0: δεν λέγαμε πριν θα είναι κλειστά τα σχολεία, παιδί μου.
1: Ναι, είναι,
0: σε μεγάλο μέρος Γαλλίας.
1: Οι άνθρωποι δεν ξέρουν κατά πού να κινήσουν.
0: Μα τώρα 41. Εδώ λέγαμε ότι είχαμε συνομιλήσει με τη Θωμαίδα, το θυμάστε. Που είχαν 34 και λέγανε όχι, δεν αντέχουμε καύσωνα κτλ. Γιατί δεν έχουν και τα ρεκοντήσεων και όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Έχουμε 40.
0: Ναι, έχουμε 34. Σήμερα λέει 41 περιμένουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας. 41. Και εκεί έχουν και τα ποτάμια, τις υγρασίες κτλ. Και είναι πιο αποπνικτική.
1: Τι έγινε λοιπόν. Άκου τώρα δεν φτιάχνει τον Σαββατοκύριακο. Που είχαν και διάφορα. Και ήταν και η μέρα της μουσικής και χτες. Που ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και γιορτάζονταν η μέρα της μουσικής και αποφάσισαν λέει να βρουν ανάσα δροσιάς στο Σικουάνα, στο πλάι του Σικουάνα και είχαν πάει και είχαν πέσει ο ένας πάνω στον άλλο να πού να τη βρεις μάνα μου την ανάσα της δροσιάς και χτυπιώτσαν και χορεύανε, δεν δροσίζεις έτσι πρώτον
0: άμα χορεύεις
1: όχι αν είσαι σαν τη Σαρδέλα.
0: Ελάτε να μάθετε εδώ πέρα παιδιά, θέλει ρούχλα.
1: Ναι.
0: Με τη ρούχλα πέφτουνε.
1: Δεν ξέρουν πορτακαϊμένα.
0: Μα έτσι πέφτουνε οι ρυθμοί, ας πούμε, για να μην. Αλλιώς, άμα χορεύεις, δεν φεύγει η ζέστη.
1: Ρώτα έναν Μεξικανό, ρώτα έναν Έλληνα.
0: Μπράβο. Οι Μεξικάνοι που κάνουν σιάστα, δηλαδή παλαβή είναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι. Δεν είναι.
0: Με τα σομπρέρο, το έχουμε δει σε κάτι ταινίες. Δεν έχουν σομπρέρο, δεν φοράνε πλέον.
1: Δεν φοράνε.
0: Αυτό. Οι τουρίστες φοράνε στο Μεξικό σομπρέρο. Κανένα άλλο.
1: Δεν κυκλοφορούν, ας πούμε, στον δρόμο με σομπρέρα. Όχι.
0: Ο κύριος Σταύρος λέει και το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Δεν έχουν απεριόριστο προσωπικό και πόρους για συλλογή για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ισχύει για πολλούς Δήμους.
1: Όχι, ισχύει, ρε παιδιά.
0: Ισχύει, γι' αυτό υπάρχει ένας προγραμματισμός, ρε παιδιά. Ξέρεις, η καταληκτική ημερομηνία είναι η τάδε του Ιουνίου. Σωστά, σωστά. Άρα έχω ένα διάστημα από τότε μέχρι τότε να καθαρίσω αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Σωστά, σωστά. Πώς θα κατανείμω το προσωπικό μου. Δεν έχω απεριόριστο, το ξέρω. Αλλά δεν έχω και απεριόριστο χρόνο. Άρα κάνεις κάποιο είδους κατανομή. Δηλαδή, στοιχειώδες είναι.
1: Όλα είναι θέμα συνείδησης.
0: Στοιχειώδες
1: είναι. Και προγραμματισμού. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, το Σάββατο που πήγα εκεί, πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε το βράδυ. Φυσούσε. Στο Λαύριο, όχι αυτή με το Γουρνοπούλα, σε μια άλλη. Λοιπόν, φυσούσε πάρα πολύ. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας έχει εξωτερική ψυσταριά ο άνθρωπος. Δεν άναψε έξω να ψήσει, γιατί φοβήθηκε
0: να φύγει
1: καμιά σπίθα.
0: Σπίθα κάνα κάρβουνο,
1: και έβραζε μέσα στην κουζίνα έψινο ο άνθρωπος, αλλά για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, είναι και θέμα.
0: Εντάξει, είναι και θέμα συνείδηση, όπως το λες. Προφανώς είναι και θέμα συνείδηση.
1: Γιατί είχε πόσους εκεμπρισμούς από αμέλεια το Σαββατοκύριακο.
0: Ο Παναγιώτης από τις Σέρρες μας λέει με 19 βαθμούς ήδη εκεί. Λέει: όλο το Σαββατοκύριακο ξεπατώθηκα να κόβω χόρτα. Πήρα μια εταιρεία τηλέφωνο, μήπως βοηθήσει, αλλά είναι κλεισμένη μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο, φουλ εργασία.
1: Δεν υπάρχει. Δεν βρίσκει.
0: Κύριε Αλέξανδρε, τι είναι η ρούχλα τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Το άραγμα. Το... Αυτό. Αυτό. Είναι το
1: λιώσιμο.
0: Μπράβο, το λιώσιμο. πώς αλλιώς να το πούμε, να το κάνω. Δηλαδή, ναι, δεν έχετε ακούσει ρούχλα.
1: Εντάξει, δεν την έχουν ακούσει.
2: Γιατί σας αρέσει και το Διονύση Χατζημιχάλη.
3: Καλημέρα στα δικά μας τα παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Εδέ είσαι ο Βγενής να βγει. Γιατί ξεκινήσα να πούμε και τρόμαξα, γιατί είδα να αρχίσετε την κουβέντα για τον Ομπράντοβιτς.
3: Ναι, τι άλλο θα συζητάμε σήμερα.
0: Και λέω τώρα κάθε ο Βγενής και πότε θα βγει να μιλήσει.
1: Μα έλεγα στο Διονύση ότι είναι η είδηση του Σαββατοκύριακου ότι ο πατέρας μας επέστρεψε και με κοίταζε σαν ούφο, ας πούμε.
3: Είναι. Είναι ακριβώς, θα σου πω κάτι, όπως το Ποθοδωρής. Τα Σαββατοκύριακο άνοιξε τα κανάλια και είχαν ή τον Λαγοκέφαλο ή τον Ομπράντοβιτς. αυτά τα δύο ήταν οι ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
0: Για τους Παναθηναϊκούς.
3: Ο Λαγοκέφαλος γιατί
0: δηλαδή, όσοι βλέπαν για τον Λαγοκέφαλο, ναι. Όσοι βλέπαν Λαγοκέφαλο ήταν από τις άλλες ομάδες.
3: Δεν ξέρω, παιδί.
0: Εσείς ασχολιόσασταν μόνο με τον Ομπράντοβιτς. Εντάξει, κάτι δικαιολογημένο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Εγώ ασχολήθηκα με τον Λαγοκέφαλο, να σας πω ότι θα γίνει.
1: Πες μας, Κατερίνα, σε ακούμε.
2: Έχει καταρτήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ένα σχέδιο και το έχει στείλει στην Κομισιόν για να το εγκρίνει.
0: Πότε?
2: Όπου επικηρύσουμε τους Λαγοκέφαλους.
0: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό?
2: Θα κάνει η Κύπρος.
3: Η wanted φάση.
2: Είναι wanted Λαγοκέφαλο. Θα πληρώνεται δεν ξέρω πόσο, νομίζω στην Κύπρο είναι γύρω στα 5 ευρώ το κιλό. Οπότε διαπραγματεύονται την τιμή τώρα της.
3: 5 ευρώ το κιλό άμα το πιάσω.
2: Ναι.
3: Και πότε θα στις Βρυξέλλες τον πάω? Όχι, εδώ.
2: Τον έχεις εκεί πάνω, στη βάρκα.
3: Πού θα τον πάω?
1: Θα παίρνεις, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω κάπως, θα το αποδείξεις ότι σκότωσα τόσους λογοκέφαλους.
0: Μας έλεγε πάντως ένας θαλάσσιος βιολόγος που βγάλαμε εδώ πέρα ότι το σύστημα αυτό με την Κύπρο με την επικήρυξη δεν είχε πιάσει και πάρα πολύ και είναι και γενικώς ασύμφορο για τους αλλοίς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Μα θα πρέπει να γίνει μια καλή αποζημίωση.
0: Ναι, αυτό.
2: Κλειστεί ένα deal σε μια καλή τιμή ώστε να τον συμφέρει τον ψαρά να το κάνει αυτό.
0: Οι οποίοι λογοκέφαλοι εντωμεταξύ απλά έχει πληθύνει ο αριθμός τους, αλλά έχουν έρθει εδώ και καμιά εικοσαετία έτσι στη.
1: Καλά, τόσο πολύ όπως είναι φέτος.
0: Αλλά τόσο
1: έτσι,
0: πολύ. Εντάξει. Ναι, αυτό.
1: Φέτος
0: αυτό
1: είναι τρομακτικό.
0: Ότι φέτος έχουν πολλαπλασιαστεί.
2: Έχουν τεράστια αύξηση του πληθυσμού.
1: Για δείξα μολά με θαλάσσιες χελώνες. Είναι ο μοναδικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου.
2: Α, ναι. Οι χελώνες τους τρώνε.
1: Βέβαια.
3: Έλα, ρε.
1: Ναι.
3: Πώς χελώνεται το ρελόκο Λαγοκέφαλο αυτό, πώς γίνεται?
1: Όχι, θαλάσσια χελώνα έχει δει. Υπάρχουν θαλάσσια χελώνα και
0: τα λέμε. Οι είναι τα μικρά.
3: Το στοματάκι δεν τόσο μεγάλο είναι. Πώς το κάνει να χαψά το Λαγοκέφαλο?
2: Είναι και η άνω σχιαγόνα και η κάτω σχιαγόνα.
0: Κάνουν τα κουμάντα τους αυτά, δεν έχουν θέμα.
2: Ξέρουν αυτές.
0: Το θέμα είναι ότι μην αρχίσουμε όλοι να βλέπουμε ή να ψάχνουμε για λαγοκέφαλους και βάζουμε το δαχτυλάκι να δούμε αν είναι λαγοκέφαλος. Δαγκώνει. Δηλαδή, κάπου έβλεπα σε κάποιο ρεπορτάζ τηλεοπτικό, ας πούμε, στο Twitter βασικά το είδα, ότι του ρίχνανε αλουμινένια τέτοιο για να θα τα δαγκώσουν. Αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικό να θα τα δαγκώσουν.
1: Ναι, το κάνουν το πείραμα.
0: Δεν, ας μην το κάνουν καλού κακού, ρε παιδί μου. Υποτίθεται.
3: Τα αλουμινένια, τα ενεγεδάκια, τι είναι αυτό?
0: Των αναψυκτικών. Ναι. Τα ρίχνουν μέσα στους λαγοκέφαλους για να δουν αν θα τα δαγκώσουν οι λαγοκέφαλοι.
3: Ναι.
2: Και... αν θα δαγκώσουν.
0: Ναι. Ναι. Και πάνε και τα δαγκώνουν. Ναι, αλλά καλού κακού, ας μην παίζουν με τους λαγοκέφαλους, λέω. Εγώ προτείνω.
3: Γιατί μόνο το, δηλαδή, το μπαρμπούνι δεν δαγκώνει το τέτοιο
0: όχι,
3: λαγοκέφαλο.
1: Το μπαρμπούνι, όχι, το μπαρμπούνι, άστο, το μπαρμπούνι ήσυχο. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα.
3: Είμαστε σε άλλη φάση, νομίζω.
1: Το λέει και το τραγούδι. Το μπαρμπουνάκι θέλει μπυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα. Στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν χάλασα. Βαγγέλης Γερμανός.
2: Α, ωραία.
3: Φαίνεται η γυναίκα που ήταν στη Μύδια το Σάββατο βράδυ. Είναι επίδαυρο.
1: Ήταν λοιπόν δικοί μου άνθρωποι στη Μύδια.
3: Ναι.
1: Και μου μίλησαν για μια πραγματικά συγκλονιστική παραγωγή. Δηλαδή ήταν υπερπαραγωγή καταρχήν. Τους άρεσε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ κόσμο, έφτισαν το γάλα της μάνας τους για να φύγουν μετά από το θέατρο, για να πάνε να φάνε στο Λιγουριό, καταλαβαίνετε.
3: Ναι.
1: Αλλά κάνανε πάρα πολύ ώρα για να φύγουν, πάρα πολύ ώρα. Αλλά πάντως παιδιά, αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι που μπορείς σε αυτή τη χώρα να πας να δεις παραστάσεις, να πας να δεις συναυλίες, να βρεθείς με κόσμο που, δηλαδή εγώ,
0: και σε άλλες χώρες γίνεται.
1: Όχι ρε, τόσο ωραίο, με τόσο και ωραίο κλίμα. Χτες φύζει και αυτό το αεράκι που είχα πάει εγώ στην αυλία. Και ήταν τόσο ωραία. Φτιάχνει η διάθεσή σου για μια εβδομάδα.
2: Πήγα
1: στο κοίτα τον David Byrne. στο Νιάτα.
3: Α, ωραία ήταν, ναι.
1: Παιδιά, ήταν μια συγκλονιστική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
3: Σήμερα είναι ο Ζαν Μισελ Ζάρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος ήταν, παρά την ηλικία του, ήταν εκπληκτικός. Εκπληκτικός.
2: Για πες ένα τραγούδι του. Τώρα...
1: Ήταν το Talking Heads, παιδιά. Burning Down the House.
2: Ναι, αυτό. Ναι. Burning Down the House, μπράβο.
1: Ο frontman ναι. των Talking Heads.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου λέω, παρά τα 74 του χρόνια
0: το
1: ήταν blind, πιο δυναμικό.
0: Psycho Killer, ναι, Psycho Killer.
1: Πιο δυναμικό. Παιδιά, όταν έπαιξε το Psycho Killer, μια χαρά που πήραμε όλοι. Γιατί χορεύαμε με το Psycho Killer όλοι.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι Take Me to the River. Το οποίο είναι συγκλονιστικό κομμάτι, εν περιπτώσει, αλλά είναι μορφή μεγάλη ούτως ή άλλως.
1: Δύο ώρες.
0: Μεγάλη και ηλικιακά μεγάλη.
1: Δύο
0: δηλαδή,
1: ώρες.
0: Αυτό.
1: Ναι, δύο ώρες, δύο
0: έλεγε η Κατερίνα είναι 70. Πόσο?
1: 74.
0: Ο άνθρωπος και πολιτική. Δύο ώρες χοροπηδάει.
3: Πρέπει να έβλεπα. 76 πώς ήταν, 74. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που το φέρει τούρτα
1: ήρθε. Ο Βασιλάκης έχει γενέθλια τις προάλλες. Να ζήσει.
3: Ναι.
1: Να ζήσει.
3: Και βέβαια. Στη σκηνή και ροκάρι, όχι αστεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η Μέριλ Στρίπ που είπαμε ότι πριν.
3: Δεν ροκάρι όμως η Μέριλ Στρίπ.
1: Η Μέριλ όμως και η Μέριλ.
3: Εντάξει.
1: Πολύ ζωηρή.
2: Κάνει από δουλειά γυρίσματα.
3: Μια πήγαινε δύο ώρες.
2: Πήγαινε από τη μία χώρα στην άλλη.
3: Όρθιε όπω ο Παπακοσταντίνου να ροκάρει. Ή όπως οι τέσσερις ώρες, όπως η Αναβίση, η Αναβίση είναι πιο νέα βέβαια.
1: Αναβίση είναι πιο νέα.
3: Στα 5, 66, πώς είναι η Βίση.
2: Δεν κάνει άλλο τάρκετ.
3: 67, κάπου εκεί είναι. Πώς είναι, 67 είναι η Βίση, δεν μπορεί να μην είναι 67.
0: Μ' αρέσει που είμαστε σε τέτοιο mood.
2: Μπορούμε να μιλάμε με άλλες ηλικίες.
3: Πρέπει να είπα, δεν είναι 67 η Βίση. Λέω, ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα πέφτω έξω, να με διορθώσετε. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι, φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Η Αναβίση βάζει κάτω 3-30 τουλάχιστον.
3: Και προχώρησε ο χρόνος και δεν με αφήσετε να πω και τον Ομπράδοβιτς. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν όχι, πειράζει. Πες, δεν πειράζει, Κώστα μου. Εσύ και εγώ ξέρουμε.
0: Πες, μισό λεπτό έχεις ακόμα. Πες, τι θες να πεις.
3: Όχι, εντάξει,
0: θες παραπάνω από μισό λεπτό να πει τον Ομπράδοβιτς.
3: Δύο-τρεις ώρες ήθελα να σου πω, παιδί μου, να σε εξηγήσω.
1: Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζώτς.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Τι άλλο θέλετε να πείτε.
3: Να πω ότι και η επιστροφή του Μπράντοβιτς έχει αυτό τη μία νοσταλγία, ρε παιδί μου. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι, α, μπράβο, πήρε ένα πολύ καλό προπονητή Παναθηναϊκός. Ένα άλλο είναι, ως θυμόμαστε, ξαφνικά με τον Μπράντοβιτς, θυμάσαι, που ήσουν το 2000 όταν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Που ήσουν το 2002 όταν έπαιζε στην Πολώνια και το πήρε. Έχει τέτοιες αναμνήσεις, ρε παιδί μου, ξυπνάνε και είναι πάλι τα νιάτα σου.
0: Ποιος τις έχει αυτές τις αναμνήσεις. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω καμιά ανάμνηση τι έκανα στο.
3: Δεν είσαι σε ωραία νεανικά χρόνια γι' αυτό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν παίρνατε τη μία Ευρωλίγκα από την άλλη.
3: Τι να κάνουμε,
1: δεν είχατε ένα διαμαντήριο. Τι να πω άλλο.
0: Κρίμα.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σα.
2: Πάμε και εμείς ένα μικρό.
0: Και εμείς θα πάμε.
1: Βέβαια, τι δεν θα πάμε εμείς ένα διάλειμμα. Τι είμαστε εμείς. Βάλε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενθαρρυντική πρόοδο κατέγραψαν οι κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι έκαναν λόγο για συζητήσεις που διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Σημαντική εξέλιξη η συμφωνία που επιτεύχθηκε για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο όταν αρχικά έγινε γνωστή η επιδείνωση του κλίματος στην Ελβετία μετά από ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, με την οποία απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εάν δεν περιοριστεί η δράση της Χεζμπολάς στο Λίβανο. Αναμένεται νέα αντίδραση των διεθνών αγορών μετά τις θετικές εξελίξεις. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρρητα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει δυσαρέσκεια για την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών που ταξίδευαν προς τη Ραμάλα με πρόσκληση της Παλαιστινιακής πλευράς. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων. Τουλάχιστον 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται από την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Ras Laffan, στο Κατάρ. Η εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η πυρκαγιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, χωρίς κίνδυνο διαρροής.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη μέχρι 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και πιάσε και κόκκινο και καλή εβδομάδα.
1: Γιατί?
0: Έτσι λένε όταν λες την ίδια λέξη μαζί.
1: Ναι, το λένε. Ναι. Το
0: αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς πιάνουμε γιατί το τραπέζι μας
1: είναι. Το τραπέζι είναι κόκκινο, οπότε.
0: Κοκκινοπό. Οπότε ναι.
1: Σε μια απόχρηση του.
0: Πάμε σιγά σιγά να διώξουμε και τον Ιούνιο.
1: Να σου πω 22 να σου πω, ναι. Σήμερα.
0: Πέρασε
1: δηλαδή...
0: μεγαλύτερη νύχτα του μέρα του χρόνου.
1: Πέρασε.
0: Ήταν η χθεσινή.
1: Πέρασε.
0: Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν από καμιά δεκαετία μέρες και μετά τα ρολόγια να. Πώς το λένε, να χάνουν ένα δευτερόλεπτο. Πώς πάει.
1: Ναι, υποτίθεται.
0: Θυμάσαι ότι... το Γενάρη που λέγαμε τώρα σπυρί-σπυρί.
1: Κάτι παρόμοιο είναι τώρα.
0: Πάλι σπυρί-σπυρία στο ανάποδο όμως.
1: Στο ανάποδο.
0: Τι σπυρί να ήταν αυτό, κακό σπυρί.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Όταν υπάρχει.
1: Τι πήραμε την κατηφόρα πάλι. Καλά, καλά, δεν φτάσαμε.
0: Τι δεν φτάσαμε, κάτσε, έχουμε μπροστά μας 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον. Βάλει και το Σεπτέμβριο.
1: 22 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ναι, Σεπτέμβριο συνήθως είναι ζεστός.
0: Εδώ κουβεντιάζαμε και τις πανελλαδικές και μαθαίνω σήμερα βγαίνουν και οι.
1: Σήμερα, 25 νομίζω είχα διαβάσει, αλλά μπορεί να είναι.
0: Νομίζω
1: σήμερα,
0: δεν κάνω λάθος. Ή τέλος πάντων, μέσα στη εβδομάδα.
1: Αυτό που είχα διαβάσει ήταν μέχρι τις 25. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι.
0: Μέσα στη εβδομάδα ξέρουν τους βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε έτσι πώς περνάνε τα πράγματα. Άντε, ετοιμαστείς με το καλό του χρόνου. Και εσύ. Που θα γράψεις εξετάσεις.
1: Ψυχολογικά. Ναι.
0: Έχουμε θερμοκρασία κοντά στους 15-16. Δροσούλα, 17.
1: Καλή θερμοκρασία, δροσερή έτσι.
0: Ναι, ωραία, φαίνεται. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι,
1: ναι. Γύρω στους 17.
0: Εντάξει. 20 στα παραλιακά της χώρας βλέπω, γύρω στους 20 βαθμούς. 23 στη Σαμοθράκη, 20 στην Καβάλα και στη Θάσο και στην Κομωτινή και στην Ξάνθηση πριν εκεί είναι. 23 έχει στην Ασπροβάλτα αυτή την
1: σχεδόν
0: ώρα.
1: Σχεδόν 24 έχει Σαμοθράκη.
0: Ναι, το
1: 23,7, δηλαδή ανεβασμένη πολύ, ναι. Θερμοκρασία.
0: Γύρω στο 20 έχει στις Σέρες, στα πιο ορεινά τμήματα φυσικά το θερμόμετρο είναι χαμηλό, ακόμη και στα βόρεια του Εύρου δηλαδή. Στα ορεινά τμήματα της χώρας, ναι, και επίσης 28 βλέπω τι είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Εκεί πάντα, στους Άγιους Θεόδωρο, στα Μέγαρα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα και μέσα στην Αθήνα, άμα πας, στο κέντρο της Αθήνας, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, έχει πάνω από 26 βαθμούς Κελσίου. Πιο υψηλή, όχι πουθενά κανένα 30 αυτή την ώρα. Δεν βλέπω, αλλά γενικότερα βλέπεις ότι.
1: 30 δεν έχει, ένα 28. Α, εδώ στην Πελοπόννησο δεν ξέρω.
0: Εντάξει, 28, έχει, 3. Έχει.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλο εκεί στο 28.
0: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καλά θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Θερμοκρασίες από σήμερα, μάλιστα, θα δούμε να ανηφορίζουν ψηλά 33, 34, 35. Εκεί. Μέχρι και 36, ωραιότατα, ναι.
1: 30 η εβδομάδα.
0: 30 η εβδομάδα, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τώρα με δεν κάνει από εδώ και πέρα, πότε θα κάνει δηλαδή. Βέβαια τώρα κοίταξε, σε κάποια ορεινά τμήματα, εκεί στη Ροδόπη, αλλά στην οροσειρά εννοώ, αλλά και, και προς το Παγκαίο, αλλά και προς τις Σέρες μεριά, το μεσημέρι ενδέχεται να υπάρξουν καταιγίδες, έτσι. Η αστάθεια δηλαδή ήρθε και παραμένει. Και αύριο.
1: Δεν ξεχνιόμαστε,
0: ναι,
1: αυτό θες να μας πεις.
0: Αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πριν της Θράκης, θα υπάρχει αυτή η αστάθεια. Εμείς προς το παρόν τη γλιτώνουμε. Όπως και αύριο και μεθαύριο και καθημερινά από ό,τι βλέπω, έτσι. Τι να κάνουμε. Ίσως την Πέμπτη στον Εύρο να υπάρχουν κάποιες καταιγίδες το βράδυ. Θα δούμε ως τότε.
1: Εντάξει, μέχρι την Πέμπτη μπορεί να τις πάρει ο αέρας.
0: Ναι, ναι,
1: αέρα,
0: ναι. Φτάνει, γιατί εντάξει, έχουμε τώρα και τις γιορτές της πόλης εδώ πέρα, τα
1: αρέστια
0: που ξεκίνησαν.
1: Τα αρέστια, έτσι ακριβώς.
0: Οπότε μέχρι και την Κυριακή είναι κρίμα τώρα να χαλάσει τις εκδηλώσεις, όποιες και αν είναι αυτές. Σωστά. Σωστά.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Θα λες ο Θεός ομιλήσει, αν κοιταθήμενο.
0: Ναι. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, είδα ένα φάντασμα. Τι άλλο, γιορτάζει άμισό λεπτό, γιορτάζει σήμερα ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Σεβαστή δηλαδή. Έτσι τη λένε συνήθως στα χωριά. Σεβαστή.
1: Σεβαστή.
0: Ναι, σου. Με το σου παχύ όπως λέμε η Λιώσιαπο.
1: Γαλλικές καταβολές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είναι Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών.
1: Γιορτάστηκε πρώτη φορά στις 22 Ιουνίου του 2017 με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση ως μια συνεργατική προσπάθεια για την εμπεστοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών του κόσμου και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 του Ιουνίου. Δεν,
0: ναι,
1: έχει δηλαδή πολλά χρόνια.
0: Όχι.
1: γενικότερα η Rainforest Partnership είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Austin του Τέξας και επικεντρωμένη στην προστασία και την αναγέννηση των τροπικών δασών μέσω κοινοτικών έργων στον Αμαζόνιο. Mm-hmm. Βέβαια έχουμε την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα αυτό. Του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017 με απόφαση του Προέδρου τότε τον Τραμπ. Η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη θεραπείς του μεταβαλλόμενου κλίματος.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Τώρα, το τι είναι τροπικά δάση.
0: Το ξέρουμε, ναι. Λίγο πολύ.
1: Αυτά έτσι επιγραμματικά.
0: Το Σκαραβαίο, πόσο μου αρέσει ο Σκαραβαίος. Όχι αυτό το, πώς το λένε, το μπετζέκι, το μαμούνι, όχι αυτό. Καλά το είπα, πώς θα το καταλάβουμε δηλαδή.
1: Λίμωνο, όποιος το κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Εννοώ το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο να φέρεις.
0: Ναι. Πάντα έλεγα θα πάρω ένα μπετζέκι,
1: Σκαραβαίο.
0: Ποτέ δεν έγινε τελικά, δεν πειράζει. Πάντως σήμερα λέει.
1: Ακόμα, τι συναχωριέ.
0: Ναι, βέβαια. Το στόμα μου γάλα μυρίζει.
1: Μεγαλώνοντας.
0: Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι φανατικοί του Σκαραβαίου, που δεν είναι και λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία γιατί λες επιλέχτηκε. Γιατί λέει τέτοια μέρα το 1934 ο Χίτλερ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναρντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου που αποδείχτηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.
1: Δηλαδή η απόφαση για τον πρώτο Σκαραβαίο ναι. πάρθηκε το 1934.
0: Ναι.
1: Και έκτοτε okay. πόσοι Σκαραβαίοι έχουν κυκλοφορήσει.
0: Πάρα πολύ. Καλά και οι καινούργοι είναι πάρα πολύ ωραίοι. Ναι. Λοιπόν, ναι.
1: Τι αυτά άλλο? Με τις παγκόσμιες ημέρες.
0: Κάτσε και άλλες έχουμε.
1: Ναι, παγκόσμιες αυτές τις δύο. Θα πάμε όμως μέχρι την Κροατία, όπου εκεί γιορτάζουν την ημέρα της αντιφασιστικής πάλης.
0: Α, στην, κοίτα τώρα. Με ημέρα μνήμης λέει για τα θύματα του μεγάλου πατριωτικού πολέμου σε Ρωσία, Λευκορωσία και Ουκρανία.
1: Ναι. Αυτό ήταν κοινός πόλεμος.
0: Με κοινός.
1: Οπότε γιορτάζουν όλοι τους. Εθνική ημέρα συντεχνιών στο Ιράν. Στο Ιράν, ορίστε.
0: Ναι. Και εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με κάτι γλυκό.
0: Ναι.
1: Τι
0: σκέφτομαι αν μου αρέσει περισσότερο το εκλέρ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει τα σου ή το προφιτερόλ που επίσης έχει τα σου.
1: Κοίταξε τώρα. Το προφιτερόλ έχει το σου βουτυγμένο μέσα στη σοκολάτα. Ναι.
0: Το εκλέρ το έχει.
1: Το εκλέρ το βλέπεις.
0: Από πάνω,
1: έχει
0: την κρεμούλα και
1: του. Και μέσα την κρεμούλα του.
0: Ναι.
1: Βέβαια και το προφτερολάκι έχει το σου μέσα την κρεμούλα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αλλά
0: ναι,
1: το θέμα είναι ότι είναι κολυμπάει στην σοκολάτα.
0: Κολυμπάει, ναι. Κολυμπάει.
1: Ένα το άλλο έχει έτσι μια γεύση.
0: Επικάλυψη.
1: Επικάλυψη ναι.
0: Βέβαια, σε καλό μαγαζί που έφεγε προφτερόλ.
1: Ναι.
0: Τι είχε, τι άρχισε το στόμα σου. Εκεί τι ήταν, σου.
1: Ναι.
0: 4 σου, 5 πόσα ήταν, ξέρω εγώ, γεμιστά.
1: Κιλό πήρε το προφιτερόλ. 4-5 σου μέσα στο
0: κουπάκι. Μικρά είναι τα σου, μωρέ, πόσο είναι, ναι.
1: Συνήθως ένα σου έχει μέσα το κουπάκι.
0: Τι, το κουπάκι, όχι. Τώρα εδώ μιλάμε, πήγαμε σε ένα μαγαζί που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Επίρες
0: και είχε 4-5, ας πούμε, ένα τέτοιο πραγματάκι.
1: Ναι.
0: Μια, πώς τη λένε, μια.
1: Μια γαβάθα.
0: Κουμουλίτσα.
1: Ναι.
0: με σου.
1: Καλά,
0: γεμιστά.
1: Ναι.
0: Και σε ρωτούσε αν τα θέλεις με παγωτό.
1: Γεμιστά με παγωτό.
0: Ναι, ή αν τα θέλεις με κρέμα ζαχαροπλαστικής. Αυτή που είναι για το προφιτερόλ. Και μετά έπαιρνε με τη σοκολάτα. Αχ, τρέχοντας άλλη μου. Όποια σοκολάτα θέλεις εσύ. Όποιο είδους σοκολάτα θέλεις εσύ. Με την κουτάλα. Και τα περιέχειρε πάνω στο πιάτο, μετά και στα έφερνε.
1: Το πιο κοντινό τέτοιου είδους μαγαζί που ξέρω που μπορείς να φτιάξεις εσύ το δικό σου προφιτερόλ με ό,τι θέλεις μέσα, είναι στην Καβάλα.
0: Α, και εκεί.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Επιλέγεις πώς το θέλεις και σου το φτιάχνει εκείνη την ώρα.
0: Μια χαρά. Όλα τα ξέρει. Πω, εγώ είπα θα τις κάνω έκπληξη. Αλλά δεν ήταν, ήταν σε ένα μαγαζί κάπου εκεί.
1: Εσύ πιο μακριά αναφέρεσαι.
0: Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν, τι άλλο.
0: Η Δώρα είναι μαζί μας.
1: Η Δώρα δασκάλου είναι
0: μας
1: μαζί μας.
0: Καλημέρα. Πρέπει να τη βάλουμε ένα μικρόφωνο από εκεί, να τους βάλουμε για όταν θέλουν
1: ναι,
0: να παρέμβουν.
1: Σαν,
0: τσακ,
1: σαν να είναι φημωμένοι.
0: Να το ανοίγουν.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Δεν γίνεται, ναι.
1: Καμιά φορά που μας απαντάει ασχέτως αν εμείς.
0: Στα αυτιά μας μόνο.
1: Ακούμε, ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι όμως. Εμείς θέλουμε να ακούμε και τη φωνούλα. Τους.
1: Τους.
0: Τις Δώρες και το Άγγελο εννοώ. Ναι. Και των άλλων τεχνικών από τους άλλους αθμούς που είναι μαζί μας τώρα.
1: Μαζί μας σήμερα, εκτός από τη Χρυσούλη Σαμουρίδου που δεν θα είναι μαζί μας, θα έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα σε λιγάκι από Κομωτινή.
0: Η Χρυσούλα που πήγε?
1: Τη στείλαμε να ξεκουραστεί.
0: Α, εντάξει, ή να κουραστεί.
1: Και ένα συνταξιούχο να τακτοποιήσει.
0: Ναι, είναι και αυτό, αυτό πάλι που το βάζεις. Μάλλον να κουραστεί, γιατί ξέρεις τώρα, θα πας να καθαρίζεις σπίτι.
1: Περίμενε λίγο, πότε ξεκουράζεσαι στην άδεια? Δεν ξεκουράζεσαι.
0: Παλιά ξεκουραζόμαστε εμείς στην άδεια. Στα παλιά χρόνια που είχαμε χρήματα.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον αυτό, για πες.
0: Τότε που πηγαίναμε για 2 εβδομάδες, ας πούμε, σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: All inclusive. Και καθόμαστε και πρωί, μεσημέρι, βράδυ τρώγαμε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ all inclusive.
0: Εγώ έχω πάει. Αρκετές φορές. Τότε, ναι, τρώγαμε πύραμι και κάναμε μπάνιο. Τέτοιο.
1: Τίποτα. Α, έτσι. Ναι.
0: Ναι. Ήταν πολύ ωραία.
1: Έξι.
0: Τότε. Το ζήσαμε. Φτάνει. Δεν γίνεται τώρα να το κάνεις αυτό. Μπορείς σε καμία περίπτωση. Και εκεί που έχουν πάει τα ξενοδοχεία.
1: Περίμενε. Σε, το all inclusive δεν το κοιτάς.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Τότε το κοίταγες.
1: Εντάξει, προφανώς το κοίταγες. Αφού είπες ότι πήγες. Αλλά ναι, τώρα δεν το κοιτάς.
0: Όταν για 4 άτομα, ας πούμε, ήταν 80-85 ευρώ τότε σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο της Χαλκιδικής.
1: 85 ήταν, ευρώ.
0: Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή τιμή τότε. Για τότε. Οπότε. Ας πρόσει. Εσύ είσαι και μικρή, δεν τα ξέρεις.
1: Ναι. Μήπως σε χιλιάρικα αναφέρεσαι?
0: Όχι, παιδί μου, πια χιλιάρικα. Όχι. Λοιπόν, ήταν τα παιδιά, θυμάμαι, τα πολύ μικρά ακόμη. Θα πεις τι έλεγες?
1: Θα πω τι έλεγα. Θα πάμε, είπαμε, στην Κομωτινή για να συνομιλήσουμε με τη Βασιλική.
0: Να πάμε όμως. Γιατί...
1: Να πάμε, τελειώνω. Καβάλα για την Τασούλα Κρητικού. Και μέχρι σέρις θα φτάσουμε, γιατί εκεί μας περιμένει και η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Ναι. Όχι, την Βασιλική.
1: Γιατί
0: ξεκινήσει. Εγώ, ξέρεις, σήμερα το μυαλό μου δεν είναι από το πρωί, δεν είναι αλλού. Να, με την, να προσπαθούσα με τη Δώρα, ας πούμε, να της πω τι και πώς. Γιατί με ρωτούσε τι έγινε το Σαββατοκύριακο.
1: Τι έγινε το Σαββατοκύριακο.
0: Και εγώ έλεγα ότι δεν θυμάμαι.
1: Το λάλησες το Σαββατοκύριακο, σε ακούγαμε.
0: Εντάξει, την Παρασκευή λάλησα. Σάββατο Κυριακή όμως. Βουτιά σε έναν ωραιότατο καναπέ παχύ-παχύ. Και
1: τόσο πολύ κουράστηκε την Παρασκευή που δεν ήθελε.
0: Όχι, να. Αλλά έτσι ήθελα. Επειδή είχαμε και πρόβες και μετά. Ήθελα, ρε παιδί μου, να μην πάω πουθενά.
1: Ναι,
0: γιατί δεν έχω δικαίωμα και εγώ να το κάνω αυτό.
1: Όχι, έτσι μπορείς να ξεκουραστείς. Ναι. Άμα ράξεις τον καναπέ σου, μια χαρά μπορείς να ξεκουραστείς.
0: Ακριβώς.
1: Και μέσα στη δροσιά.
0: Και επειδή έλεγα από εβδομάδα θα λείπω, έλεγα α, τι ωραία θα πάω να δω, ας πούμε, και την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλεν.
1: Αργεί λίγο.
0: Μόνο εγώ νόμιζα ότι επειδή ξεκίνησε η προπόληση, λέω ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, ωραία θα την προλάβω. Αν δε η Οδύσσια. Πάει για τις 16 Ιουλίου τότε. Απλώς κάντε προπόληση, γίνεται προπόληση, γιατί γίνεται το έλα να δεις ήδη για όπου προβάλλεται, ας πούμε, σε IMAX τουλάχιστον. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Δεν μπορείς, γιατί τέτοιο σκοτωμός, εντάξει, δεν θα το δω όταν θα ξεκινήσει, θα το δω λίγο πιο μετά,
0: δεν
1: όταν
0: είναι
1: θα
0: το
1: κόψει.
0: Ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το θέμα είναι να προλάβεις την καλή προβολή, δηλαδή την σε IMAX προβολή, άμα πάθεις πλάκα, σοκ, πώς το λένε. Ναι. Είναι μαζί μας η Βασιλική. Όχι.
1: Δεν είναι μαζί μας η Βασιλική.
0: Αν όχι, να πάμε στην καβάλα. Δεν ξέρω. Να δούμε. Και να τα αλλάξουμε μετά. Να προσπαθήσουμε. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Όχι.
1: Δεν θα βάλουμε.
0: Προσπαθούμε να συνεργαστούμε στον αέρα, ξέρετε.
1: Είπες ότι θα πάμε καβάλα και.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι, θα πάτε καβάλα. Κομωτινή θα έρθετε πρώτα.
0: Άμα θύμωσε, έχουμε και ξυδάκι. Είναι όχι, μαζί μας η Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
0: Καλημέρα, κορίτσι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Επειδή μόλις λέγαμε δεν καλά. Απαντάει η Βασιλική, θα πάμε στην καβάλα, λέω θύμωσε. Και αν θύμωσε, ξυδάκι. Τι έγινε, πώς πέρασες?
2: Ωραία, ωραία,
0: μπράβο,
2: πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι. Στις φωτιές.
2: Πήγα 2 φορές στη θάλασσα, αλλά δεν μπήκα.
0: Γιατί
2: καλά, στην πρώτη φαινόταν κρυουλίτσα ότι ήταν, αλλά στη δεύτερη φυσούσε και δεν είχε... Τέλος πάντων δεν το αποφάσισα. Δεν λέω, άχ, ακόμα λίγο να ζεστάνει ο καιρός. Ήταν λίγο πιο αργά, δηλαδή δεν είχε ώρα να στεγνώσω στον ήλιο. Και λέω, άστο, την επόμενη φορά. Πάντως πήγα 2 φορές. Τη δεύτερη φορά μου φάνηκε καλό το νερό.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη θα ήταν, απλά δεν το δοκίμασες.
0: Ούτε τα ποδαράκια.
2: Τα ποδαράκια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Η πρώτη ήταν στη Μαρόνια, που ήταν εντάξει, τα νερά εκεί είναι πιο κρύα.
0: Ναι.
2: Και τη δεύτερη στην Ιουλία. Το φανάρι μέσα μέσα στο χωριό που είναι η παραλία αυτή, πάρα πολύ ωραία. Που είναι ένας μικρός κολπίσκος και εκεί το ζεσταίνει το νερό.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, πολλοί κόσμος, εντάξει, και στο Πορτολάγος έτσι που βρεθήκαμε για κάποια θέματα, στο ξακουστό παζάρι του Πορτολάγους, ξένοι κυρίως, δικούς μας δεν είδα τόσο. Δηλαδή, μάλιστα. Τούρκους και Βούλγαρους.
0: Ναι.
2: Τώρα, πήγαμε εκεί γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα για το ζήτημα του λαγοκέφαλου.
0: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, παιδιά.
2: Το επικίνδυνο αυτό ψάρι βρίσκεται στην περιοχή μας. Δεν βρίσκεται. Είναι κρύες οι θάλασσες εδώ για αυτό το ψάρι.
0: Πόσο, ένα βαθμό πιο ψυχρή, ας πούμε, η θάλασσα.
2: Πάντως είναι κρύες. Και μέχρι στιγμής βρίσκεται εκεί στην περιοχή του Βόλου, νομίζω. Υπάρχει εδώ όμως ένα άλλο ξενικό είδος. Το μπλε καβούρι.
1: Το
2: μπλε καβούρι, το οποίο το έχω αρκετά χρόνια το συζητάμε, το μπλε καβούρι,
0: ναι.
2: Το οποίο όμως δεν είναι επικίνδυνο και μπορεί να γίνει ένας πολύ εκλεκτός μεζές. Φωνάζουν λοιπόν οι αλείς να τους ακούσουν οι αρμόδιοι για να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και να αρχίσουν οι εστιατόρες να το ενσωματώνουν στο μενού, να φτιάχνουν διάφορες συνταγές. Καταλαβαίνετε τώρα, αλλού και αλλού λέει αυτός ο μεζές γίνεται ανάρπαστος. Τώρα εδώ στη δική μας περιοχή, γιατί υπάρχει τέτοια διαφορία και τέτοια απάθεια για αυτό το θέμα? Βέβαια, ένα αυτό το ξενικό είδος, το μεγάλο πρόβλημα, και το άλλο είναι ότι παρουσιάστηκε πάλι πλακτόν.
0: Άσχημο θέαμα αυτό, ναι.
2: Παιδιά, τι να πω, οι αλλοείς είναι απογοητευμένοι, λέει σβήνουμε,
0: τι
2: δεν
0: να κάνουν οι άνθρωποι, ναι.
2: Οι αγρότες σβήνουμε, δεν υπάρχουμε. Οι κτηνοτρόφοι σβήνουμε, δεν υπάρχουμε. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Όταν είμαι φυσικά φαινόμενα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις?
2: Ας αφήσουμε τα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Εκεί που μπορούμε
0: τα υπόλοιπα, ναι.
2: Να κάνουμε, δηλαδή οι άνθρωποι εδώ ζητάνε για τον μπλε καβούρι, το ξέρω χρόνια αυτό το θέμα. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν ένα, ή και για την αξιοποίηση της λίμνης Βιστονίδας. Βρεθήκαμε χθες στις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου, δεν ξέρω, ίσως θα έχετε πετύχει τα πολύ πετυχημένα βιντεάκια που κάνει. Μόνος το άνθρωπος έχει δωμάτια και ξεκίνησε φέτος δηλαδή κάποιες δραστηριότητες στο κανάλι της λίμνης, της λίμνης Βιστονίδας, που επικοινωνεί με τη θάλασσα,
0: ναι.
2: Στο Πορτολάγος.
0: Ναι, ναι.
2: Βρεθήκαμε στο χώρο εκεί γιατί θα τον παρουσιάσουμε κάποια στιγμή στην περίμετρο.
0: Mm-hmm.
2: Και ο άνθρωπος έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα μόνος του. Έκατσε και έβγαλε βιντεάκια και καλούσε τον κόσμο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ξέρω εγώ, μην πάτε στη Βενετία, υπάρχουμε και εδώ κανάλια, ή αφήστε το Ντουμπάι και ελάτε Πορτολάγος για... Έκανε δηλαδή κάτι έτσι πετυχημένα, εύστοχα, χιουμοριστικά βιντεάκια, και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν έχει πώς να τους εξυπηρετήσει. Λέω, αυτό είναι ευχάριστο πρόβλημα. Θα βρείτε τον τρόπο. Έναν υπέροχο χώρο δίπλα στη λίμνη, με δραστηριότητες, με πράσινο, με ώρα που μπορείς εκεί να κάτσεις, να απολαύσεις τη φύση. Υπέροχος χώρος. Και το έκανε μόνος του. Και βέβαια είναι ένας άνθρωπος που τι κάνει, προσπαθεί να κρατήσει κόσμο στο Πορτολάγος. Το Πορτολάγος είναι ένα επίσης γραφικό χωριό στη θάλασσα, το οποίο και αυτό σβήνει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα χωριά τα
0: ενώ δικά μας
2: σβήνουν παραθαλάσσια.
0: Ναι, τόσο ωραίο σημείο εκεί πέρα και τόσο κόσμο.
2: Ναι, είχε 8 ταβέρνες και τώρα με το ζόρι κρατιέται μία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι.
2: Λέει, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κρατήσουμε τους νέους. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν δουλειά και τους λέω ότι θέλετε να κάνετε κάτι, ασχοληθείτε με τον τουρισμό ή τέλος πάντων με οτιδήποτε θέλετε να ασχοληθείτε, διαφημίστε το μόνοι σας, προβάλλετε τη δουλειά σας μόνοι σας για να κρατήσουμε ανθρώπους στον τόπο. Κάνει απίστευτη δουλειά αυτός ο άνθρωπος, πραγματικά, απίστευτη δουλειά. Λοιπόν, και έτσι βρεθήκαμε στην θάλασσα. Α, να σας πω και γι' αυτό εδώ, αυτό που παρουσιάσαμε, η κοπέλα, η νέα αγρότησα, η Στέλλα Ιτοφέα,
0: mm-hmm.
2: που είναι τρίτης γενιάς αγρότησα, σπούδασε και τις γνώσεις της αποφάσισε να τις επενδύσει στην εκμετάλλευση του πατέρα της. Και από την παραγωγή λοιπόν μεταποίηση και κατανάλωση. Έβαλε αμύγδαλα, έκανε μεταποίηση, έκανε αμυγδαλοβούτυρο, έκανε ελαιόμυγδάλου, έκανε αμυγδαλοβούτυρο με κουβερτούρα, καλά παιδιά, υπέροχα πράγματα. Mm-hmm. Και έβγαλε μετά από πόσο κόπο κατάφερε με την ελληνική γραφειοκρατία, έβγαλε και μια καντίνα κινητή για να μπορεί να τα πουλάει όλα αυτά. Εποχιακά πάντα ήδη. Ναι. Όταν όμως θα υπάρχει το ομίγδαλο και βάζει και καλαμπόκια, κάνει και με πολύ ωραίο τρόπο τα καλαμπόκια ψητά, όχι μόνο έτσι όπως τα ξέρουμε, και τηγανιτά, έτσι αφού τα ξεσπορήσει, mm-hmm. με πολύ ωραία, πολύ ωραία συνοδευτικά που τα κάνει η ίδια η τεχνία της. Λοιπόν, και προσφέρει το μοναδικό σάντουιτς σε όλη την Ελλάδα, σκουμπρί καπνιστό σε ψωμί, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Α, έχω φάει. Όχι, έχω φάει.
2: Στην Ελλάδα πού?
0: Κάτω Πελοπόννησο, μεριά.
2: Ναι.
0: Έχει χρόνο εδώ, αλλά ναι.
2: Σκουμπρί ελληνικό.
0: Τώρα ελληνικό δεν έγραφε πάνω.
2: Ελληνικό, Γιάννη. Από το φανάρι που δεν έχεις φάει.
0: Okay.
2: Ελληνικό,
0: ναι, στο φανάρι δεν έχω φάει.
2: Τυμμένο σε ξυλόφουρνο,
0: ναι.
2: Γιατί εδώ τώρα γίνεται ένας άλλος, αναπτύσσεται ένας άλλος κύκλος. Ο ένας παραγωγός αγρότης αλιέας βοηθάει τον άλλον.
0: Ναι.
2: Και προσπαθούν όλοι να ανεβάσουν το αντικείμενό τους, να ανεβάσουν τον τόπο τους. Εκπληκτικό αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, σάντουιτς ψάρι, δεν υπάρχει. Εγώ το έχω συναντήσει μόνο στην Κωνσταντινούπολη, να σου πω.
0: Ναι, ναι, στην Τουρκία υπάρχει, ναι.
2: Να κλείσω με μια φωτιά που μας θορύβησε το Σάββατο.
0: Έσβησε.
2: Ευτυχώς. Μια ρεματιά εκεί στην Κροβίλη. Έπεσαν πάνω τις πυροσβέστες σε ένα αέρια μέσα, σε μια ρεματιά, και ευτυχώς μέσα στις πρώτες 3-4 ώρες η φωτιά είχε κοπεί η φόρα της, γιατί είχε και αρκετό άνεμο το Σάββατο που μας πέρασε.
0: Πάντως είχαμε 120 πόσες φωτιά στη χώρα ήδη χθες προχθές, έτσι καταλαβαίνετε τι έχει.
2: Και σκέψου τώρα, μιλάμε για μια χρονιά που έβρεξε, που σχετικά
0: και που συνεχίζει να βρέχει.
2: Που, ναι. Ναι, που συνεχίζει να βρέχει. Είναι πράσινα τα χόρτα ακόμα,
0: ναι,
2: δεν έχουν ξεραθεί. Πανύψηλα βέβαια, εντάξει,
0: ναι.
2: Αλλά αρχίσαμε από τον Ιούνιο και εγώ έλεγα τουλάχιστον ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα περάσουν κάπως πιο ανώδυνα.
0: Θα δούμε. Κάνει μια πρόβλεψη όμως, ψάξε εκεί πέρα τα αστέρια και τα δέντρα και τα αυτά για να δούμε τι θα κάνει τον Ιούλιο.
2: Τα αστέρια είναι μια χαρά, οι άνθρωποι τι κάνουν.
0: Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα στην Κομωτινή και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Καλημέρα όμως και στην Καβάλε που είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού και την καθυστερήσαμε λιγάκι. Τασούλα μας, τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, μου δώσατε εικόνα.
0: Ναι.
3: Η Κωνσταντινούπολη.
0: Είδες.
3: Με το μπαλίκ.
0: Ναι, ναι, ναι, μπαλίκ.
3: Μιλούν εκεί, τι κόσμος ήταν
0: χαμός,
3: εκεί.
0: Ναι.
3: Εκεί στο λιμάνι, τι ωραία, τι ωραία.
0: Εμένα μου αρέσει, ξέρεις αυτό που είπε το σκουμπρί τώρα. Εγώ το έχω φάει καπνιστό. Είπε και καπνιστό. Παιδιά. Όνειρο.
3: Είναι πολύ νόστιμο.
0: Η Ελένη δεν τρώει καπνιστά, ξέρω γι' αυτό και γύρισε από την άλλη τη μεριά ήδη να βλέπει έξω.
3: Δεν την προλαβαίνουμε, πάει.
0: Τι να φάει, κάνα τσουρέκι με το ζόρι.
3: Ναι, τώρα και όχι βουτιές, όχι.
0: Ναι, άστο.
3: Έχει ξεφύγει το άτομο.
1: Ναι, είμαι αλλού.
3: Είναι αλλού. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Είχαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν και με βροχούλες, ήταν και με ζέστη όμως πολύ. Γέμισε ο κόσμος. Είχαμε και τις ουρές χιλιομέτρων εδώ στα διόδια του Αγίου Ανδρέα για κόσμο που ήθελε να έρθει προς τις παραλίες του Δήμου Παγκαίου. Σχηματίστηκε μια ουρά χιλιομέτρων. Δεν λειτουργούσε και το ένα από τα δύο μηχανήματα εκεί για να κόψουν τα εισιτήρια. Τα διόδια, το αντίτιμο. Οπότε μετά από ώρες παρενέβη ο Δήμος Παγκαίου και άνοιξαν οι μπάρες για να ελευθερωθεί η κατάσταση με τους δρόμους. Πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, περιμένουν τώρα και που κλείσανε τα σχολεία γενικότερα μια κίνηση αύξηση παντού και στο νησί και στην πόλη της Καβάλας. Στην Καβάλα έχουμε αυτές τις ημέρες μία πολύ όμορφη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Κουκμά. Είναι μία εκδήλωση που φιλοξενείται στο Κέντρο Πολιτισμού Λευθέρης Αθανασιάδης στη Δημοτική Καπνοποθήκη.
0: Ναι,
3: είναι
0: ναι.
3: Μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα φετινά Ελευθέρια. Ο Γιώργος Κουκμάς έχει την καταγωγή του από την Ελευθερούπολη, ζει και δημιουργεί στην Καβάλα για σχεδόν μισό αιώνα. Και αυτή η έκθεση είναι ένας σημαντικός σταθμός για τον ίδιο, αποτυπώνει έτσι την καλλιτεχνική του εξέλιξη. Θα είναι αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη αυτή η έκθεση, με ώρες λειτουργίας καθημερινά το πρωί 10 με 2 και το απόγευμα 6 με 8. Θα είναι εκεί και ο κύριος Ακόκουμας και θα συνομιλεί έτσι με τον κόσμο και τους επισκέπτες της έκθεσής του, οπότε θα είναι μια πολύ όμορφη νότα. Πάνω στο κάστρο της Καβάλας είχαμε και μουσικές εκδηλώσεις, είχαμε και χορευτικές επιδείξεις έτσι, από σχολές χορού της Καβάλας και είναι μια πολύ όμορφη εικόνα να βλέπεις δεκάδες μικρούς και μεγάλους να ανηφορίζουν, να κατηφορίζουν στο φρούριο που έχει βάλει τα καλά του και είναι πάρα πολύ όμορφο και η επισκεψιμότητά του χτυπάει κόκκινο όλες αυτές τις μέρες γιατί είναι πολλοί και οι τουρίστες που ανεβαίνουν σε αυτό. Στη Θάσο υπάρχει εξέλιξη, έχουν τοποθετήσει 5 νέα press containers σε κωβικά σημεία του Δήμου. Θα τα βρει ο κόσμος στο λιμένα εκεί απέναντι από την αστυνομία, στη σκάλα Παναγίας δίπλα από το κάμπινγκ, στη σπάλα ποταμιάς δίπλα από το πυροσβεστικό φυλάκιο και στα λιμενάρια μέσα στη Μαρίνα. Και αυτή την εβδομάδα θα μπει και το 6ο press container στο ποτό και έτσι θα ολοκληρωθεί ένα νέο δίκτυο διαχείρισης απορριμμάτων. Okay. Να ξέρει ο κόσμος ότι επαγγελματίες και επιχειρήσεις εστίασης πρέπει υποχρεωτικά πλέον να χρησιμοποιούν αυτά τα press containers για την απόρριψη των απορριμμάτων και μπορούν όμως να τα χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν τοποθετηθεί γιατί έχουν απομακρυνθεί από τα σημεία αυτά οι πράσινοι κάδοι. Και επίσης σήμερα θα έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση γεωτεχνικών με θέμα κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Είναι ένα θέμα που μας καίει και μάλιστα και την Πέμπτη θα έχουμε και κινητοποιήσεις εδώ στην Καβάλα από τους αγρότες της περιοχής. Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Διοργανώνεται από το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Έτσι θέλησε να ανταποκριθεί σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση και την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό πρωτογενή τομέα γενικότερα και να δουν και ποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί αλλά και πώς ποιες είναι οι προτάσεις, πώς θα μπορούσαν ίσως να δώσουν λύση στα προβλήματα αυτά. Οπότε ξεκινάμε και δυναμικά και χαλαρά ένας απίστευτος συνδυασμός. Μόνο το καλοκαίρι συμβαίνουν αυτά.
0: Να, μάλιστα. Τι έγινε, Άνω, τελεία.
3: Τελεία, τελεία. Γεια σας, καλημέρα, τα πάμε.
0: Τι έγινε, Φυσούλα, άντε, καλημέρα, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: πήραν χαμπάρι, Ελένη. Καλημέρα σε όλους σας. Να έτσι νησιώτικα, ωραιότατα. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας μια ενημερωτική εκδήλωση για το νέο μουσικό γυμνάσιο της πόλης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο της πόλης. Διοργανώνεται λίγες μέρες μετά την επισημοποίηση της ίδρυσης του σχολείου με τη δημοσίευσή της ΦΕΚ. Στο πολιτιστικό πολυκέντρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοίτησης στο νέο μουσικό γυμνάσιο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς, κηδεμόνες και παιδιά που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο και στην πρώτη τάξη του από το ερχόμενο σχολικό έτος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ,
0: πολύ
1: ενδιαφέρουσα
0: καλή
1: εκδήλωση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Να δούμε όμως και το άλλο, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό το ότι ανοίγουν τα σχολεία προκειμένου να ενημερωθούν τα παιδιά και αναφερόμαστε στο ΕΠΑΛ εδώ της Αλεξανδρούπολης.
1: Στο ΕΠΑΛ της Αλεξανδρούπολης. Open Day ονομάζεται η εκδήλωση για την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών, καθώς και γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Έτσι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του σχολείου.
0: Mm-hmm.
1: Κατά τη διάρκεια λοιπόν της εκδήλωσης θα γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ, ενημερώσεις για τις ειδικότητες των τομέων υγείας και γεωπονίας, για τις δράσεις Erasmus Plus και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου, καθώς και για τις προοπτικές σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης που παρέχει η επαγγελματική εκπαίδευση. Δύο εκδηλώσεις, οι οποίες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες, βέβαια.
1: Που ενδιαφέρουν τόσο γονείς όσο και παιδιά.
0: Σωστά. Τώρα συνεχίζονται καλά. Συνήθως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή τα πανηγύρια τα πολλά. Και στα χωριά έτσι, και ανταμώματα και πώς τα λένε αυτά που ξεκίνησαν. Ωστόσο, εδώ στο Δήμο Ορεστιάδας, ας πούμε, επειδή γιορτάζει 103 χρόνια από την ίδρυσή της η πόλη, ξεκίνησαν την Παρασκευή τα ορέστια και πάνε πάρα πολύ καλά. Απόψε το βράδυ τώρα, στο πλαίσιο των ορεστίων πάντα, για την ίδρυση της πόλης, ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο με τίτλο «Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε» από το Δημοτικό Οδείο Ορεστιάδας, την τετράφωνη χοροδία του Δημοτικού Οδείου, την παιδική και την εφηβική χοροδία, έχει και αρκετά σόλο, όλοι οι καθηγητές του Οδείου, πιάνο, βιολία, κοντεόν, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο, ακουστική κιθάρα, τύμπανα, μπουζούκι.

0: παρουσίαση Ειρήνη Τσιάκου, χοροδιακές επεξεργασίες, ενορχήστρωση Μαρία Δημητριάδου. Και οπότε καταλαβαίνετε, θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Καλά, Χατζηνάσιο τώρα.
1: Γι' αυτό. Τραγούδια δηλαδή, ξεκινά από τα τραγούδια του Χατζηνάσιο.
0: Στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ρεστιάδας. Έτσι η σημερινή.
1: Ζακέτα
0: βραδιά
1: να πάρετε και κουνουπέλο.
0: Γιατί να πάρει ζακέτα.
1: Μπορεί να φυσάει.
0: Σιγά μου που δεν φυσάει.
1: Πάρε μια ζακετούλα να έχει.
0: Θα φυσάει.
1: Δεν ξέρει.
0: 35 θα έχει το μεσημέρι, τι να φυσήξει το βράδυ.
1: Και πού το ξέρει, συμβόλαιο κάνει. Στα πέφτια είναι.
0: Τώρα θα μου κάνει να δω να, δηλαδή πόσο θερμοκρασία. Η πρόβλεψη είναι για το
1: να
0: βράδυ.
1: Δεις, να δει τι θερμοκρασία. Για το
0: βράδυ.
1: Θα έχει.
0: 30 βαθμούς στις 8 το βράδυ θα έχει.
1: Απόψε, ναι.
0: Οπότε τι ζακέτα. Οπότε... ζακέτα να πάρει, δεν νομίζω.
1: Εγώ θα την έπαιρνα.
0: Καλά, καλό παιδιά.
1: Ξέρεις, ότι
0: και
1: σε 11
0: θα έχει 25.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω δεν χρειάζεται. Θα δούμε.
1: Θα χρειαστεί.
0: Βάλε μέσα στο αυτοκίνητο εσύ μία για καλό ή κακό και ποτέ
1: την
0: δεν ξέρεις. Άμα την έχεις, εσύ μπορεί να έχεις και χλένη μέσα. Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Άνετα θα μπορούσα. Έχει μια κουβερτούλα.
0: Μάλιστα. Τώρα σε λίγο θα πάμε πού?
1: Σε λιγάκι θα πάμε σε Έρης, αφού ακούσουμε όμως ένα ακόμη τραγουδάκι.
0: Να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε Αλμπάνο. Όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα και έκανε συνεργασία με τον Γιάννη Πλούταρχο.
1: Να τον ακούσουμε, καιρό έχουμε να θυμηθούμε κάτι.

0: Μια παραλλαγή του Φέλη Τσιτά.
1: Εγώ τη θυμάμαι, α πούμε, πρώτη τότε όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι με τη Ρομίνα Πάουερ. Έτσι την έλεγα.
0: Ναι, τη ναι, σύζυγο το Αλμπάνο.
1: Σύζυγο του, ναι, το Αλμπάνο. Εδώ με τον Γιάννη Πλούταρχο. Οκ, με μια ματιά έγινε το Φέλη Τσιτά. Με μια ματιά τσακ φτάσαμε στις Σέρες τώρα.
0: Και ναι, μαζί μας η Δέσποινα. Να με τη Δέσποινα βρεθήκαμε.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Είναι τα μαγικά.
1: Ναι, μωρέ. Ναι. Όπου θες πας, ό,τι ώρα θες πας με το ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Περάσει ένα Σαββατοκύριακο ηλιοφώτινο, χωρίς βροχές και αντάρες. Η πόλη άδειασε, γιατί το είχαμε ανάγκη. Πολλοί επέλεξαν τις σκοτεινές παραλίες για να κάνουν το πανάκι τους. Και όσοι μείναμε εδώ, στην πόλη, είχαμε ευκολία στο παρκάρισμα, είχαμε επιλογή πάρα πολλών, πολλών εκδηλώσεων που γίνονται και για τα ελευθέρια, αλλά και πολλοί σύλλογοι οι οποίοι προχωρούν και διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις, αναβίωση εθήμων. Πάρα πολλές επιλογές για να περάσει κανείς πολύ όμορφα και δροσερά, θα έλεγα, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, Δευτέρα πρωί, και πάμε στην επικαιρότητα. Να ενισχυθεί με προσωπικό το τμήμα των ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, αλλά και να ενισχυθεί και με τεχνικό εξοπλισμό. Ζητάει η ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Σερών με επιστολή στον αρμόδιο υπουργό και τον αρχηγό της αστυνομίας. Παράλληλα, ζητούν να επανεξεταστεί η διάρκεια των προγραμματισμένων ραντεβού και να επανέλθει η διάρκεια εξυπηρέτησης στα 22 λεπτά ένα ραντεβού από τα 15 λεπτά που είναι από τις 2 Ιουνίου. Σε δύο αστυνομικές ειδήσεις σας πάω τώρα. Κοιτάξτε λίγο τι έπαθε ένας απατεώνας, ο οποίος προσπάθησε τηλεφωνικά να εξαπατήσει κάποιον πολίτη. Έπεσε στα χέρια της αστυνομίας, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει, όπως είπαμε, ένα πολίτη, αλλά για κακή του ώρα έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 29χρονος απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος είπε στο υποψήφιο θύμα του ότι υπάρχει ένα χρέος προς την εφορία και ότι πρέπει άμεσα να του δώσει χρήματα για να εξοφληθεί το χρέος. Ο 45χρονος αστυνομικός κατάλαβε τι ακριβώς έγινε. Του είπε ότι εντάξει, έχω 6.000 και έχω και κοσμήματα μάλιστα, μεγάλης αξίας. Έλα από εδώ να τα παραλάβεις. Ο 29χρονος πήγε να τα παραλάβει, αλλά εκεί τον περίμεναν συνάδελφοι του αστυνομικού και έτσι τον συνέλαβαν. Είχε μια φωτιά μέσα στην πόλη του Σερών, στο παραπέντε στην Κυριακή. Σώθηκε ένας 79χρονος όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμά του. Όταν ο 23χρονος εγγονός του αντιλήφθηκε τη φωτιά, πρόλαβε, μπήκε το παιδί μέσα και πρόλαβε και τον έβγαλε έξω. Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 υδροφόρα κύματα και 2 βοηθητικά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών. Ο 79χρονος με εγκάβματα στο χέρι και στο πόδι διεκομίσε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο. Είναι εκτός κινδύνου ο άνθρωπος. Στο δωμάτιο κάει και ολοσχερός, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε μια ανοιχτή εκδήλωση, ουσιαστικά μια ενημερωτική ημερίδα, που διοργανώνει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 26 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ελπίδα Ριζόρ σε 7 το απόγευμα, με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το έργο αλλά και την αξία των σχολείων της Δεύτερης Ευκαιρίας, που είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πιστεύω ότι και εσείς είστε αυτής της γνώμης, έχει αποδειχθεί άλλωστε. Η πράξη με τίτλο Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εντάσσεται στο πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην αναβίωση του εθήμου του Κλείδωνα, στο οποίο προχωρά ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος. Ήδη το Σαββατοκύριακο είχαμε σε κάποιες γειτονιές και περιοχές του νομού την αναβίωση του εθήμου. Και ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος προχωρά στην ετήσια εκδήλωση αναπαράσεις ο Κλείδωνας στο Ιμαρέτ, εδώ στην πόλη. Είναι γνωστό το Ιμαρέτ, είναι περιοχή.
1: Ναι, το ξέρουμε.
2: Ο Κλείδωνας έτσι. Ένα τεράστιο εύρος με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Και ακολουθεί βεβαίως μετά Γλέντι. Η εκδήλωση την Τρίτη, αύριο, στις 8 η ώρα, στον αύριο χώρο του 5ου Γυμνασίου των Σερών.
1: Τι ωραία.
2: Και μια χρηστική είδηση θα σας αποχαιρετήσω. Έχουμε μια ανακοίνωση από το ΔΔΕ για σήμερα Δευτέρα, από τις 7.30 το πρωί στις 3 η ώρα το μεσημέρι, σε τμήμα της πόλης της Νιγρήτας και ενδεικτικά στις οδούς Νίκης, 28 Οκτωβρίου, Ξενοφόντος, Διγενή Αρχελάου Βυζαντίου, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε δηλαδή από τις 7.30 ώρα το πρωί.
1: Ναι, ναι.
2: Διαρκές έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή η εικόνα των Σερών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλή και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ναι. Σε όλους εκεί. Τώρα, μια και ακούσουμε αυτά, πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμη.
0: Πήραμε φορά τώρα.
1: Ναι. Δισκοτέκ, ε? Δεν ήταν έτσι. Τσάφα τα φώτα να μου σβήνουν. Τσάφα τα φώτα να μου σβήνουν. Έτσι.
0: Κάνουν και

0: Πού με πας?
1: Πού θες να πας? Όχι πες. Πού θες να πας?
0: Ξέρω εγώ. Μωρέ, το καλοκαίρι δεν έρχεται το μυαλό σου πάντα κάπου. Έτσι ταξίδι.
1: Στην απλή θα σε βγάλω. Τι στην
0: καλά, αυτό ναι, το είναι.
1: Μόλις τελειώσουμε από εδώ
0: θα σε βγάλω. Λες και εμείς σκυλάκι θα με δέχει με τέτοιο τουλουράκι.
1: Θα σε πιάσω.
0: Εντάξει λοιπόν. Έχουμε και ωραία βλή. Ου, κατά πράσινα. Να πάμε να δούμε κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα.
1: Θα πάμε πολύ πίσω, στο 168 π.Χ., όταν διεξάγεται η μάχη της Πίδνας, που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι, με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο, νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
0: Αρκετά χρόνια μετά, 431 μετά Χριστόν, πια έτσι. Αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού.
1: 1662 και εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
0: Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία είχαν κηρύξει τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα το 1941, στη διάρκεια βέβαια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και αναφερόμαστε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
1: 1973 και η Τζέννη Καρέζη και ο Γκώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.
0: Με ένα μικρό απόσπασμα να ακούσουμε.
2: Να μην πάθει από τον μικρό τα λάθη, τραλαλα, τραλαλα, τραλαλα.
3: Και αν επιμένουν να το έχουν,
4: εάν το έχουν, χωρίς να το έχουν.
0: Το έργο αυτό βέβαια που ανέβηκε μετά από χρόνια ξανά, από ό,τι ήταν πριν κάνα δύο χρόνια νομίζω ξανά, το μεγάλο μας τσίρκο, με τις μουσικές εξαιρετικές του Σταύρου Ξαρχάκου και βέβαια και τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη.

0: καρδιά. Μάλιστα, τι άλλο.
1: 2010. Και την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
0: Ήταν 1837 όταν γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε και περισσότερο από 500 κτίρια.
1: Το 1940 γεννιέται ο Αμπάς Κιαροστάμι, ο διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Η Μέρλ Στρίπ έχει γενέθλια, σπουδαία αυτή η ηθοποιός. Δύο Όσκαρους τώρα στην καριέρα της.
1: Ναι. Και πάμε στο 1969, τη χρονιά που φεύγει από τη ζωή η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσες Ήθελ Γκάμ, Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας.
0: Η Λάουρα Αντωνέλη, ηθοποιός που έκανε το όνομά της γνωστή σε soft ταινίες πορνό τη δεκαετία του 70. Πεθαίνει σαν σήμερα το 2015.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1987, όταν έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός Φρεντ Αστέρ.
0: Να ακούσουμε κάτι και μετά να πούμε το καλημέρα.
1: Έτσι θα κάνουμε.

0: Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο να πούμε το καλημέρα μας.
1: Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7 το πρωί. Εσείς όμως παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Αύριο και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth δίκτυο. Earth παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
7: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

8 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά. Σήμερα είναι μαζί η ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ΕΡΤ Καβάλας για να γνωρίσουμε μαζί μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στις περιοχές μας. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κρητικού, στην τεχνική επιμέλεια ο Μάκης Μητάκος. Εάν θελήσετε να μας ενημερώσετε για θέματα που συμβαίνουν στην περιοχή σας, αλλά και για να μας πείτε την καλημέρα σας, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε σιγά σιγά στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα, την τοπική στις περιοχές της Καβάλας, της Δράμας και του Εύρου. Να αναφέρουμε αρχικά πως παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, οι γιορτές θα ξεκινήσουν αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, με τη μουσική εκδήλωση «Απόστολος Παύλος, το πρώτο βήμα στην Ευρώπη, 100 χρόνια καθεδρικός ιερός ναός Αγίου Αποστόλου Παύλου». Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, αναμένεται το πρωί της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, μετά τον όρθρο και την πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, και στις 7.30 της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο Δημότη Καβάλα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων αγρυπνία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων στους αρχαίους Φιλίππους επί των ερυπείων της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Α. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής αποφάσισε να τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη, και η επίσημη εκδήλωση αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Δημαρχείο Δοξάτου την 3η 30 Ιουνίου. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, στον πρόεδρο θα επιδοθεί το επίσημο έγγραφο της ανακήρυξής του και θα του προσφερθούν συμβολικά δώρα που αντικατοπίζουν την πολιτιστική κληρονομιά, την ιστορική διαδρομή και την ξεχωριστή ταυτότητα της περιοχής. Να μείνουμε στην περιοχή της Δράμας, πάμε στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, με εξασφαλισμένη διάρκεια υλοποίησης έως τον Μάρτιο του 2029. Πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 685.000 ευρώ, απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρόνιους πασχόντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Και να έρθουμε και στους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Παγκαίου, οι οποίοι με κοινή τους απόφαση δεν θα συμμετάσχουν στο προγραμματισμένο 11ο Παγκαιορίτικο Αντάμωμα έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις και σαφείς διευκρινήσεις σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους, η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας και έκφραση της έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου στη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών συλλόγων, και συμπληρώνουν πως τα πανηγύρια των χωριών μας δεν αποτελούν εμπορικές δραστηριότητες, βασίζονται αποκλειστικά στην ανιδιοτελή προσφορά των μελών και των εθελοντών των συλλόγων, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, προσωπική εργασία και μεράκι για τη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών του Δήμου Καβάλας, ο κύριος Σωτήρης Τσεκμέζογλου, ο οποίος έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας για το έργο της διαμόρφωσης της Άσπρης Άμμου που έχει ολοκληρωθεί, αλλά και τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στην ακτή της Καλαμίτσας. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση που γίνεται κάθε χρόνο με τη διαμόρφωση της άμμου, γιατί ξέρετε κάθε χρόνο με τις νοτιάδες η άμμος μαζεύεται εκεί στο λιμανάκι στο Λούσι μπροστά. Οπότε έχει γίνει η διαμόρφωση όλης της άμμου, το άπλωμα και γενικά όπως γίνεται κάθε χρόνο για να είναι όμορφη η παραλία και να είναι λειτουργική και ασφαλής πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα πλέον προχωράμε μέσω αναδόχου σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τις κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι προς παραχώρηση από την ΕΤΑΔΕ στο Δήμο Καβάλας. Και αυτές οι κτηριακές εγκαταστάσεις αφορούν το κτίριο των γραφείων, να το πω έτσι απλά, όπως είναι η κεντρική είσοδος της ακτής της Καλαμίτσας. Εκτείνονται μέχρι το ανατολικό κομμάτι, δηλαδή δύο σειρές μετά που έχει αποδυτηρίων και το παλιό το Όστρια. Έτσι. Αυτά είναι τα προς παραχώρηση κτίρια στο Δήμο Καβάλας. Επομένως, σε αυτά τα κτίρια αυτή τη στιγμή γίνονται παρεμβάσεις κυρίως αποκατάστασης κάποιων σαφρών επιχρησμάτων ώστε να μην έχουμε κάποιο ατύχημα, να μην πέσει δηλαδή κάποιο συμβάσιο που πει κάποιον άνθρωπο, και κάποιο ευπρεπισμού. Δηλαδή, προχωράμε σε στεγανοποιήσεις κτλ. Και αποκατάσταση σουβάδων και στο τέλος θα έχουμε λοχρωματισμούς. Σε αυτές μόνο τις τα κτίρια που σας ανέφερα, επειδή αυτά είναι προς παραχώρηση από την ΕΤΑ, έτσι. Δεν θα δούμε φέτος κάποια έτσι μεγάλα, να το πω έτσι, μεγάλες αλλαγές, τύπου μεγάλα έργα, να το πω, στην κτήση Καλαμίτσας. Αυτό θα γίνει μετά που θα υπογράψουμε τη συμβασή με την ΕΤΑ. Ο Δήμος θα προχωράει σε μελέτη αξιοποίησης της, συνολικά της ακτής Καλαμίτσας. Θα περάσει αυτή η μελέτη της αξιοποίησης υπό την έγκριση της ΕΤΑΔ και μετά θα μπορέσει ο Δήμος να υλοποιήσει το όποιο έργο. Το οποίο αυτό το έργο μπορεί να περιλαμβάνει, δηλαδή είναι στις σκέψεις του Δήμου, ακόμα και να γκρεμιστούν αρκετά από τα αποδυτήρια. Έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τυχαία αυτές οι δύο σειρές που σας λέω για τα αποδυτήρια είναι δύο σειρές από 37 αποδυτήρια. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι τόσα πολλά αποδυτήρια και τέτοιου είδους κατασκευές, βαριές κατασκευές από σκυρόδερμα, από τσιμέντο, να το πούμε απλά, πλέον δεν απαιτούνται. Αυτά γίνανε μια άλλη εποχή, δεκαετία 70, μετά το 75 τέλος πάντων, όπου εγώ τότε έκανε τέτοιου είδους κατασκευές. Έτσι. Αυτά βέβαια δεν είναι επί του παρόντος, δηλαδή να αρχίσουμε σιγά σιγά να γκρεμίζουμε τα αποδυτήρια και να αρχίσουμε να δημιουργούμε έτσι πιο όμορφους χώρους και τα λοιπά αισθητικά. Αυτό είπαμε ότι πρέπει να περάσουμε πρώτα από το να γίνει μελέτη και μετά να πάμε στην ΕΤΑΔΕ για την έγκρισή της. Το έργο στο παλιό έχει γίνει διαγωνισμός. Δεν έχουμε προχωρήσει στο πρώτο πρακτικό της κατακύρωσης του αναδόχου. Υπάρχουν κάποια θέματα γενικά τώρα στην τεχνική υπηρεσία, όπως βλέπουμε, να σας το πω έτσι απλά, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του έργου και τον χρόνο αποπεράτωσης. Θέλουμε να αποφύγουμε καταστάσεις που τις ζήσαμε παλιότερα, τόσο με την ΔΕΙΑΚ όπως ταλαιπωρήθηκε πολύ στο έργο της σύνδρευσης των Αμυγδαλεώνα, όσο φυσικά ταλαιπωρήθηκε η πόλη με 4 χρόνια κατασκευής πλατείας Καπτενχάτη. Οπότε εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ότι το έργο θα μπορέσει να ξεκινήσει όπως αρχικά είχε προβλεφθεί το Σεπτέμβριο.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών του Δήμου Καβάλας, ο κ. Σωτήρης Τσεκμέζογλου. Μένοντας του Δήμου Καβάλας, να αναφέρουμε πως με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου Το ΚΕΠ του διοικητηρίου θα παραμείνει κλειστό λόγω της προγραμματισμένης εκπαίδευσης του προσωπικού. Σε αυτό το διάστημα η υποδοχή και η διεκπαιρέωση των ετοιμάτων των πολιτών θα πραγματοποιείται κανονικά από το ΚΕΠ του Δήμου Καβάλα στη Δημοτική Αγορά. Επίσης, να πάμε στο Δήμο Παγκαίου, ο οποίος ενημερώνει ότι διοργανώνει αυτή την Τετάρτη μια ενημερωτική ομιλία με θέμα τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης. Από εκεί και πέρα, σήμερα Δευτέρα, το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης λόγω της κρίσης ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, διοργανώνει μια συνάντηση γεωτεχνικών και μη με θέμα κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Και σκοπός της συνάντησης είναι αφενός η παρουσίαση των προβλημάτων που αφορούν στη στάση πληρωμών των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, την καθυστέρηση πληρωμής αποζημιώσεων, τη λειτουργία του ΟΣΔΕ και ειδικότερα για την περιοχή την αποζημίωση των αγροτών στα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων και αφετέρου η ανάδειξη προτάσεων προκειμένου να υπάρξει μια άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Αυτή η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλαος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και ομιλητές θα είναι ο κύριος Μενέλος Γαρδικιώτης, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ, ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας και ο κύριος Τιμοσίδης Γρηγόριος, Γενικός Γραμματέας του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας. Εννοείται ότι μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει και συζήτηση με τους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

0: ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και για να πάμε τώρα στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας, όπου οι αγρότες της περιοχής ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις. Είπαμε και λίγο πριν πως υπάρχει κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και στην περιοχή μας υπάρχει και το θέμα των πλημμυρισμένων τεναγών στους Φιλίππους της Καβάλας. Και την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στην Ελευθερούπολη μια έκτακτη γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη, στη σχετική του δηλώση στην ΕΡΤ Καβάλας.
1: Ακούστηκαν όλα τα προβλήματα. Φυσικά, πρώτο είναι τα τεναγή των Φιλίππων και φυσικά μετά έρχονται και οι ζημιές που έχουμε φέτος. Και μία από αυτές είναι η εκτεταμένη ζημιά από τον Περονόσπορο σε όλη την περιοχή του Παγκαίου με την αμπελοκαλλιέργεια. Ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν, συζητήθηκαν και με συναδέλφους, γίναν και προτάσεις. Θα προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό που έχει βγει μέσω και της γραμματείας που είμαι της Πανελλαδικής, σε ένα τριήμερο συντονισμό κινητοποιήσεων, οπότε αποφασίστηκε την Πέμπτη στην Καβάλα να γίνει μια κινητοποίηση από τους αγρότες της περιοχής, θα συμμετέχουν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά και φυσικά να υπάρχει και διεκδίκηση ώστε να λυθούν. Και αυτά που είναι σε γενικό και πανελλαδικό επίπεδο είναι η πάυση πληρωμών προς τους αγρότες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα προβλήματα με το monitoring που δεν αποτυπώνει σωστά τα αγροτεμάχια και είναι κλειδωμένοι και σε έλεγχο πάρα πολλούς μήνες πολλοί αγρότες και φυσικά τα τοπικά προβλήματα εδώ θα αναδειχθούν όπως είναι τα τενάγη Φιλίππων και οι ζημιές που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει ο κανονισμός ώστε να καλύπτονται όλες οι φυσικές καταστροφές. Πολλοί αλλάζουν επάγγελμα, το έχω ξαναπεί, από πέρυσι το 25 στο 26 κοντά στους 76.000 αγρότες άφησαν το επάγγελμα. Συρρυκνώνεται κάθε χρόνο σε τρομακτικούς ρυθμούς ο αγροτικός πληθυσμός και γενικά πεθαίνει η ύπαιθρος με τα αποτελέσματα να είναι οφθαλμοφανή πλέον και στις μικρές πόλεις που συντηρεί η αγροτιά και η κτηνοτροφία. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το κατανοούμε. Μπορεί να είμαστε ένας τουριστικός νομός, αλλά το γεωργικό αποτύπωμα του νομού είναι τεράστιο.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού.
1: Είμαστε ένας τουριστικός νομός, αλλά το γεωργικό αποτύπωμα του νομού είναι τεράστιο.
0: Ήταν ο πρόεδρος.

Κρινίδων. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες ιαματικού τουρισμού της χώρας. Ο φυσικός ιαματικός πυλός της περιοχής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις ευεργετικές του ιδιότητες στην αντιμετώπιση μειοσκελετικών και ρευματικών παθήσεων και συμβάλλει παράλληλα και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των επισκεπτών. Το πυλοθεραπευτήριο λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, με τελευταία είσοδο στις 4 το απόγευμα. Επίσης, να πάμε στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας, όπου εκεί συνεχίζονται οι μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων που πραγματοποιεί ο Δήμος Δοξάτου σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω, που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Οι στηρώσεις διοργανώνονται για τέταρτη φορά, θα ολοκληρωθούν αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου και γίνονται στο καταφύγιο του Φιλοζωικού Συλλόγου στα Κύρια, και τα δεσποζόμενα ζώα, από ό,τι μας είπανε, θα πρέπει να προέρχονται είτε από κτηνοτρόφους είτε από ευπαθείς ομάδες. Εκτιμάται πως θα στηρωθούν περίπου 300 ζώα. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στο τηλέφωνο 2521 351 760 καθημερινά 8 το πρωί με 11.30 το βράδυ, και με τη συγκεκριμένη δράση έχουν στηρωθεί μέχρι στιγμής 840 ζώα.

για να μας κάνει.

0: Για να πάμε στην δράμα, στο Δήμο Δράμας, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς συνεχίζει τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου και η δράση αυτή υλοποιείται τα τελευταία χρόνια χάρη στην μακροχρόνια και πολύτιμη πρωτοβουλία και στήριξη των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών. Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις αλλά και τα οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, το κοινωνικό φροντιστήριο στοχεύει στην ενίσχυση των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Πρόκειται για δημότες ή κατοίκους του Δήμου με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου και για περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Στην Καβάλα επιστρέφοντας να πούμε πως έγινε μια τεχνική σύσκεψη με αντικείμενο τη λειτουργία των υπηρεσιών του Τελωνίου και τη δυνατότητα μετεγκατάσταση ορισμένων δραστηριοτήτων του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών αναγκών αλλά και την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Ήταν εκεί και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος ανέφερε πως πρόκειται για μια πρώτη διευρυμένη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο, η οποία ανοίγει το διάλογο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης. Ο κ. Τοψίδης διευκρίνησε ακόμη ότι θέτουν στο τραπέζι της συζήτησης της μετεγκατάστασης κάποιον από τις υπηρεσίες του Τελωνίου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα ο αστικός ιστός της Καβάλας. Και μια που ήρθαμε Καβάλα, πάμε λίγο και στη Νέα Καρβάλη της Καβάλας, όπου σε αυτήν σιγά σιγά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι Βαλκάνοι τουρίστες και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Νίκο Καρακεϊσόγλου, η γενικότερη εικόνα είναι πολύ ενθαρρυντική.
1: Πέρασε η 15 Ιουνίου, σιγά σιγά, δειλά δειλά μπορώ να πω ότι αρχίζουν και εμφανίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι Βαλκάνοι γείτονές μας κυρίως, γιατί τους Βόρειοευρωπαίους περιμένουμε μετά τις 15 Ιουλίου. Έτσι συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Τα καταλήματα, πόσο πληροφορούμε, είναι σχεδόν συμπληρωμένα, σχεδόν έχουν κλειστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ξεκίνησε το καλοκαιράκι με όλους τους καλούς Ιωνούς και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί έτσι. Αρκεί λίγο να βοηθήσει ο καιρός, γιατί από ό,τι βλέπετε μας κάνει λίγα σχέδια. Ελπίζω να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να πάμε σε ένα καλύτερο καλοκαίρι, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν πιο πολύ οι μικροί και μετά οι τουρίστες μας. Και σχεδόν πανέτοιμοι στο παραλιακό μέτωπο. Μετά από την κακοκαιρία που είχαμε, φροντίσαμε σιγά σιγά καθαρίζουμε και τους πεζόδρομους, οι οποίοι είναι έτοιμοι για περιπάτους κλπ. Τις απογευματινές ώρες. Κουνούπια αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν σε έντονο βαθμό ώστε να είναι ενοχλητικά. Δεν ξέρουμε, σταματώντας οι βροχές και μετά, όταν θα έχουμε ζέστη περισσότερη, πώς θα είναι τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ενθαρρυντικά τα σημεία που μας δείχνουν και σε αυτό το τομέα. Θα φανεί όμως, ας κάνουμε λίγο υπομονή, να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε και τι θα γίνει, ας πούμε, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, το οποίο δεν είναι και τόσο ευχάριστο με τα κουνούπια. Δεν βοηθάει ο καιρός έτσι ώστε, όταν κάθε απόγευμα μας κάνει και μια βροχούλα, ακόμα και οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της περιφέρειας δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε να υπάρχει, σύμφωνα με το προγραμματισμό που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι σε καλή κατάσταση. Δεν έχουμε δηλαδή φτάσει εκείνο το βαθμό που είχαμε πέρσι, κάποια στιγμή που ήταν από τις 8-8.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 10 η ώρα που είχαμε τα σμήνια από τα κουνούπια και ήταν πολύ ενοχλητικά και για εμάς και για τον κόσμο που μας επισκεπτόταν.
0: Καλύτερα λοιπόν να τα πάει με τα κουνούπια η περιοχή της Νέας Καρβάλης. Πάμε λίγο να δούμε κάποιες δράσεις για τώρα το καλοκαίρι για τους μικρούς μας φίλους. Αρχικά να βρεθούμε στο Δήμο Κατών Ευρωκοπίου, ο οποίος έχει ανακοινώσει την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης για το 2026. Θα πραγματοποιηθεί στο υδάτινο πάρκο Ποσειδόνιο της Προσοτσάνης Δράμας Και τώρα τα έξοδα της μεταφοράς και της εισόδου των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή θα καλυφθούν από το Δήμο. Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης μπορούν να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2011 μέχρι το 2020. Και στη Νέα Ηρακλήτσα της Καβάλας, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος έχει ανακοινώσει την έναρξη των μαθημάτων ιστιοπλοείας για παιδιά στις εγκαταστάσεις του, με στόχο να τα φέρει πιο κοντά στην θάλασσα και τον αυταθλητισμό. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών μέσα από οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση στο νερό. Και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις ιστιοπλοείας και ναυτοσύνης, να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση και την υπευθυνότητά τους, αλλά και να μάθουν την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος της Νέας Ηρακλήτσας απευθύνει λοιπόν ανοιχτό κάλεσμα σε γονείς και παιδιά από ολόκληρο τον νομό Καβάλας να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ιστιοπλοείας εντασσόμενοι στη μεγάλη αυτή ιστιοπλοϊκή οικογένεια της περιοχής. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα τμήματα της ηλικίας συμμετοχής και τις εγγραφές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Όμιλο στο τηλέφωνο 25940-29199. Θα το δώσω άλλη μια φορά, είναι και πολύ εύκολο να βρείτε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Νέας Ηρακλήτσας Καβάλας 25940-29199.

Να έρθουμε να δούμε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις, να κάνουμε την αρχή με το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας, το οποίο είχε πριν από λίγες ημέρες αυτή τη ματέωση της εκδήλωσης λόγω βροχής, της μουσικοχορευτικής του εκδήλωσης όλων των τμήματων χορού και του περιφερειακού τμήματος στο Ποντολίβαδο. Αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης. Στην εκδήλωση θα εμφανιστεί και το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες, και είναι μια εκδήλωση, από ό,τι μας είπανε, αφιερωμένη στα ιστορικά γεγονότα του 1965. Επίσης, να έρθουμε στο νέο υπόστεγο, είναι αυτό το περιοδικό λόγου και τέχνης του Συνδέσμου Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, το οποίο συνεχίζει την πορεία του και αυτοπαρουσιάζεται στην υπηρεσία του πνεύματος και του πολιτισμού της πόλης, και γιορτάζοντας τη συνέχεια του περιοδικού, το νέο υπόστεγο παρουσιάζει το έκτο τεύχος του αύριο Τρίτη στο καφέ Μπάρτσα Λαπετινός στις 8.30 το βράδυ, και προσκαλεί όλους τους πολίτες της Καβάλας για συζήτηση περί λόγου και τέχνης και όχι μόνο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, το υπόστεγο με την πολύτιμη και αδιάλειπτη υποστήριξή του παραμένει σταθερά ανοιχτό στους καπάνες της τέχνης του λόγου και του λόγου περί τέχνης. Επίσης, έχουμε αυτές τις ημέρες μία ξεχωριστή καστική διαδρομή 50 ετών, η οποία παρουσιάζεται στην πόλη της Καβάλας, και πρόκειται συγκεκριμένα για μία αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Κουκμά. Η εκδήλωση φιλοξενείται στη Δημοτική Καπνοποθήκη, αποτελεί μέρος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα φετινά Ελευθέρια, και η θεματολογία της έκθεσης χωρίζεται σε 4 μεγάλες ενότητες που χαρακτήρισαν την πορεία του κυρίου Κουκμά: θάλασσα και βάρκες, με έντονο το θαλασσινό στοιχείο, νεκρή φύση, γυμνά, οικογενειακές εικόνες με πιο προσωπικές αναφορές. Θα παραμείνει η έκθεση αυτή ανοιχτή για το κοινό μέχρι το τέλος του μήνα. Ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και το απόγευμα 6. Τους δεν γνωρίζουν τον κύριο Γιώργο Κουκμά, πως κατάγεται από την Ελευθερούπολη, ζει και δημιουργεί στην Καβάλα, και η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για τον ίδιο, καθώς αποτυπώνει και την καλλιτεχνική του εξέλιξη.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της Έρτα Καβάλας και της Έρτα Οριστιάδας για σήμερα. Ήταν στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην τεχνική επιμέλεια ο Μάκης Μητάκος. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της Έρτα Καβάλας και Έρτα Οριστιάδας. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές με ενημερωτικές και μουσικές μέχρι αργά το απόγευμα. Να είστε καλά, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 ακριβώς.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεσβολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
8: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Μία νέα εβδομάδα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί για μας, από εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, για όλους εσάς επίσης, όσοι εργάζεστε πρωί και έχετε γερτήριο αρκετά πρωινό, πολύ πρωινό για να είσαστε έτοιμοι για την εργασία σας. Ξεκινάμε και εμείς εδώ αυτή την ραδιοφωνική βόλτα της Δευτέρας 22 Ιουνίου μέχρι τις 10 με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά, με διάθεση και υγεία, τέλος πάντων να αντιμετωπίζετε ό,τι σας έρχεται, και εμείς με την Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και τον Γιάννη Σκελή στα μουσικά περάσματα θα πορευθούμε με θέματα που αφορούν έτσι, εκδηλώσεις, αφορούν καλοκαίρι, διασκέδαση και χαρά και όχι μόνο βέβαια. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων Ιερομάρτυρος, στην μνήμη τη Μα Εκκλησία μας, χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και την Ευσεβία που σήμερα γιορτάζουν, ένας φίλος καλός που μένει μακριά. Την αγάπη μας, να πούμε ότι στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μας ακούτε καθημερινά. Είναι αυτή η διαδικτυακή διεύθυνση που μας βάζει στα σπίτια σας, παντού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και μέσα από τους 103,5 για τον Νότιο Εύρο και τους 101 για τον Κεντρικό και Βόρειο, τα λέμε όσοι σε αυτούς που μας ακούνε από τα συμβατικά τους ραδιόφωνα, στο σπίτι, στην εργασία, στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την πρόεδρο της ΔΙΑΔΑΤ, κυρία Τσεπελίδου, γιατί το είχαμε προγραμματίσει την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα, αλλά είναι υποχρεώσεις της πολλές της κυρίας Τσεπελίδου. Θα αναφερθούμε και σε αυτή τη σύμβαση για το υδροθεραπευτήριο στην Τραγιανούπολη, αλλά και σε άλλα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Κάτι διεκδικεί η Κίρκη, θα το δούμε και αυτό σήμερα, και Art Night εκδηλώσεις 24, 25 και 26 Ιουνίου στο Διδημότυχο, επίσης ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, των τοπικών, του Εύρου. Η εφημερίδα Γνώμη στο άνοιγμά της σήμερα, οι κόκκινες γραμμές για το νέο πλοίο της Αμοθράκης, αυτό είναι το θέμα της εφημερίδας, αφορά την παρέμβαση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για το μέλλον της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Είχατε, θυμάστε μάλλον όσοι ακούσατε την συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Γλίνια και τον κύριο Μαματσόπουλο, εκπρόσωπος των επαγγελματιών ο πρώτος, εκπρόσωπος των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων ο δεύτερος, οι οποίοι σχολίασαν όλη αυτή την εξέλιξη και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι αναφέρει το ομόφωνο ψήφισμα, αναφέρει η Γνώμη σήμερα. Στο επίκεντρο η μεταφορική επάρκεια, η τροφοδοσία, η πολιτική προστασία και το κόστος μετακίνησης. Δημοτική αρχή και αντιπολίτευση εξέφρασαν συγκεκριμένα ερωτήματα και προβληματισμούς, αλλά και πλαίσιο αιτημάτων. Ζητούμενο η διατήρηση της αξιοπιστίας που κατακτήθηκε μετά το 2019. Κοινή παρέμβαση φορέων της Αμοθράκης για την ακτοπλοϊκή γραμμή, τι ζητούν οι φορείς της Αμοθράκης. Αυτό είναι το κύριο θέμα στην Γνώμη σήμερα. Επίσης, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας έχει άλλα δύο μεγάλα θέματα. Την συμπληρωματική χρηματοδότηση 603.000 ευρώ για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης και τα παράπονα για τις τιμές από ντόπιους και επισκέπτες όσον αφορά το αδιάκοπο κύμα ακρίβειας που έχει επηρεάσει το κόστος υπηρεσιών και αγαθών και στην πρωτεύουσα του Εύρου. Άλλοι τίτλοι πρωτοσέλιδες στην Γνώμη σήμερα για την αεροπορική σύνδεση με Μυτιλήνη αρχές του 2027 γίνεται λόγος και στην Γνώμη. Ξεκίνησαν και φέτος οι πτήσεις για το Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης γίνεται αναφορά στον όμιλο αντισφαίρησης Αλεξανδρούπολης με χαμόγελα και ενθουσιασμό στην γιορτή, όπως επισημαίνει η εφημερίδα.
δήλωση Μαλτέζου στα διόδια Εγνατίας καταστρατηγείται ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα της Θράκης και άλλοι δύο τίτλοι. Πρώτη προτεραιότητα η σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ουρμανίας. Αυτό προκύπτει μέσα από τη συνάντηση του κυρίου Τζιτζικώστα, του Ευρωπαίου Επίτροπου, με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Κιουλέκα, την περασμένη Παρασκευή. Μαζί για το παιδί Κέλπεν αναβαθμίζουν σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα με το πρώτο δημοτικό σχολείο και το 11ο νηπιαγωγείο. Αυτή είναι η εικόνα στην γνώμη σήμερα. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη γρήγορα για να προλάβουμε να φιλοξενήσουμε όλους τους καλεσμένους. Ελεύθερη Θράκη, κλείδωσε η αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολης Μυτιλίνης για το 2027 μέσω της άγονης γραμμής για Σιτία Κρήτης. Αισιόδοξα μηνύματα για τη γραμμή από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουντζούρη. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βγάλαμε πρώτη το θέμα ως Ορεστιάδες και από εκεί και πέρα αναπαρήχθη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είχαμε και αντιδράσεις θετικές και από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την προσπάθεια που γίνεται μέσω της περιφέρειας για την σύνδεση γενικά της Αλεξανδρούπολης με το νησί, αλλά και του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, του κ. Κώστα Μουτζούρη. Τώρα, στην Ελεύθερη Θράκη επίσης διαβάζουμε ότι ήταν fake news η είδηση για δάγκωμα από λαγοκέφαλο στην παραλία Δελφίνη. Ο ναυαγοσώστης της παραλίας και εργαζόμενοι διαψεύδουν τις φήμες. Τι να κάνετε αν δαγκωθείτε από το ψάρι αυτό? Δύο κέντρα επιχειρηματικότητας στη Θράκη προτείνει το Ινστιτούτο Καποδίστριας. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησε στην τηλεόραση του Thraki.net για τα εργαλεία που μετατρέπουν τις ιδέες σε έργα πνοής. Έγραφαν οι ανακοινώσεις και άλλα κάνουν για τα έργα φυσικού αερίου στη Βενιζέλου. Υποτίθεται ότι θα τελείωνα στις 17 Ιουνίου, επισημαίνει η εφημερίδα. Κανένα σεβασμό στους δημότες με την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Ο Thraki FM ακούγεται σε Ολλανδία και Φιλανδία. Τα δάκρυα της Αγαπηδάκη και η σχέση της με τον Εύρο, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στον Νίκο Χατζηνικολάου, και η δημογραφική κατάρρευση του Εύρου του Κωνσταντίνου Κούσαντα. Υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κούσαντας και αναλύει τη δημογραφική κατάρρευση του Εύρου. Λισμόνησα να σας πω την πρόβλεψη για τον καιρό σήμερα. Εντάξει, μην περιμένετε να έχουμε βροχοπτώσεις, όχι. Η ηλιοφάνεια όλη η εβδομάδα κάπως έτσι θα κυλήσει, με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια παντού, με θερμοκρασίες του τύπου 33 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, 31 στις υπόλοιπες περιοχές, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλή, Σαμοθράκη, και ανέμους βόρειο-ανατολικούς έντασης 5 μποφόρ στην Αλεξανδρούπολη, το ίδιο και στο Σουφλί, 4 μποφόρ στη Σαμοθράκη και βοριάδες καθαροί στην Ορεστιάδα και το Δημότυχο, έντασης 4 μποφόρ. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο σε λίγο.

0: Αγαπημένος και ανεπανάληπτος ο Φρέντι που μας καλημέρισε σήμερα εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική μας βόλτα. Νομίζω πως αυτές οι τριήμερες εκδηλώσεις που ακολουθούν στις 24, 25 και 26 Ιουνίου, μέρες Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, απασχόλησαν και θα απασχολήσουν και την δημοσιότητα αλλά και το ενδιαφέρον πάρα πολλών επισκεπτών που προετοιμάζονται κάποιοι να έρθουν από μέρη μακρινά για να απολαύσουν, για να περπατήσουν το μονοπάτι Κάιντρα στο Δημότυχο και να απολαύσουν βέβαια και εκδηλώσεις οι οποίες αυτή τη χρονιά φέτος θα εκτυλιχθούν έτσι σε διάφορα σημεία ιστορικά του κάστρου, του Καλέ, όπως ας πούμε η Δημοτική Πινακοθήκη, όπως το Ξενώνας Μαλαματή, όπως είπαμε το μονοπάτι Κάιντρα. Βέβαια ιστορικό σημείο δεν είναι η παιδική χαρά, πρώην παιδική χαρά Παπαδοπούλου, τώρα σημερινή Αλάνα, αλλά είναι, περιλαμβάνεται τέλος πάντων στο λόφο του Καλέ, στον ιστορικό λόφο του Καλέ. Είναι ένα σημείο όπου βρίσκεται μέσα εκεί. Πολλοί κόσμος δούλεψε γι' αυτό, υπό την αιγίδα του και τη διοργάνωση του Δήμου, τη Δημοτήχου βέβαια, οι τριήμερες αυτές οι εκδηλώσεις. «Η καρδιά της τέχνης χτυπά στο κάστρο» είναι ο τίτλος της αφίσας που έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, και καλημερίζουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον Παρασκευάτο Ζολακίδη, που είναι έτοιμος να μας δώσει έτσι μια πρώτη εικόνα της τριήμερης αυτής διοργάνωσης. Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα κυρία Μανάκια, σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας. Οι εκδηλώσεις, οι τρίμερες αυτές θα περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα, πολυδιάστατο για όλες τις ηλικίες, με διάφορες δραστηριότητες σε διάφορα σημεία του ιστορικού κέντρου του Δημοτήχου, του κάστρου, όπως και καινούργια σημεία και σημεία που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και τις προηγούμενες φωνές. Θα υπάρχουν, όπως είπαμε, δραστηριότητες από καλλιτέχνες, από συλλόγους, από φορείς. Όπως όλες οι ωραίες εκδηλώσεις χρειάζονται για να υλοποιηθούν τη συμμετοχή πολλών ανθρώπων από διαφορετικές θέσεις ο καθένας, με μεράκι, με όρεξη και αγάπη για αυτό που κάνει, για αυτό που γίνεται. Και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι μια άλλη οπτική έτσι, που δίνεται στις εκδηλώσεις στο Δημότυχο, κύριε Αντιδήμαρχε, με αυτό το χώρο που φωτίζεται. Ένα μονοπάτι που εμάς τουλάχιστον που, όταν ήμασταν παιδιά, μας θυμίζει πολλά όταν τελειώναμε το σχολείο. Εντάξει, τα κορίτσια ίσως όχι, πολλά κορίτσια, αλλά τα αγόρια ανέβαιναν πάνω στην Κάιντρα και γλιστρούσαν, γιατί είναι γλίστρα η Κάιντρα, ένα κομμάτι της μεγάλης, είναι γλίστρα και γλιστρούσαν, είτε καλοκαίρι ήταν, είτε χειμώνας ήταν και είχε τότε χιόνια και παγωνιές και παίζαμε. Αυτή η τοποθεσία που είναι ατόφια ακόμα, πώς το λένε, την ευπρεπίσατε, την καθαρίσατε, την βάλατε έτσι διάφορα παγκάκια να πω, χτιστά, πέτρινα, όπως και το Ξενώνας Μαλαματή έμαθα, γιατί είχα μια συνομιλία με τους τρεις εμπνευστές τους τρεις οματοφύλακες στην Αθανασία, τον Σαράντη και τον Σταμάτη,
1: τα έμαθα,
0: οι οποίοι ζουν σε έναν άλλο κόσμο το τελευταίο διάστημα τα παιδιά, δηλαδή ωραίο κόσμο προετοιμασίας και οργασμού και δουλειάς και τώρα όλα είναι έτοιμα, κύριε Αντιδήμαρχε, έτσι.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία. Ακόμη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το τελευταίο καρφί χτυπήθηκε στην τελετή έναρξης.
0: Μ' άρεσε πολύ αυτό. Θα μπορούμε να δώσουμε έτσι μία, να επικεντρωθούμε σε 2, 3, 4 εκδηλώσεις που θα ξεχωρίσουν.
1: Δεν θα ήθελα να επικεντρωθώ στις τρεις-τέσσερις εκδηλώσεις, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είναι, όπως είπα, για αφορούν όλες τις ηλικίες. Ναι. Για μικρούς, για παράδειγμα, έχουμε το θέατρο σκιών, έχουμε τις δράσεις με face painting, με διάφορες δράσεις που έχουν σχέση με τέχνη για τα παιδιά, ακόμη και σόου στον αέρα, όπως είναι οι εξαιρετικές πρωτοβουλίες των φορέων των πολιτιστικών, των συλλόγων όλων των συλλόγων της πόλης που συνεργάζονται για να υλοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Mm-hmm. Στο κάστρο, όπως είναι ο εκθεσιακός χώρος που διαμορφώνεται στο πάρκινγκ του κάστρου. Mm-hmm. Οι μουσικές βραδιές, τόσο στην Κάιντρα όσο στη Μαλαματή, όσο και στον Ξενό Μαλαματή, όσο mm-hmm. και στην πρώην παιδική Χαρά Παπαδοπούλου, mm-hmm. Όπου θα υπάρχει το αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία. Το Σύλλογο Καλλιτεχνών, συνεργασία με κάποιους μουσικούς. Ναι. Οπότε είναι πολύ διάστατο το πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορα είδη τέχνης, χειροποίητα κοσμήματα, mm-hmm. ζωγραφική, ξυλόγλυπτα. Οπότε θα δικήσουμε κάτι αν εστιάσουμε σε ένα σημείο και ο σκοπός είναι να έρθει σε επαφή το κοινό, οι επισκέπτες αλλά και οι δημότες του Δήμου με διάφορα είδη τέχνης, να περπατήσει σε διαφορετικές mm-hmm. περιοχές του ιστορικού κέντρου mm-hmm. και να υπάρχει αυτή η ζήμωση, η ανταλλαγή ερεθισμάτων κοινότητα και απόψεων όσον αφορά την τέχνη, η οποία είναι ένας παράγοντας που ενώνει τους ανθρώπους. Και ένας άλλος σκοπός για το Art Night που θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικός είναι να δοθούν ερεθίσματα σε ανθρώπους mm-hmm. να ασχοληθούν με την τέχνη. Πρώτον είναι να προβληθεί φυσικά, να προβληθούν οι καλλιτέχνες, οι τοπικοί και εμείς, mm-hmm. αλλά και να καταλάβει και ο υπόλοιπος κόσμος, να καταλάβουμε ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ο φίλος, ο ξάδερφος, ο γείτονάς μας. Έτσι. Και γιατί όχι να είμαστε κι εμείς κάποια στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μια ελιτίστικη ομάδα, μια κλειστή ομάδα η οποία ζει σε ένα δικό της ρυθμό του κόσμου, είναι ο κάθε άνθρωπος, απλός mm-hmm. άνθρωπος.
0: Πάντως αυτή η ιδέα έπιασε τόπο, κύριε Δήμαρχε, όπως διαπιστώνουμε όλοι, έπιασε τόπο, έκανε πανικό πέρσι, ειδικά πέρσι, από ό,τι τουλάχιστον εγώ διαπίστωσα, και φέτος φαίνεται ότι θα κάνει ακόμα περισσότερο πανικό, γιατί οι εκδηλώσεις είναι ακόμα περισσότερες και ακόμα πιο ιδιαίτερες. Και η μαντολινάτα του Σουφλίου θα είναι φέτος, η οποία πέρσι έκανε αίσθηση με το πέρασμά της.
1: Και δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον άνθρωπο, να ξεχάσω κάποιον καλλιτέχνη, γι' αυτό και δεν θέλω να επικεντρωθώ κάπου, αλλά το βασικό είναι ότι έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Αυτό με προλάβατε. Φαίνεται πως γίνεται θεσμός αυτό, το Art Night, και η Γκάιντρα, εκδηλώσεις στην Γκάιντρα, που πολλοί τις προσφωνούν τις εκδηλώσεις αυτές. Δεν ξέρω, σκέπτεστε να το εμπλουτίσετε, να το κάνετε κάπως αλλιώς, δηλαδή τις επόμενες χρονιές έχετε κάτι κατά νου σχεδιάσει ή...
1: Από αυτά που... σίγουρα υπάρχουν σχέδια, αλλά... Μάλιστα. Νομίζω ακόμη είναι νωρίς για να πούμε κάτι, που γνωρίζετε εξάλλου ότι θέλουμε πρώτα να προσπαθούμε να υλοποιούμε ή να είναι σε φάση υλοποίησης κάποια σχέδια και μετά να τα ανακοινώνουμε. Όπως θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την Μητρόπολη που συνεργάζεται, έχοντας τηρώντας ανοιχτούς τους μαγούς για προσκύνηση και ξενάγηση των επισκεπτών. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Να ευχαριστήσω.
0: Ναι.
1: Και τους εθελοντές του, την ομάδα εθελοντών του Δήμου Δημοτήχου, οι οποίοι θα συμμετάσχουν, θα δώσουν το παρόν όπως κάθε εκδήλωση και το δικό τους τόνο και πνεύμα, και την ψυχή τους για τις εκδηλώσεις αυτές, όπως και χωρίς τους εργαζομένους του Δήμου, χωρίς τους τη βοήθεια και την καθοδήγηση του Δημάρχου και τη συνεργασία με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, δεν θα μπορούσαν να... Δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις.
0: Οι ώρες που γίνεται, που θα είναι ανοιχτές εκδηλώσεις στους χώρους αυτούς, ποιες είναι συγκεκριμένες οι ώρες?
1: Η ώρα έναρξης των εκδηλώσεων είναι 7 η ώρα.
0: 7, το απόγευμα. Ωραία. Από τις 7 και μετά μπορεί κανείς να ανηφορίζει και να επισκέπτεται όλους αυτούς τους
1: χώρους. Να απολαμβάνει όλους αυτούς τους χώρους. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, θα υπάρχει μουσική του δρόμου σε όλο, δηλαδή κατά τη διάρκεια...
0: Καλά, θα τα ξαναπούμε έτσι και αλλιώς και θα είμαστε και εκεί για τηλεοπτικά να το αναδείξουμε το θέμα. Καλά, δηλαδή, αφού τόσος κόσμος το συζητά πια, είναι αδύνατο να αποσιάσουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία.
1: Για τη στήριξή σας, χρειάζεσαι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να ευχαριστήσω επίσης και τους χορηγούς μας για όλη τη στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παρασκευά Τσολακίδη, αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Δημοτήχου.

0: Έχεις φάει Μιλίνα Δωροθέα δασκάλου? Έχεις φάει Μιλίνα, ε? Πού την έχεις φάει, στο σπίτι σου ή στην Κίρκη, όταν γίνεται η γιορτή της Μιλίνας? Σε κανένα από τα δύο. Θέλεις να πας Κίρκη? Μα όλοι θέλουμε να πάμε Κίρκη. Δεν ξέρω πότε είναι ακριβώς η γιορτή. Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ την ακριβή ημερομηνία που γίνεται η γιορτή της Μιλίνας. Πάντως είναι ένα έδεσμα που μας συνδέει με την παράδοση, με την Θράκη. Και να που η Μιλίνα τώρα θα είναι... πώς το λένε, το έδασμα, μάλλον η προσπάθεια γίνεται από τους, από τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Κίρκης να ενταχθεί στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, κυρία Βασιλική Παντελίδου, που είστε πρόεδρος του συλλόγου Αεκίνητη και Δραστήρια. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Μανάκα. Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
0: Διάβασα ότι κάνατε ένα κάλεσμα με αφορμή τη γιορτή του πατέρα. Δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς, πάντως το διάβασα στο... Ο Γιάννης Αλμπάντης το δημοσιοποίησε. Στη γιορτή του πατέρα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μελών σχετικά με τη διαδικασία ένταξης της Μιλίνας στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Τι ακριβώς εσείς προσπαθείτε να κάνετε τώρα?
1: Ακριβώς έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και έχουμε περάσει επιτυχώς το πρώτο στάδιο,
0: ναι,
1: να ενταχθεί το στοιχείο της Μιλίνας στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια διαδικασία που το Υπουργείο Πολιτισμού σε ετήσια βάση,
0: ναι,
1: καλεί τις κοινότητες, mm-hmm, τους συλλόγους ή τους φορείς,
0: mm-hmm,
1: να εντάξουν αν θέλουν κάποιο στοιχείο στον κατάλογο, ναι, της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Εμείς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινήσαμε ως συλλογικότητα και ως κοινότητα γενικά, γιατί και οι κοινότητες και οι φορείς, όλη η κοινότητα των ανθρώπων, είτε είναι σε ένα χωριό, είτε είναι διευρυμένοι, mm-hmm, ομογενείς, ας πούμε, που μένουν ή αλλοδαπείς, ομογενείς, συγγνώμη, που μένουν σε άλλα, στην Ευρώπη, αλλού, ναι, εργάζονται και, ναι, έχουν καταγωγή από την Κίρκη. Όλοι, ναι, αυτοί αποτελούν μια κοινότητα κληρονομιάς ενός στοιχείου.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς λοιπόν κάναμε αυτή τη διαδικασία, την οποία επιτυχώς περάσαμε το πρώτο στάδιο, να εντάξουμε, mm-hmm, την Μιλίνα στον κατάλογο, και συνεχίζουμε με την πλήρη υποβολή φακέλου. Όλα, mm-hmm, όλα είναι σε στάδια με προθεσμίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού,
0: ναι,
1: θέλοντες η Μιλίνα να μπει σε αυτόν τον κατάλογο,
0: mm-hmm,
1: για να έτσι δείξουμε ότι ο γαστρονομικός πολιτισμός της Κίρκης μας,
0: mm-hmm,
1: αυτό το έδεσμα δεν είναι απλά ένα έδεσμα, συνδέεται με τη μνήμη των ανθρώπων,
0: mm-hmm,
1: με την κοινωνική μνήμη που αναπαραγάγεται και αναδιαμορφώνεται μέσα από αφηγήσεις που σχετίζονται με τις διατροφικές συνήθειες,
0: mm-hmm,
1: τις τεχνικές παρασκευής και τις περιστάσεις κατανάλωσης των τροφών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή πίτα της Μιλίνας, η Μιλίνα της Κίρκης, γνωστή, mm-hmm, με αυτήν την ονομασία, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου μέσα από το οποίο ένα διατροφικό στοιχείο μετατρέπεται σε φορέα πολιτιστικής έκφρασης και κοινωνικής συνοχής.
0: Ναι. Η Κίρκη έχει ταυτιστεί, αλήθεια είναι, με τη Μιλίνα. Θυμήστε μας λίγο πότε είναι η γιορτή της.
1: Η γιορτή της Μιλίνας είναι 6 Σεπτέμβρη, φέτος διοργανώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κίρκης.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα είναι η μεγαλύτερη και θεσμοθετημένη εκδήλωσή του.
0: Mm-hmm.
1: Και η γιορτή συμβάλλει στη διάδοση της Μιλίνας και στην διατήρησή της ως αγαθό και ως παραδοσιακό αγαθό και στοιχείο που συμπληρώνει γνώσεις, μνήμες, συμβολισμούς και βιώματα.
0: Που σημαίνει ότι η Κίρκη παρασκευάζει τη Μιλίνα με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο, τον καθεαυτού δηλαδή, τον παλαιών μας.
1: Τον αυθεντικό τρόπο, mm-hmm, τον ιδιαίτερο, που ψήνεται πάνω στην ανθρακιά, πάνω στα κάρβουνα.
0: Ναι.
1: Και το σημαντικό είναι ότι Ετοιμάζεται συλλογικά από όλες τις γυναίκες του χωριού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια διαδικασία συλλογική, mm-hmm. Και μια διαδικασία που ενώνει και το χωριό και την κοινότητα, mm-hmm. και διατηρεί μέσα από τις γεύσεις και τις μνήμες την παράδοση.
0: Μάλιστα. Τώρα τι σημαίνει, αν πάρει αυτή την πιστοποίηση, ας πούμε, αν ενταχθεί στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά η Μιλίνα της Κύρκης, αυτό τι σημαίνει, από εκεί και μετά ποιες θα είναι οι απολαβές, ας πούμε, της Κύρκης από αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό τι σημαίνει, από εκεί και μετά ποιες θα είναι οι απολαβές, ας πούμε, της Κύρκης από αυτό.

0: ταυτότητά του, μάλιστα, μέσα από τα στοιχεία που έχει ο κάθε τόπος, έτσι.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Και πρόσφατα στη Δράμα έγινε ένα τρίμερο στο Δοξάτο Δράμας, όπου το Υπουργείο Πολιτισμού και το τοπικό δίκτυο δράμας για τις άλλες πολιτιστικές κληρονομιάς είχε καλέσει συλλόγους για να ενημερωθούν και έγινε μια καταπληκτική διοργάνωση μέσα από την οποία όλοι μίλησαν και πληροφορήθηκαν, ανταλλάξαν απόψεις για τα στοιχεία που έχει κάθε περιοχή και έτσι καλλιεργείται και καλύτερα και μέσα από το Υπουργείο και μέσα από το δίκτυο η γνώση για το τι είναι στοιχείο, τι μπορούν να κάνουν οι συλλογικότητες, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν όσα έχουν για την παράδοση και τον πολιτισμό στα θέματα άειλης πολιτικής κληρονομιάς.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω
0: το
1: αν
0: οποίο
1: θα...
0: συμμετείχαμε φυσικά και εγώ με εισήγηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάρα πολλοί φορείς και η περιφέρεια και σύλλογοι και άνθρωποι του κλιμάκιου του Υπουργείου Πολιτισμού για να ενημερώσει περισσότερο και ήταν μια καταπληκτική έτσι, ένα τρίμερο πολύ γόνιμο για όσους το παρακολούθησαν.
1: Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, ας πούμε, να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πάμε στην Κύρκη για Μιλίνα, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι εκεί, να υπάρχει σε μόνιμη βάση που να προσφέρει. Δεν ξέρω αν είναι ουτοπικό αυτό που ρωτώ, αν δεν μπορεί να γίνει δηλαδή, αν είναι δύσκολο να γίνει, αλλά πώς θα μπορούσε να καθιερωθεί.
0: Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι δύσκολο, απλά... όλα τα πράγματα όταν μπαίνουν σε έναν δρόμο μετά βρίσκει κανείς και τον τρόπο και βρίσκει έτσι δημιουργεί τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις πια για να είναι κάτι έτσι τόσο εύκολο και δυνατό για τους ανθρώπους να το βρίσκουν εκεί. Όλα είναι μια αλυσίδα. Όταν κάτι γίνεται και γνωστό και δημοσιοποιείται τόσο πολύ και εντάσσεται, μετά αρχίζει, ανοίγει και ένας άλλος δρόμος.
1: Θα ήταν πάρα πολύ καλό πάνω σε αυτό να καθιερωθεί και να υπάρχει ένα σημείο και ένας ωραίος χώρος παραδοσιακός στην Κύρκη, όπου θα πηγαίνουν όλοι να γεύονται τη Μιλίνα της Κύρκης. Να καθιερωθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκτός από... Ναι, αυτό θα φέρει,
0: από
1: θα
0: την
1: φέρει
0: γιορτή,
1: και...
0: Ναι. Όλα ακολουθούν μετά, όταν κάτι έχει μια έτσι επιτυχή έκβαση, νομίζω ακολουθούν και διάφορες άλλες μετά αποφάσεις και ενέργειες που πηγαίνουν τα πράγματα σε έναν άλλο...
1: Ναι, γιατί άλλη... η γαστρονομία ελκύει πάρα πολύ τον τουρισμό, γι' αυτό το λέω αυτό. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Κάποιοι πάνε για να φάνε το τάδε, το δίνα παραδοσιακό φαγητό σε διάφορα σημεία της χώρας. Γιατί όχι και στον Εύρο να μην υπάρχουν κάποια σημεία που να ταυτίζονται με ένα θρακιωτικό έδεσμα.
0: Και να ενταχθεί και σε μεγάλες εκδηλώσεις έτσι, όταν γίνονται κάποια γεγονότα, να είναι κομμάτι... Έτσι και με δικιά μας θέληση και σκέψη είναι αυτών των διοργανώσεων από πλευράς προϊόντων που προσφέρει η περιοχή και συνδέονται με την παράδοση, την ταυτότητα και τον γαστρονομικό πολιτισμό μας.
1: Πότε εκτιμάτε, κυρία Παντελίδη, ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία έναξης Μιλίνας?
0: Αυτή είναι μια διαδικασία από το Υπουργείο Πολιτισμού για όλα τα στοιχεία που όταν τελικά είναι επιτυχής βγαίνουν τα αποτελέσματα... περίπου μετά από 2 χρόνια για όλους όσους υποβάλλουν για στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σε στάδια η διαδικασία. Περνάει στο πρώτο στάδιο που περάσαμε επιτυχώς. Ολοκληρώνεται η υποβολή για το δεύτερο στάδιο, είναι μέχρι 30 Ιουνίου. Στη συνέχεια εξετάζεται από Επιτροπή Επιστημονική του Υπουργείου. Ακολουθεί, αν αποφασίσει η Επιστημονική Επιτροπή ότι εντάσσει το στοιχείο, ακολουθεί η υπουργική απόφαση και όλο αυτό όταν υπογραφεί από την Υπουργό Πολιτισμού, τότε ολοκληρώνεται η διαδικασία και ανακοινώνεται σε όλους ποια στοιχεία εντάσσονται. Φέτος έχουν κάνει αίτημα γύρω στα 70, έχουν αιτηθεί για 70 στοιχεία στην Ελλάδα από ό,τι γνωρίζω.
1: Μάλιστα.
0: Από όλη την επικράτεια φυσικά της χώρας.
1: Μιλίνα Κύρκης, σύντομα ενταγμένη επίσημα, είμαι σίγουρη θα γίνει αυτό, δεν μπορεί.
0: Μακάρι, το προσπαθούμε, μακάρι
1: είναι
0: μια διαδικασία που απαιτούνται πάντα.

0: Άρα ένας φάκελος ο οποίος εμπλουτίζεται και διαρκώς, απαιτείται ναι. πολύ μεγάλη δουλειά για να αποδείξει κανείς και να ενταχθούν στο πεδίο της άλλης κληρονομιάς. Mm-hmm. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν το καλύτερο, ο πολιτιστικός σύλλογος Κίρκης. Ναι. Και όλοι οι κάτοικοι του χωριού το θέλουν πάρα πολύ και όλοι οι κυρκαλιώτες όπου βρίσκονται. Εμείς συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία να τα υποβάλουμε και ελπίζουμε σε επιτυχή έκβαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναδεικνύετε αυτή την προσπάθειά μας.
1: Έτσι πρέπει. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την συμμετοχή σας σήμερα εδώ. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία εύχομαι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ και πάλι καλημέρα. Για το βήμα που μας δίνετε. Καλημέρα.
1: Ήταν η κυρία Βασιλική Παντελίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης, η Μιλίνα. Θα ενταχθεί στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά.

0: Και από την Κίρκη καταβαίνουμε στην Τραϊανούπολη, γιατί η ΤΙΕΔΑ προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης. Είχαμε προγραμματίσει την προηγούμενη εβδομάδα μία συνέντευξη με την κυρία Ελένη Τζεμπελίδου, που είναι πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, και ήταν η μέρα τέτοια που μου θύμισε το ημερολόγιό μου, ότι πριν από 3 χρόνια, τότε 19 του μήνα ήταν νομίζω, γινόταν και ο διαγωνισμός της πίτας. Καλημέρα, κυρία Τζεμπελίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μανάκα, σε εσάς, στους συνεργάτες σας και βέβαια στους ακροατές σας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνετε να ενημερώσω για την τουριστική ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Λέω, 19 του μηνός που ήταν να μιλήσουμε, ήταν ο διαγωνισμός της πίτας που είχατε εσείς διοργανώσει,
1: ναι,
0: στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, ως πρόεδρος τότε του Πολιτιστικού Συλλόγου Κελογραφικού Αγνάντιας.
0: Αγνάντιας, ναι, Άγιος Γεώργιος. Αυτό ατόνισε, θα γίνει, το σκέφτεστε, τι...
1: Για να είμαι ειλικρινής, έχω πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν
0: πάρα πολύ ωραίο, όμως.
1: Πάρα πολύ ωραίο και δεν το κάνουμε κάθε χρόνο, το κάνουμε ανά 2-3 χρόνια.
0: Α.
1: Βέβαια το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια μάλλον, κάποια στιγμή θα γίνει και πάλι, γιατί υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση,
0: ναι, ναι,
1: τόσο από συλλόγους, αλλά και από τους επισκέπτες. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ μεγάλη προσέλευση.
0: Όντως.
1: Πολύ μεγάλη χαρά για όλους. Αρέσει στον κόσμο, έχει γίνει πλέον θεσμός.
0: Ναι.
1: Επομένως, στα επόμενα 2 χρόνια θα ξαναγίνει. Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα, φως στην Τραϊανούπολη, στα γεματικά λουτρά, πραγματικά. Πείτε μας λίγο με αυτή την υπογραφή της σύμβασης, τι αλλάζει και τι περιμένουμε από τώρα και στο εξής.
1: Εγώ ανέλαβα την Προεδρία 17 Σεπτεμβρίου. Από την ημέρα λοιπόν που ανέλαβα την Προεδρία της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τόσο ο Δήμαρχος όσο εγώ και τα μέλη της ΤΙΕΔΑ θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα τη λειτουργία, την επαναλειτουργία, μάλλον να το πω σωστά, των ιαματικών Τραϊανούπολης. Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία, την οικονομία, τον ιαματικό βέβαια τουρισμό και συνολικά για την αναπτυξιακή προοπτική όλου του Δήμου. Βασική προϋπόθεση ήταν λόγω παλαιότητας η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου και να εναρμονιστούμε πλήρως στο πλαίσιο αδειοδοτήσεως του Υπουργείου Τουρισμού. Έτσι λοιπόν ετοιμάσαμε και ανεβάσαμε διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου. Δυστυχώς οι 2 διαγωνισμοί ήταν άγονοι. Ανεβάσαμε 3ο διαγωνισμό και η Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης του διαγωνισμού έχουμε πλέον το λευκό καπνό που λέμε και έχουμε τελικό ανάδοχο. Μία εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, η Ρενέλ Ίκε λέγεται, η οποία είναι το βασικό τους στοιχείο είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις. Η διαδικασία βέβαια δεν ήταν εύκολη, απαιτήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνεχής δουλειά και επιμονή ώστε να ξεπεραστούν σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την διαγωνιστική διαδικασία, αλλά όπως λέμε και όπως λέει και ο λαός μας, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε υπογράψει πλέον τη σύμβαση, περιμένουμε το χρονοδιάγραμμα από την ανάδοχη εταιρεία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες, τα μέλη της Επιτροπής, που βοήθησαν και εργάστηκαν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το επιθυμητό σήμερα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά για το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη συμμετοχή του και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που έχουμε. Το κόστος του έργου είναι 1.100.000 ευρώ περίπου, εκ των οποίων μόνο οι 297.000 είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και την πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα χρήματα είναι από την ΤΙΕΔΑ, είναι η δία συμμετοχή, αλλά έχουμε πάρει και ένα δάνειο 500.000 και αυτό το αναφέρω για να καταλάβετε ότι δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην επαναλειτουργία των ιαματικών πηγών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Που σημαίνει, γιατί εμείς παλιά όταν ήμασταν παιδιά περνούσαμε και μέχρι πρότινος όσο ο δρόμος περνούσε ο μοναδικός, ο κεντρικός από εκεί, βλέπαμε έτσι μια ζωντάνια, μια κίνηση των ανθρώπων που πήγαιναν στα Ιαματικά. Άρα θα επανέλθουν αυτές οι εικόνες.
1: Θα επανέλθουν και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό επίπεδο, πανελλήνιο, ναι, αλλά ναι, και πανευρωπαϊκό για τις ιαματικές μας πηγές, ναι, είναι γνωστές.
0: Ναι.
1: Επομένως ήταν μονόδρομος η αξιοποίησή τους.
0: Mm-hmm. Πότε μπαίνουν τα μηχανήματα έτσι μέσα για να ανακαινήσουν
1: Όπως σας είπα πριν,
0: χώρο.
1: Τώρα περιμένουμε το χρονοδιάγραμμα.
0: Αυτό, ναι.
1: Υπάρχουν κάποια τυπικά διαδικαστικά, να το πω καλύτερα, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν και αμέσως μετά να μπουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Δηλαδή εκτιμάτε εσείς υπολογίζουμε ότι
1: τον επόμενο μήνα θα είναι μέσα και θα ήδη
0: Μάλιστα.
1: θα εργάζονται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, η Τιαδά, μάλλον το καλοκαίρι είναι εδώ, έχει ξεκινήσει. Ο κόσμος ήδη επισκέπτεται έτσι, και τη Δημοτική Πλάζ και το Δημοτικό Κάμπινγκ, έτσι δεν είναι, που υπάγονται στη Τιαδά.
1: Βεβαίως, και θέλω, και θέλω να κάνω μία αναφορά για το κάμπινγκ που έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από τον τυφώνα που έπληξε στις 10 Ιανουαρίου την περιοχή μας.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, εμείς άμεσα ξεκινήσαμε τις αποκαταστάσεις και πλέον είναι απολύτως λειτουργικό.
0: Ναι.
1: Στο κάμπινγκ προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες, mm-hmm. όπως φύλαξη από το μεσημέρι έως το επόμενο πρωί με security.
0: Ναι.
1: Έχουμε ενισχύσει με ειδικούς πομπούς το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει mini market, υπάρχει ταβέρνα για τους παραθεριστές που mm-hmm. δεν θέλουν να βγουν από το χώρο τους.
0: Mm-hmm.
1: Εγκαταστήσαμε επίσης σε πολλά σημεία κάμερες για την ασφάλειά τους.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην καθαριότητα, στους κοινόχρηστους χώρους. Όπως ξέρετε, το κάμπινγκ έχει κοινόχρηστους χώρους
0: ναι.
1: τόσο σε κουζίνες όσο και σε τουαλέτες.
0: Ναι.
1: Τοποθετούμε ήδη δύο νέες ντουζιέρες στην παραλία.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα χώρο πρώτων βοηθειών για περίπτωση κάποιου ατυχήματος.
0: Mm-hmm.
1: Και ακριβώς στο σύνορο με τη Δημοτική Πλάζ
0: ναι.
1: υπάρχει ναυαγοσώστης που καλύπτει και τις δύο παραλίες.
0: Α.
1: Και την Δημοτική Πλάζ και το κάμπινγκ.
0: Καλό αυτό.
1: Υπάρχει παράλληλα.
0: Πόσο θέσεων είναι το κάμπινγκ, το Δημοτικό Κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης?
1: Είναι 220 θέσεις.
0: 220.
1: Και σε... mm-hmm. Ναι, ναι. Και σε άτομα είναι περίπου στα χωρητικότητας 800 ατόμων.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης υπάρχει θερινός κινηματογράφος ακριβώς δίπλα από το κάμπινγκ,
0: mm-hmm.
1: καθώς και γήπεδο βόλεϊ.
0: Mm-hmm.
1: Και όσον αφορά τη Δημοτική Πλάζ, ολοκληρώνουμε τώρα την ανακαίνιση της εισόδου
0: mm-hmm.
1: με σύγχρονο design.
0: Mm-hmm.
1: Διαθέτουμε πάρα πολύ σημαντικό γαλάζια σημαία που σημαίνει ότι η θάλασσα είναι πεντακάθαρη
0: mm-hmm.
1: και πληρούμε βέβαια και τους όρους του Υπουργείου.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε, και αυτό θέλω να το τονίσω, στην προσβασιμότητα των λουόμενων με αναπηρία.
0: Ναι.
1: Εγκαταστήσαμε ένα διάδρομο ξύλινο που διευκολύνει τα άτομα με mm-hmm. κινητικά
0: mm-hmm.
1: προβλήματα να μετακινηθούν με σύστημα C-Track, αν το γνωρίζετε, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Είναι ένα ειδικό σύστημα.
0: Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Και από εκεί,
1: ναι. Ωραία. Και από εκεί με αφίδιο αμαξίδιο
0: mm-hmm.
1: στη θάλασσα μπαίνουν με ασφάλεια και βγαίνουν φυσικά με ασφάλεια. Επίσης οριοθετήσαμε θέσεις στάθμευσης και τουαλέτες για άτομα με αναπηρία.
0: Mm-hmm.
1: Εγκαταστήσαμε ειδικό σύστημα πλοήγησης για άτομα με οπτική αναπηρία,
0: mm-hmm.
1: το οποίο λειτουργεί ως ηχητικός οδηγός
0: mm-hmm.
1: με φωνητικές οδηγίες για να προσανατολίζονται
0: mm-hmm.
1: με ασφάλεια στην παραλία και μέσα στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Προσθέσαμε και ένα διεθνές αναγνωρισμένο σύστημα συμβόλων που βοηθά τα άτομα με αχρωματοψία
0: Μάλιστα.
1: να αναγνωρίζουν τα ειδικά σημαίακια
0: mm-hmm.
1: που έχουμε στους ναυαγοσώστες
0: mm-hmm.
1: και καταλαβαίνουν ξεκάθαρα τις οδηγίες ασφάλειας.
0: Mm-hmm.
1: Και τέλος έχουμε ετοιμάσει και στην Πλάζ έναν χώρο για πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο στην παραλία όσο και στο κάμπινγκ, και βέβαια να πω ότι και η Τρίτεκνη, γιατί και αυτό είναι μια παροχή πλέον που δίνουμε στους τρίτεκνους να έρχονται δωρεάν
0: mm-hmm.
1: και μιλάω για τους τρίτεκνους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως βέβαια και εννοείται για τους πολύτεκνους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Α, του Δήμου Αλεξανδρούπολης μόνο είναι τρίτεκνοι?
1: η τρίτη τεκνίνα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
0: Μάλιστα.
1: Και να τελειώσουμε με το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που ανήκει και αυτό στην Τίθα.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε και εκεί βέβαια παρεμβάσεις υποδομών και μένει να υπογειοποιήσουμε τα καλώδια ρεύματος που ήταν αέρια και καταστράφηκαν ολοσχυρώς. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από αυτόν τον τυφώνα έχουν βγει στην επιφάνεια τεράστιες βλάβες
0: mm-hmm.
1: τις υποδομές, οι οποίες ήταν βέβαια παλιές και αναγκαστήκαμε τώρα να κάνουμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις ώστε να είναι προσβάσιμο και ασφαλές το περιβάλλον τόσο για τους παραθεριστές του ΚΑΜΠΕΚ όσο και για τους λόγους της Δημοτικής Πλάς.
0: Νομίζω πως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν ελευθέρωση στη Δημοτική Πλάζα. Ας πούμε, διάβασα για τα παιδιά των παιδικών χωριών ΣΟΣ.
1: Ναι,
0: έτσι, ναι.
1: Τα παιδιά του ΣΟΣ, τα παιδιά της
0: Άρσης.
1: Άρσης.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα και οι άνθρωποι που είναι στο Δημοτικό Οδείο. Σαν Δήμος προσπαθούμε να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση. Βέβαια, είμαστε και επιχείρηση και πρέπει να έχουμε και τα εισοδήματα για να έχουμε όλες αυτές τις παροχές.
0: Να επιβιώσετε, ναι.
1: Αλλά και εκεί που μπορούμε, ως προτεραιότητα ο Δήμαρχος δίνει σε διάφορες ομάδες που θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν δωρεάν και έχουμε ελεύθερη πρόσβαση.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει ενδιαφέρον κατασκηνωτών στο κάμπινγκ και από το εξωτερικό αυτό?
1: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Να.
1: Όχι, όχι, είναι mm-hmm. πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι 5% εδώ των Ελλήνων και είναι 18% Ρουμάνοι, 18% Βούλγαροι, 27% από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από ολόκληρο το κόσμο.
0: Τούρκοι έρχονται.
1: Έρχονται βέβαια και Τούρκοι, ξέχασα βεβαίως, έρχονται και Τούρκοι. Και αυτοί σε μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν ξέρω αν μπορείτε, αν είστε εύκαιροι και πρόχειροι να μας πείτε έτσι περίπου τις τιμές που έχουν αλλάξει, έχουν ακριβήνει, παραμένουν στα ίδια
1: αλλάξει,
0: επίπεδα.
1: Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
0: Α, ωραία. Ωραία.
1: Παίζει ρόλο πόσα άτομα θα μένουν σε κάθε τροχόσπιτο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Εκεί η τιμή προσαρμόζεται ανάλογα. Οι τιμές μας είναι πάρα πολύ προσιτές και αυτό μας το λένε οι ίδιοι κατασκευαστές.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρώ ότι με τις παροχές που έχουμε mm-hmm. είμαστε από τα καλύτερα και το φυσικό πλούτο βέβαια, που
0: mm-hmm.
1: υπάρχει φυσικά στο κάμπινγκ
0: mm-hmm.
1: ότι είμαστε από τα καλύτερα κάμπινγκ της Ευρώπης.
0: Διαθέτεται και τροχόσπιτα αν θέλει κανείς, λέω τώρα εγώ, μπορεί κάποιος μας
1: ακούει
0: και
1: όχι. Τα
0: όχι,
1: τροχόσπιτα
0: με το δικό
1: είναι ιδιόκτητα. Ναι,
0: το ιδιόκτητα,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και έχετε βάλει και ομπρέλες κάτω στην παραλία εκεί κάτω από το φάρο, εννοώ, έχετε βάλει από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, ναι, βέβαια δεν είναι το δικό μου το αντικείμενο.
0: Α,
1: αλλά
0: δεν είναι το δικό σας.
1: Εδώ και 3 χρόνια μπαίνουν ομπρέλες για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν με δικό τους όχημα,
0: mm-hmm.
1: προκειμένου να εξυπηρετήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και τους πολίτες αυτούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη παραλία.
0: Οπότε, Δημοτικό Κάμικ και Δημοτική Πλάζ, όλες τις ώρες ανοιχτή για το κοινό.
1: Όλες τις ώρες, ναι.
0: Όποτε επιθυμεί ο καθένας και για αυτό το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρία Πρόεδρε της ΤΕΔΑ, μάλλον εγώ σας έχω συνηθίσει Αντιδήμαρχο από το παρελθόν.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Ελένη Τζιπελίδου, Πρόεδρος της ΤΕΔΑ, για την υπογραφή της σύμβασης με το υδροδραπευτήριο, αλλά και για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο Δημοτικό Κάμικ της Αλεξανδρούπολης και βεβαίως στη Δημοτική Πλάζα της Αλεξανδρούπολης που διαθέτει και γαλάζια σημαία. Τώρα που το καλοκαίρι αρχίζει και φαίνεται ότι έχει έρθει με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, για τη συμμετοχή σας εδώ στην παρέα μας στη ραδιοφωνική. Δωροθέα Δασκάλου ήταν στον ήχο. Ο Γιάννης Κελίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας και αμέσως μετά σύνδεση με την ΕΡΤ Καβάλας για 2 ώρες, όπου μέσα από την εκπομπή αυτή τη 2 ώρη θα έχουμε και θέματα που αφορούν εδώ την περιοχή μας. Να είστε καλά!

0: Η ώρα είναι 10.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στην επισήμανση ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας μέσω Αλεξανδρούπολης, αναφέρθηκε ο Έλληνας Επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδια για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στις πολιτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου και συγκεκριμένα στα αποτελέσματα της βαλκανικής περιοδίας εξωστρέφειας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα με τις αποστολές των εκπροσώπων των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Τράκης στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. 140 στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκθεσης έκαψε η χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 περίπου το μεσημέρι στην περιοχή Καβυζός Φερών. Για την κατάσβεσή της έγινε μεγάλη κινητοποίηση με 11 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, 22 άντρες καθώς και 7 πεζοπόρο τμήματα και 2 εθελοντές. Ιδιαίτερη σημαντική ήταν η συμβολή του στρατού με υδροφόρο οχήματα του δασαρχείου του τοπικού του Έβαλα και των μελών του τοπικού αγροτικού συλλόγου με παρεμβάσεις που έκαναν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στην προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά στο πεδίο βολής Καβυσού. Η φωτιά οριοθετήθηκε στις 4.30 το απόγευμα. Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 500.000 ευρώ που υλοποιείται στον Εύρο, αναφέρθηκε πρόσφατα η ΕΛΠΕΝ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 60 χρόνων παρουσίας στο χώρο. Πρόκειται για παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με εθνικό χαρακτήρα που επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών της χώρας, όπως το χωριοφυλάκιο τόπου καταγωγής του ιδρυτή Δημήτρη Πεντηφράγκα. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία προχωρά σε ουσιαστική υλικοτεχνική ενίσχυση στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτίχου, στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και το Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακίου. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών Δημήτρης Πεντηφράγκας «Αριστεία και Ισότητα Ευκαιριών στον Εύρο», μέσα από το οποίο στηρίζονται αριστούχες φοιτήτριες και αριστούχοι φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με καταγωγή από το νομό Εύρο, ενισχύοντας την ακαδημιακή αριστεία και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση. Σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου θα γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις των 72 γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμού που προβλέπει τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η τοποθέτηση αναμένεται να γίνει μετά τις 26 Ιουνίου, ημερομηνία που θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την ορκομοσία τους. Η εθελοντική θητεία έχει διάρκεια 12 μήνες και αφορά γυναίκες 20 μέχρι 26 ετών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η πρώτη αυτή σειρά εθελοντριών σηματοδοτεί την έναρξη του νέου μέτρου στις ένοπλες δυνάμεις. Συνεχίζονται σήμερα τα ορέστια για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της νέας Ορεστιάδας. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 του μήνα, ενώ το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στον συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζινάσιου με τίτλο «Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε». Το πρόγραμμα αποδίδουν η τετράφωνη χοροδία Ορεστιάδη και η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας. Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο μουσικό γυμνάσιο Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο της πόλης. Η εκδήλωση διοργανώνεται λίγες μέρες μετά την επισημοποίηση της ίδρυσης του σχολείου με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Το πολιτιστικό πολυκέντρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα η Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρω, Ελένη Πλακωτή, η οποία και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία του πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοίτησης στο νέο μουσικό γυμνάσιο. Τέλος, Open Day για την ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης θα θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Κατά τη διάρκεια θα γίνουν ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ, ενημερώσεις για τις ειδικότητες των τομέων υγείας και γεωπονίας και τις δράσεις Erasmus Plus, καθώς και για τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου. Ήταν το πρωινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδα. Στο επόμενο στις 12 το μεσημέρι.
0: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πεις τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10, 10 λεπτά μετά τις 10 ήδη πήγε. Τουλάχιστον έτσι δείχνει το δικό μου ρολόι, το δικό σου Κώστα.
1: Τόσο, εντάξει, καλά πάμε, πάμε okay. Μαζί, συμβαδίζουμε παρέα.
0: Συμβαδίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Συμβαδίζουμε λοιπόν και στα ρολόγια, συμβαδίζουμε και στην εκπομπή. Μέχρι τις 12 η ώρα θα είμαστε μαζί, χάρη της επικαιρότητας, η εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας, που σήμερα μεταδίδεται από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλή σας μέρα λοιπόν σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα πορευτούμε μαζί για το επόμενο 2ωρο με την θεματολογία μας και με τις μουσικές μας επιλογές. Ποιοι είμαστε όπως εμείς, Κώστα?
1: Ρένα Πανταζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Κώστας Λουκούμης στο άλλο. Γιώτα Δημούδη και Μάκης Μητάκο στη τεχνική επιμέλεια. Και πάμε να δώσουμε και το τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να μας καλέσει για να επικοινωνήσει μαζί μας.
1: Είναι το 2510-2425-49. Να θυμίσουμε επίσης και τους τρόπους ακρόασης.
0: Να πάμε διαδικτυακά.
1: Στο erteco.gr, από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Εκεί λοιπόν, αναζητήστε την περιφέρεια και εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδος που έχουν ενωθεί αυτή τη στιγμή σε ένα κοινό πρόγραμμα. Εμείς σε αυτό το δίωρο θα δούμε όσο περισσότερα θέματα μπορούμε από την περιοχή μας και όχι μόνο. Ως γνωστό, ρίχνουμε κλεφτές ματιές. Αληθορίζουμε εντελώς προς το Μουντιάλ.
1: Αλίμονο.
0: Κλεφτές ματιές γενικότερα στην επικαιρότητα και βλέπουμε και τι γίνεται και με τον καιρό για να ξέρουμε. Θα πάμε στη θάλασσα, δεν θα πάμε.
1: Ναι. Νομίζω σήμερα και αύριο, βασικά και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ήταν ιδανικές οι συνθήκες για μπάνιο στη θάλασσα. Τώρα η θερμοκρασία, ας πούμε, στο κέντρο της Καβάλας είναι 26-27 βαθμούς Κελσίου. Δεν προβλέπεται κάποια αστάθεια για την περιοχή μας τουλάχιστον, για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γενικά έθριος ο καιρός, όπως βλέπω στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ίσως κάποιες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και οι λίγες τοπικές βροχές, αλλά δεν βλέπω κάτι να επηρεάζει εδώ. 3-4 μποφόρ οι άνεμοι, 17-34 βαθμούς στη θερμοκρασία, σε γενικές γραμμές.

0: Τσιμπημένη υψηλή θερμοκρασία. Τσιμπημένη.
1: Πλέον έχουμε μπει, νομίζω, κανονικά σε full ρυθμούς θέρους.
0: Α, οπότε ναι. Καλό θα είναι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Να πάμε στη θάλασσα. Πάντα με προσοχή. Έτσι, ναι. Γιατί
0: δεν
1: είχαμε και ένα περιστατικό
0: τρομακτικά.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι, δεν είναι τόσο τρομακτικά όπως μας τα λένε για την Ευρώπη. Με το κύμα καύσωνα που αναμένεται να περάσει από εκεί, από περιοχές ναι. που δεν έχουν δει τέτοιες θερμοκρασίες σε σχέση με εμάς που βλέπουμε πιο συχνά τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είναι καλοκαίρι.
1: Είναι καλοκαίρι. Μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο σίγουρα θα έχουμε κάποια διαστήματα με καύσωνες. Mm-hmm. Γι' αυτό κάντε συντήρηση τα κλιματιστικά, να είναι έτοιμα, μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Και μπάνια στη θάλασσα. Και ξαναλέω με προσοχή, γιατί την Παρασκευή είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό. Ένα πνιγμό στις Γλάστρες, στο παλιό. Ένας 66χρονος άνδρας, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής.
0: Βρέθηκε
1: χωρίς συστήσεις, στα ριχά κιόλας από ό,τι μάθαμε. Είχε ένα βαγωσό στην περιοχή. Οι λουόμενοι τον ειδοποίησαν. Προσπάθησε να τον επαναφέρει. Πήγε ασθενοφόρο. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πάντα με παρέα 2-2 και μην ξενύγεστε.
0: Ναι.
1: Και αν νομίζετε ότι δεν νιώθετε καλά ή έχετε κάποια ζαλάδα ή κάποια δυσφορία, κάποια ενόχληση, αφήστε το μωρί. Την επόμενη μέρα.
0: Βγείτε έξω. Ναι. Βγείτε έξω από τη θάλασσα άμεσα ή ναι, αν δεν αισθάνεστε καλά, μην πάτε κιόλας στη θάλασσα.
1: Και το κυριότερο με παρέα. Ναι. Όχι μόνοι σας.
0: Και τα λέμε εμείς αυτά, βέβαια, οι οποίοι έχουμε δίπλα τη θάλασσα. Η καβάλα
1: ναι.
0: έχει δίπλα τη θάλασσα, οπότε μπορούμε να σας στερήσουμε και ένα μπάνιο, να σας πούμε μην μπείτε στο αυτοκίνητο και σε 5 λεπτά πάτε στη θάλασσα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που κάνουν την βόλτα τους, είναι μια ολόκληρη βόλτα. Είτε μπαίνουν προς τη Δράμα, στα βόρεια της Δράμας, είτε στον Εύρο, στα βόρεια του Εύρου. Κάνουν μια πολύ μεγάλη διαδρομή για να πάνε να απολαύσουν τις θάλασσές μας. Εκεί αξίζει τον κόπο φυσικά να πάρετε όλα τα μέτρα προστασίας για να περάσετε όσο το δυνατόν mm-hmm. καλύτερα δίπλα στη θάλασσα.
1: Και καμιά φορά και με λίγο ταλαιπωρία χρειάζεται υπομονή, θα τα πούμε όμως στην πορεία.
0: Αυτή η ταλαιπωρία, ναι, αυτή η ταλαιπωρία στους δρόμους είναι μια ταλαιπωρία που την βλέπουμε τα τελευταία mm-hmm. χρόνια. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία φροντίζουν να ενισχύουν αυτή την ταλαιπωρία.
1: Ναι.
0: Λύσεις δεν βρίσκουμε ακόμη, χρειάζονται παρεμβάσεις. Θα τα πούμε αυτά στην διάρκεια της εκπομπής. Θα σου δώσω το λόγο στη συνέχεια να πούμε και για το Μουντιάλ. Ας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι όμως, για να καλωσορίσουμε έτσι όμορφα τους ακροατές μας, τη συντροφιά μας.

0: Φέραμε λίγο έτσι αυτό τον αέρα της θάλασσας, του καλοκαιριού, της ανεμελιάς. Αυτό θέλουμε να είναι το καλοκαίρι για τον περισσότερο κόσμο. Τώρα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε ανάλογα όταν προκύπτουν και έτσι όπως προκύπτουν. Όμως ας πάμε να δούμε λίγο κάποιες ημερομηνίες ιστορικές που σαν σήμερα, κάποια γεγονότα που συνέβησαν και έμειναν στην ιστορία γιατί είχαν την ιδιαιτερότητά τους ή τη γενναιότητά τους. Το 1633 στη σημερινή μέρα αποδίδεται οι έντονες αντιπαραθέσεις που υπήρξαν στο ιεροδικείο της Ρώμης, το οποίο ανάγκασε τον Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψη που είχε, τη σωστή του άποψη, ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Το ιεροδικείο έλεγε τα δικά του, ο Γαλιλαίος έλεγε τα δικά του, κέρδισε το ιεροδικείο γιατί στην εποχή του Μεσαίωνα συνήθως αυτοί κέρδισαν στις απόψεις. 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για την διάδοση της πίστεως. Έκτοτε ο όρος καθιερώνεται και συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Να πάμε στο 1940, όταν υπογράφεται η συνθηκολόγηση της Γαλλίας με τη Γερμανία που τη θέτει υπό καταχή για τα επόμενα 4 χρόνια, και το 1941 όταν Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, η οποία θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου του 1942, όταν τα γερμανικά στρατεύματα θα εγκλωβιστούν στο ανατολικό μέτωπο. Μπαρμπαρόσα, κοκκινογέννηση στα ιταλικά, ήταν το προσωνύμιο του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Φρυδερίκου του Πρώτου, ο οποίος ηγήθηκε των Σταυροφόρων τον 12ο αιώνα, για να δώσουμε και αυτή την πληροφορία. 1963 δίδεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του εισαγγελέα του Αριού Πάγου για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιρρύπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, τον τότε τον Εφήμιο Καμουτσή, και τους αξιωματικούς που επιτηρούσαν τη φύλαξη της συγκέντρωσης, στην οποία δέχτηκε το χτύπημα, το οποίο στην συνέχεια τον οδήγησε και στο θάνατο. Και τώρα πάμε στο 1986. Θες να τα πεις εσύ ή να το πω εγώ?
1: Σε ακούω, γιατί όχι.
0: Θέλεις να το πω εγώ?
1: Για το 1986. Ποδοσφαιρικό θα είναι, για να μου το λες σίγουρα.
0: Λοιπόν, κάθε άθλημα έχει μία στιγμή που έχει καθορίσει και στιγματίσει το πέρασμα των χρόνων. Στην περίπτωση του ποδοσφαίρου είναι το χέρι του Θεού, του Diego Maradona.
1: Πόσες φορές και να το δεις αυτό δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Παρά μόνο σε μία φωτογραφική λήψη.
0: Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και το άκουσμα αυτής της συγκεκριμένης φράσης, είτε θετικές είτε αρνητικές. Ένα όμως είναι το σπουδαίο, ότι το χέρι του Θεού ακόμα και τόσα χρόνια μετά συζητιέται, λες και συνέβη χθες. Η φήμη της συγκεκριμένης φάσης μάλιστα είναι τόσο σπουδαία που το 2022, 16 Νοεμβρίου, η θρηλυκή μπάλα του προημιτελικού μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής του Μουντιάλ του 86 πουλήθηκε 2,4 εκατομμύρια δολάρια. Τα ακούσε το χέρι του Θεού. Και να θυμηθούμε τι είναι η συγκεκριμένη φάση.
1: Ναι, ναι, είναι το Μουντιάλ του 1986. Είναι το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία, που έμεινε στην ιστορία για τα δύο γκολ που πέτυχε ο Diego Maradona, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη. Ο λόγος που έμεινε στην ιστορία ήταν ότι το πρώτο γκολ σημειώθηκε και κατακυρώθηκε ως έγκυρο, είναι το γκολ με το χέρι. Αλλά είναι αυτό που είπες, ότι έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού. Ενώ το δεύτερο γκολ σημειώθηκε αφού ο Μαραντόνα είχε τρέξει μια ξέφρενη πορεία για 50 μέτρα, περνώντας όποιον Άγγλο παίκτη έβλεπε στην ιστορία, στη διαδρομή του. Και αυτό έμεινε στην ιστορία ως το γκολ του αιώνα. Ήταν ο ημιτελικός. Και με αυτό το παιχνίδι η Αργεντινή πήγε στο τελικό, όπου κατέκτησε το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Και ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος τότε στις σχέσεις Αργεντινής-Αγγλίας, οπότε είχε ιδιαίτερη σημασία εκείνο το παιχνίδι. Αυτά. Ναι. Για τα νησιά Φόκλαντ, δηλαδή.
0: Ήταν, α, μάλιστα.
1: Ότι
0: ήταν
1: τα δύο κράτη είχαν πόλεμο 4 χρόνια νωρίτερα, ναι, ναι, για τα νησιά Φόκλαντ. Και ναι, ναι, σε ποδοσφαιρικό επίπεδο η έχθρα μεταξύ των δύο χωρών είχε ξεκινήσει από το παγκόσμιο κύπελο του 1966.
0: Ναι.
1: Όταν η Αγγλία είχε αποκλείσει την Αργεντινή στην προημιτελική φάση κλπ. Μην πλατιάσουμε άλλο.
0: Βέβαια, ο Ντιέγκο ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το συγκεκριμένο γκολ και είπε ότι σημειώθηκε λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού, και κάπως έτσι έμεινε και η ιστορική φράση. Και ήταν μετά και το δεύτερο γκολ που τα σκέπασε όλα, όπως είπες, του Μαραντόνα. Να δω αν υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι, το 2009 η εταιρεία Kodak mm-hmm. φωτογραφικών ειδών, φιλμ, ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού της φιλμ μετά από 74 χρόνια. Είχε αλλάξει πλέον η ιστορία της.
1: Ήταν η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
0: Η ψηφιακή εποχή, πλέον ποιος αγόραζε φιλμ. Δεν
1: και πώς θα φέρνει δηλαδή η ζωή μια πρωτοπόρος τότε στις φωτογραφίες να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο και να μην μπορεί να διαχειριστεί.
0: Ναι, βλέπω ότι σαν σήμερα έφυγε η Τζούντι Γκάρλαντ το 1969, η Φράνσις Ήθελ Γκάμ, η Αμερίδα Κανίδα ηθοποιός και τραγουδιστρία, η μαμά της Λάιζα Μινέλη, και το 1987 ο Φρεντ Αστέρ, ο Αμερικανός χορευτής και ηθοποιός. Βλέπω λίγο στο εορτολόγιο, Ευσέβιος Ευσεβία βλέπω στο εορτολόγιο σήμερα, τώρα Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα και κάποιες έτσι επαιτειακές πληροφορίες σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να εξεντελίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι της επικαιρότητας, Ρένα. Τις προηγούμενες μέρες είχαν μία ακόμα γενική συνέλευση οι αγρότες της περιοχής και αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι θα κάνουν μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καβάλα αυτή τη φορά, στην πλατεία Καπνεργάτη, την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε όμως περισσότερα να πούμε με τον κύριο Καλίδωρο Χατζόπουλο, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Νέστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
0: Κύριε Χατζόπουλε, είδαμε πριν από ένα μήνα περίπου μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Παγκαίο με αφορμή τα Τενάγη. Τώρα βλέπουμε ότι θα συμμετέχουν στην πλατεία Καπνεργάτη την Πέμπτη όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό που ζητάτε και πότε είναι ακριβώς αυτό το ραντεβού? Την Πέμπτη τι ώρα?
1: Το ραντεβού αυτό είναι την 5η 25 του μήνα. Στις 11 η ώρα θα γίνει η προσυγκέντρωση στην πλατεία Καπνεργάτη.
0: Ναι.
1: Μόλις μαζευτούμε με ένα συντονισμό όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι μαζί, θα μετακινηθούμε στον ΕΛΓΑ και αργότερα στην αντιπεριφέρεια.
0: Όπου εκεί θα καταθέσετε κάποιο ψήφισμα διαμαρτυρίας. Τι ζητάτε?
1: Θα καταθέσουμε κάποιο ψήφισμα, το οποίο έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί, εννοείται.
2: Τι είναι αυτό που σας βγάζει πάλι στους δρόμους, κύριε Χατζόπουλε?
1: Τα προβλήματα είναι πολλαπλά και ατελείωτα. Θα ξεκινήσω με το πιο βασικό, ειδικά εδώ για τις περιοχές μας, όπου γνωρίζουμε και τα παιδιά του από την Καβάλα και το Παγκαίο από εκείνη την πλευρά, με το αμπέλι που έχουν τρομερά προβλήματα αυτή την περίοδο, όπως και εμείς με τις παγωνίες του 2025. Δεν έχουν γίνει οι σωστές αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το ένα από τα προβλήματα. Μετά, όπως ξέρουμε, υπάρχουν τα Τενάγη και γενικά η κυβέρνηση, να το πω, προσπαθεί να μειώσει τον αγρότη και να του κάνει τη ζωή δύσκολη σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, τι πιστεύετε, ότι θα ακουστείτε ή ότι είναι μία ακόμα συγκέντρωση, μία συνάντηση που θα περάσει?
1: Πιστεύω πως θα ακουστούμε, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Έχουμε κάνει αρκετές κινητοποιήσεις σε μία χρονιά. Είμαστε σε περίοδο full season, να το πω, οι αγρότες στη δουλειά μας αυτή τη στιγμή, και πάλι παρατάμε τις δουλειές μας και πηγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε, άρα αυτό σημαίνει πολλά.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι ενώ έχετε δουλειές, μπαίνετε σε μία διαδικασία να συγκεντρωθείτε πάλι και να περάσετε το μήνυμά σας. Αυτό σημαίνει ότι περνάτε δύσκολα. Ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τους αγρότες, από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Χατζόπουλη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ελπίζουμε να ακουστούμε. Ελπίζουμε και ο υπόλοιπος κόσμος πέραν του αγροτικού κόσμου να καταλάβει το επίπεδο δυσκολίας που υπάρχει στον αγροτικό τομέα και να καταλάβει ακόμη περισσότερο ότι εάν πάψει να υπάρχει ο αγρότης, σιγά σιγά θα πάψουν να υπάρχουν οικονομικά, μιλάω πάντα, και αυτοί.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι,
1: πολλοί δεν το καταλαβαίνουν.
2: Ναι. Φαντάζομαι οι κινητοποιήσεις που έγιναν το χειμώνα και σας φέρανε σε επαφή και με τους υπόλοιπους αγρότες, σας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσετε να συντονιστείτε μεταξύ σας. Άρα αυτή τη στιγμή οι κινητοποιήσεις γίνονται ακόμα πιο οργανωμένα και αγκαλιάζουν ακόμα περισσότερους αγρότες που μέχρι τώρα μεμονωμένα προσπαθούσαν να λύσουν τα προβλήματά τους.
1: Ακριβώς, όσο περνάει ο καιρός και τα προβλήματα δεν είναι πλέον μεμονωμένα και αφορούν όλο τον αγροτικό κόσμο, γινόμαστε όλο και μια μεγαλύτερη αγκαλιά, θα έλεγα, και αυτό είναι το καλό μέσα στη δυσκολία μας, διότι σαν μια γροθιά μπορούμε να κάνουμε πολλά, ενώ μεμονωμένα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Ωραία, να υπενθυμίσουμε τη συνάντηση λοιπόν της Πέμπτης, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι, είναι 25 έκτου στην Καβάλα, στις 11 η ώρα είναι η προσυγκέντρωση στην πλατεία του Καπνεργάτη, όπου και όποιος δεν γνωρίζει το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουμε, πέρα από εκεί θα ενημερωθεί. Θα γίνουμε όλοι μαζί μια πομπή και θα κάνουμε την διαμαρτυρία μας.
2: Να επιβεβαιώσουμε την ώρα ακόμα μια φορά.
1: Ναι, συγγνώμη, το ξέρω, 11 η ώρα.
2: 11 το πρωί, όχι, μας το είπατε.
1: Καπνεργάτη.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και μετά με πορεία θα πάτε στα γραφεία του ΕΛΓΑ και στην Ομαρχία. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Χατζόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Καλλίδωρος Χατζόπουλος, είναι αντιπρόεδρος των αγροτών της περιοχής του Νέστου. Mm-hmm. Ακούμε τους ανθρώπους. Είναι στο φόρτε της εργασίας τους αυτή τη στιγμή και όμως σταματούν και μαζεύονται, συγκεντρώνονται και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις για να δυναμώνουν τη φωνή τους και διεκδικούν.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε νωρίτερα, Ρένα, καλοκαιριάζει, ο κόσμος πάει στις παραλίες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που οι περισσότεροι δεν δουλεύουν.
1: Όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη υπάρχει, έχει χιλιόμετρα έτσι, παραλιών, ακτεογραμμής, ναι. Και έχουμε και τις υπέροχες έτσι, και οι θάλασσες της δυτικής πλευράς της Καβάλας, του νομού Καβάλας, mm-hmm. και την περιοχή του Δήμου Παγκαίου, όπου καταλήγουν πάρα πολλοί Έλληνες, ξένοι, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, της παραλίες αυτές. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα.
0: Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα, γιατί έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές και τα προηγούμενα χρόνια στα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα συγκεκριμένα. Αρκετοί οδηγοί υπέστησαν ταλαιπωρία.
1: Για ακόμη μια φορά.
0: Για ακόμη μια φορά. Πολλή ώρα μες στο αυτοκίνητο, μεγάλες ουρές. Πάμε να πούμε περισσότερο όμως με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Πουσμπότη. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι να έχουμε, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε στους καυτούς μήνες του καλοκαιριού.
0: Έτσι είναι. Και χρειάζεται προσοχή από όλους σε όλα τα θέματα. Και ένα από αυτό ήταν και το χθεσινό, το οποίο λύθηκε με παρέμβαση του Δημάρχου, κύριε Πουσμπότη.
2: Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το εντοπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Ξεκινώντας βέβαια να πούμε ότι ο Δήμος Παγκαίου βλέπετε ότι καταγάγει συνεχείς προπιές. Πριν λίγο καιρό βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τα Airbnb. Ο Δήμος Παγκαίου είναι πρώτος σε Airbnb mm-hmm. στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Χθες βγήκαν τα στοιχεία της επιχορήγησης για τους αγιαλούς από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο Δήμος Παγκαίου είναι ο πέμπτος πανελλαδικά σε ίσπραξη εσόδων από τον αγιαλό. Αυτό βέβαια σημαίνει και είναι ο πρώτος χερσαίος Δήμος της χώρας σε ίσπραξη εσόδων. 300.000 ευρώ παίρνει ο Δήμος Παγκαίου για τις ενοικιάσεις του αγιαλού που έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τεράστια οι εκτάσεις, mm-hmm. οι παραλίες που δημοπρατούνται με αποτέλεσμα να προσελκύουν κόσμο, είναι και πανέμορφες βέβαια οι παραλίες μας, mm-hmm. και όπου υπάρχει κόσμος αρχίζουν και τα προβλήματα.
0: Μιας και ανοίξαμε αυτή την παρένθεση, αντιδήμαρχε, να πούμε ότι ο κόσμος χρειάζεται, πώς να το πω σωστά, όχι ο κόσμος, ο Δήμος Παγκαίου πρέπει να φροντίσει και για τις υποδομές. Ας πούμε
2: αυτό,
0: νερό,
2: αυτό
0: ρεύμα κτλ. Να μην υπάρξουν προβλήματα.
1: Και υποδομές υγείας.
0: Και υγεία, σωστά.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα και αυτή είναι η έννοια μας, mm-hmm. να μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ίδρυυση, στην αποχέτευση, στους βιολογικούς καθαρισμούς, στην αποκομιδή απορριμμάτων, στον εξοπλισμό, ειδικά στην παραλία Οφρηνίου του ιατρείου, όπου δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε γιατρούς. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Δόξα τω Θεώ και φέτος βλέπουμε ότι θα αντέξουμε. Σε αντίθεση με άλλους δήμους, και τα βλέπουμε, με κάνουν σχόλια mm-hmm. άλλοι δήμοι, ο Δήμος Βόλβης από την εκεί, Ασπροβάλτα, mm-hmm. Βρασινά, όπου ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό και πηγαίνουν καθημερινά τα βοθροφόρα να καθαρίζουν τα λίμματα κτλ. Ή έχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματα, νερού. Mm-hmm. Εμείς όλα αυτά τα λύσαμε, αλλά παρόλα αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, όπως αυτό των πλευρικών διευθυντήρων του Αγίου Ανδρέα, mm-hmm. όπου προφανώς έγινε αστοχία όταν έγινε η μελέτη αυτών των διοδίων. Μελέτησαν με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια ότι αυτά τα διόδια θα εξυπηρετούσαν 2-3 χωριά της τάξης των 4-5.000 μόνιμων κατοίκων. Ναι. Χωρίς να υπολογίσουν τις εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκινήτων που θα περάσουν από αυτά τα διόδια για να φτάσουν στις παραλίες μας. Mm. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Χθες η ουρά έφτασε μέχρι και τα 3 χιλιόμετρα. Με παρέμβαση του Δημάρχου άνοιξαν τα διόδια, άνοιξαν οι μπάρες, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτή δεν είναι μόνο μία λύση. Δεν μπορεί ο κάθε δήμαρχος κάθε Σαββατοκύριακο να κάνει το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να βρει μια μόνιμη λύση ή να βγάλει μια απόφαση ότι για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, όταν δημιουργούνται ουρές, θα ανοίγει τα διόδια. Ή ας κατασκευάσει περισσότερες λωρίδες.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι και αυτό.
1: Πόσο είναι το κόστος?

0: Το κόστος αυτών των διοδίων είναι μικρό, είναι πλευρικό διόδιο.
1: 40 λεπτά είναι περίπου είναι.
0: Ναι, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
1: Αυτό εκνευρίζει ακόμα περισσότερο τον κόσμο, έχω την αίσθηση. Δηλαδή να σας περάσουμε 40 λεπτά, να περάσουμε, να σας τα πετάξουμε, να περάσουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Τα διαφυγόντα έσοδα για την εταιρεία δεν θα είναι μεγάλα. Απέναντίας όμως η εξυπηρέτηση του κόσμου θα είναι πολύ μεγάλη.
2: Ναι, και νομίζω υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό τρόπο που πληρώνουν το εισιτήριο.
0: Ναι, ήταν χαλασμένο και το μηχάνημα αυτομάτου διέλευσης.
2: Οπότε ήταν το στόμι του μπουκαλιού εκεί.
0: Υπήρχε μόνο μία θηρίδα, μόνο μία μπάρα, ναι, για να περάσουν οι άνθρωποι. Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύουμε στο επόμενο διάστημα, και ο Δήμαρχος είναι σε επικοινωνία με την εταιρεία, πιστεύουμε να προσδεθεί μία μόνιμη λύση για όλο το καλοκαίρι.
2: Πάντως γενικά η εκτίμηση εν ώψη του καλοκαιρινής σεζόν είναι αισιόδοξη, αντιδήμαρχε.
0: Ναι, ναι, για μας είναι αισιόδοξη, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που δηλώνουν έτσι κάπως απογοητευμένοι. Εμείς έχουμε κυρίως οδικό τουρισμό, ανθρώπους που έρχονται με το αυτοκίνητό τους, και ο οδικός τουρισμός είναι πιο φτηνός και πιο προσβάσιμος. Δηλαδή ο άλλος θα το σκεφτεί να πάρει καράβι, να πάρει αεροπλάνο, όπου τα ναύλα πλέον είναι υπέρογκα, και προτιμάει να πάρει τα μάξι του, την οικογένειά του, και να βρει κάποιες ωραίες παραλίες, κάποια γραφικά χωριά. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μας ευνοεί ακόμη περισσότερο, και πιστεύουμε ότι και φέτος θα σπάσουμε πάλι κάποια ρεκόρ.
2: Ναι.
1: Υποδομές όμως μια χαρά ελπίζουμε, γιατί τώρα αυξημένος κόσμος και αυξημένες απαιτήσεις από τις υποδομές του Δήμου, ναι, για, για τα απορρίμματα, για την αποκομιδή, για την ίδρυυση, την αποχέτευση, πράγματα που σταδιακά τα αντιμετωπίζατε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, ναι, μέχρι τώρα οι υποδομές μας είναι πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο πρόβλημα που είχαμε ήταν μέχρι πριν 2-3 χρόνια ο βιολογικός της παραλίας Οφρενίου, όπου δεν υπήρχε βιολογικός. Τώρα υπάρχει, λειτουργεί τέλεια, έχουν συνδεθεί όλες οι οικίες. Επίσης, με την αποκομιδή απορριμμάτων εκεί την έχουμε δώσει σε ιδιώτη και λειτουργεί τέλεια. Για παράδειγμα, την Κυριακή το βράδυ εγώ ήμουν με τον Δήμαρχο μια βόλτα στην παραλία Οφρινίου, όπου στις 1 η ώρα τη νύχτα οι κάδοι ξεχυλίζαν. Κάποιο θα έλεγε τι εικόνα είναι αυτή. Εμείς χαιρόμαστε που στις 1 η ώρα το βράδυ της Κυριακής οι κάδοι ξεχυλίζουν, γιατί Δευτέρα πρωί στις 5 η ώρα θα περάσει ο απορριμματοφόρο να τους πάρει. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δουλειά, με αποτέλεσμα οι κάδοι δεν μπορεί να είναι όλη τη μέρα άδειοι, πρέπει να γεμίσουν οι κάδοι, και χαιρόμαστε που γεμίζουν. Αλλά λειτουργεί τέλεια η υπηρεσία και τους καθαρίζει την κατάλληλη στιγμή. Για να δώσω και ακόμη ένα νούμερο, κάθε χρόνο οι καινούργιες συνδέσεις υδρομέτρων είναι 600 συνδέσεις. Καταλαβαίνετε το νούμερο αυτό τι είναι. 600 καινούργια διαμερίσματα δηλαδή συνδέονται στο ιδρυευτικό δίκτυο του Δήμου Παγκαίου. 600 διαμερίσματα με ένα μέσο όρο 3-4 άτομα την οικογένεια. Μιλάμε περίπου για 2.000 άτομα. Ένα καινούργιο χωριό στείνεται κάθε χρόνο στο Δήμο Παγκαίου.
2: Σημεία των καιρών είναι αυτό, γιατί το ίδιο περίπου βλέπουμε και στη Θάσο, κύριε Αντιδήμαρχε, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, που βλέπουμε μια διαρκής ανάπτυξη και λες πού θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η ανάπτυξη, έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Ναι. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Δήμο Παγκαίου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανεργία. Όλα τα παιδιά δουλεύουν σε όλα τα beach bar, όλα τα συνεργεία. Δεν μπορείς να βρεις ένα συνεργείο τεχνικό ή οικοδόμων. Είναι όλοι απασχολημένοι στα χιλιάδες τετραγωνικά που κτίζονται.
2: Και γενικότερα τέχνες, θέσεις ψυγείο, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, οτιδήποτε.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Μετά το ένα φέρνει το άλλο, έτσι, οπότε όλα τα επαγγέλματα ανοίγουν και λειτουργούν.
2: Για πάμε και σε ένα ακόμα θέμα, κύριε Αντιδήμαρχε, που προκάλεσε έντονη συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε και το παγκαιωρίτικο αντάμωμα. Και έχει να κάνει με τους πολιτιστικούς συλλόγους, με το αν θα ψήνουν σουβλάκια ή δεν θα ψήνουν σουβλάκια. Για δώστε μας έτσι κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο. Και τι ξέρετε εσείς, τι έχετε ακούσει από τους πολιτιστικούς συλλόγους? Γιατί έγινε και μια συνάντηση.
0: Ναι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι εκφράζουν την αγωνία τους και καλά κάνουν. Το θέμα ξεκίνησε από πέρσι. Ναι. Το ανακοινεί συνεχώς ένα σύλλογος καταστηματαρχών εστίασης, πανελλαδικά. Εντοπίζει κάποια πανηγύρια και τα καταγγέλει στις αρμόδιες αρχές, είτε την εισαγγελία, είτε τα αστυνομικά τμήματα, είτε διευθύνσεις υγείας. Έτσι λειτουργεί αυτή η εταιρεία, θεωρώντας ότι δεν μπορούν να ψήνουν σουβλάκια οι σύλλογοι. Από πέρσι δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. και υπάρχει και περσινή δήλωση του εκπροσώπου τύπου της κυβέρνησης του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος είχε πει δεν νοείται να γίνονται πανηγύρια χωρίς να υπάρχουν ψητά, χωρίς να υπάρχουν σουβλάκια. Έτσι λοιπόν τον Απρίλιο φέτος έγινε μια τροποποίηση του νόμου που καθορίζει του στάσιμου εμπορίου, στην οποία πλέον επιτρέπει και στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι όταν διοργανώνουν κάποιες εκδηλώσεις, να χρησιμοποιούν φορητές εγκαταστάσεις έμψησης για τη διάθεση τροφίμων και φωτών στα πλαίσια της εκδήλωσής τους. Αυτά τώρα σας τα διαβάζω το νόμο. Αυτά λέει η τροπολογία που έγινε στο νόμο 48-49 του 21, είναι φρέσκια του Απριλίου, πιθανόν πολλοί να μην την ξέραν. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας στις 1.30 ώρα. Εμείς με την νομική μας υπηρεσία, με το τμήμα καταστημάτων, είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την πρότασή μας, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι και λύση αυτού του προβλήματος, γιατί νομοθετικά υπάρχει λύση.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα. Το παγκυρίτικο αντάμωμα είναι προγραμματισμένο για τις 27 Ιουνίου.
0: Για τις 27 Ιουνίου, την προηγούμενη εβδομάδα οι σύλλογοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το καθεστώς που προφανώς προς το παρόν ισχύει και πιστεύουμε ότι θα το ανατρέψουμε, πήραν μια απόφαση να μην μετέχουν στο παγκυρίτικο αντάμωμα, φοβούμενοι βέβαια και τις δικές τους εκδηλώσεις, αν θα έχουν ποινικές ή πειθαρχικές επιπτώσεις, αλλά πιστεύουμε ότι στη σημερινή σύσκεψη θα διελευκανθούν πολλά πράγματα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Το παρακολουθούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Την καλή μέρα μας.
1: Ήταν ο κύριος Χρήστος Μποσμπότης, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Παγκαίου. Διευρυμένη η συζήτηση. Φτάσαμε και στο κομμάτι των πανηγυριών. Μια παρατήρηση.
2: Ναι.
1: Πώς κατάφερε στη συζήτηση για το Δήμο Παγκαίου να βάλει και τη Θάσο μέσα?
2: Αλίμον.
1: Είπε ο άνθρωπος ότι είμαστε περιοχή η οποία σκέφτεται ο άλλος αν θα πάει στο νησί και τι θα πληρώσει, και αποφάσισε εσύ ότι ναι, και στη Θάσο μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, γιατί ο Δήμος Παγκαίου βασίζεται στον οδικό τουρισμό, όπως και η Θάσος. Ο Δήμος Παγκαίου είναι την τελευταία δεκαετία μια διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή, είτε από ξενοδοχειακές μονάδες είτε από Airbnb, το ίδιο και η Θάσος. Έχουν τον ίδιο τουρισμό, δηλαδή Βαλκάνιους κυρίως. Και έχουν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα, δηλαδή ίδρυυση, αποχέτευση, ρεύμα, υγεία, τι άλλο. Αυτά είναι τα βασικά.
1: Το ίδιο και η ευρύτερη περιοχή εκεί της Αλεξανδρούπολης που διευρύνεται συνεχώς και εκεί με τέτοιου είδους...
2: Τώρα μιλούσαμε για το Παγκαίο,
1: δραστηριότητες, και να πούμε και για τη Σαμοθράκη.
2: Βεβαίως.
1: Η οποία την αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Σαμοθράκη, η οποία την αγαπάμε πάρα πολύ, η οποία πραγματικά
2: δεν έχω πάει.
1: Είναι κακός.
2: Δεν έχω πάει. Αλεξανδρούπολη την αγαπάω, γιατί εκεί πέρασα από τους πιο ξεχωριστούς μήνες της ζωής μου. Όντως φαντάρος.
1: Ναι, στο στρατό.
2: Στο στρατό, ναι.
1: Ναι, κακός. Γιατί στη Σαμοθράκη πας νέος και πας και μετά για να τη δεις με το άλλο μάτι όταν μεγαλώνεις. Οριακά πρέπει να αποφασίσεις να πας στη Σαμοθράκη, να τη δεις. Σταμάτα λίγο τη Θάσο, πήγαινε λίγο Σαμοθράκη.
2: Εντάξει, επειδή τώρα θες να πάμε για τραγούδι, το κατάλαβα, για να κλείσουμε το θέμα με τους πολιτιστικούς συλλόγους, να σου πω ότι σήμερα στη μία είναι η συνάντηση με φορείς στην Ομαρχία και στις 7.30 στο Επιμελητήριο. Οπότε ίσως έχουμε εξελίξει μέσα στην ημέρα ή αύριο για το τι θα γίνει τελικά, γιατί έχουμε και το παγκυρίτικο αντάμωμα στις 27 Ιουνίου.
1: Μια χαρά. Δεν θα πάω σε τραγούδι, θα σε ρωτήσω σε ποιο πανηγύρι ήσουν εσύ το Σαββατοκυριακό.
2: Στα ποταμούδια.
1: Στα ποταμούδια της Καβάλας, σε συνοικιακό πανηγύρι της Καβάλας.
2: Πανηγύρι, λαϊκό γλέντι.
1: Τι έγινε εκεί?
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχα να πω χρόνια, είχα να πω 4-5 χρόνια σίγουρα. Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Επανακάμπτουν οι νέοι στα πανηγύρια.
2: Είχε πολύ νέο κόσμο ακριβώς. Και όχι μόνο νέο κόσμο που έκανε, ξέρεις, από το χαβαλέ του. Χόρευε. Παραδοσιακά.
1: Φυσικά.
2: Λέω, κοίτα να δεις. Τα σουβλάκια είχαν την τιμητική τους. Ήταν catering. Για να μην με. Να τα λέμε όλα, ήταν catering. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γύρω στις 11 και κάτι, γιατί εκεί με οδηγείς, εκεί θέλεις να καταλήξουμε. Χαμήλωση η μουσική. 12 και 5 μας καληνύχτησαν οι οργανωπαίχτες και ο τραγουδιστής.
1: Γιατί ήρθε η αστυνομία και είπε ότι κάποιος τηλεφώνησε.
2: Όχι, άνθρωποι της αστυνομίας, από ό,τι μου είπαν, γιατί δεν τους είδε καθόμουν στο βάθος, ήρθαν πολύ διακριτικά, ενημέρωσαν, ξέρετε, αυτό και αυτό.
1: Έχουν, είχαν καταγγελία.
2: Ναι, αλλά ήταν ήδη προετοιμασμένοι, καθώς τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει θεσμός πλέον, ξέρουν όλοι. Είχε, και το συζητούσαν όλοι σαν inside joke που λέμε.
1: Ναι, σαν... πέσα στοιχήματα, τι ώρα θα έρθει, ναι, η πρώτη, ναι,
2: ναι,
1: καταγγελία.
2: Ναι, είχε γίνει ανέκδοτο, λέμε τώρα θα έρθει, τώρα θα γίνει καταγγελία, μετά θα γίνει καταγγελία. Σε κάθε τραπέζι αυτό συζητούσαν, να πήγε 12 και 2, δεν ήρθαν ακόμα.
1: Ξέρω αν είναι αυτό το φαινόμενο της καβάλας, αυτό που συμβαίνει, αν συμβαίνει και διευρυμένα. Ναι. Δηλαδή να γίνονται αυτά τα πανηγύρια, κάποια πανηγύρια μέσα στον αστικό ιστό, συνοικιακά πανηγύρια ή και αλλού, και κάποια στιγμή να έρχεται και η καταγγελία μας ενοχλούν.
2: Ναι.
1: Ένα πανηγύρι που είναι μια μέρα το χρόνο, ας πούμε, σε μια περιοχή και να ενοχλούνται οι γύρω κάτοικοι, mm-hmm, και να πέφτουν ένα-δυο τηλέφωνα στην αστυνομία, αλλά από την περίοδο της πανδημίας, μετά την περίοδο της πανδημίας, μετά,
2: ναι,
1: γιατί πιο παλιά δεν είχαμε τέτοιου είδους έντονα προβλήματα, αλλά μετά την πανδημία πια όπου πήγαινε να γλεντήσει κόσμος, και γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι προσπαθούν να ξεκινούν τα πανηγύρια τους λίγο πιο νωρίς, πόσο πιο νωρίς το καλοκαίρι όταν έχει και τον ήλιο και
2: είναι
1: τη ζέστη, ζέστη,
2: ναι.
1: Ναι, αλλά προσπαθούν να τα ξεκινούν λίγο πιο νωρίς, γιατί ξέρουν ότι 11.30-12 η ώρα διακριτικά θα έρθει, ναι, η αστυνομία και θα πει αρχίσα να πέφτει.
2: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση.
1: Μα όταν έτσι, έχει την καταγγελία η αστυνομία, αυτό θα κάνει.
2: Μην υπερεξηγηθούμε.
1: Ναι, δεν τα βάζουμε την αστυνομία, ναι, με αυτούς που δεν έχουν, ναι, ανοχές λες, απέναντι στην χαρά των άλλων.
2: Είναι αυτό που συζητάμε κάθε φορά, ότι μια φορά το χρόνο γίνεται εκεί το γλέντι. Είναι όλη η περιοχή. Είδα κόσμο... τουλάχιστον 2.000 άτομα είχε, γιατί 1.500 ήταν οι καρέκλες, βάλε και τους όρθιους, ήταν κοντά 2.000 άτομα. Και λες κρίμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είχε πολύ κέφι, χορό, ζωντάνια, και είναι, ξέρεις, και το καλοκαίρι που φέρνει το ένα στον άλλον πιο κοντά. Τέλος πάντων.
1: Ναι, λοιπόν, είναι μια ευκαιρία. Αυτά... Να δούμε τι θα γίνει με το Κοσμόπολη στην Καβάλα. Το Κοσμόπολη που φέτος είναι 3 με 5 Ιουλίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, mm-hmm, Αμπαρανόια, Τίκεν Φαχ Φάκολη, να το λέω σωστά, Asian Dub Foundation, αυτά τα συγκροτήματα.
2: Συναυλίες περισσότερο.
1: Συναυλίες, ειδικά εργαστήρια, εκθέσεις, μουσικοχορευτικές performances, street events, street food, outdoor cinema, στην παλιά πόλη της Καβάλης. Mm-hmm. Η παλιά πόλη, η οποία έχει επαφή με τα πανηγύρια, με αυτού του είδους τα γλέντια τύπου, τα ethnic λόγω του Κοσμόπολης, και οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία που μπαίνουν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών να ενημερώνουν την αστυνομία, αλλά μπαίνουν στη διαδικασία του να συμμετέχουν και αυτοί σε αυτές τις, ναι, χαρές, και γίνονται ένα κομμάτι γι' αυτό στις 3 μέρες φέτος, που ήταν πέρυσι καθόλου, πρόπερσι 5 μέρες, 7 μέρες. Αναλόγως πως γίνεται το πρόγραμμα του Κοσμόπολης. Πάντως, να πω ότι για όσους θελήσουν να βρεθούν στην Καβάλα ακριβώς για αυτό το Ethnic Festival για το Κοσμόπολης, θα πρέπει να προγραμματίσουν Παρασκευή 3 Ιουλίου με Κυριακή 5 Ιουλίου, και υπάρχει στο διαδίκτυο όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, mm-hmm, και γεύσεις, και ένας ζωντανός πολιτιστικός χάρτης γεμάτος μουσική, εικόνες, τέχνες, γεύσεις, ιστορίες και ανθρώπους. Θα τα πούμε όμως και το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό απλά δίνουμε αρχικά τη χρονική, έτσι, το χρονικό στίγμα αυτής της εκδήλωσης. Εμείς λοιπόν τώρα πάμε σε μια μουσική επιλογή ακόμη, έτσι Μάκη, να πάμε σε μια μουσική και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio, ακούμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και με το διευρυμένο μας ακροατήριο. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, όλες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
3: Περπατούνε στη στεριά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περίπου 143 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχύ επαναφορά της λειτουργίας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν οι βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση, πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ο καθένας μας έχει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας το τραπέζι στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Καταρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης σοβαρής παραμέλης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες σε βάρος της 60χρονης οδηγού, η οποία ταυτοποιήθηκε ότι παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, αν και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα. Ισχυρά μέλη τέμιος 7 μποφόρο στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11 επανήλθαμε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και στην συνεργασία δύο περιφερειακών σταθμών, Καβάλας και Ορεστιάδας. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Να σας υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά ποιοι είμαστε.
1: Ρένα Πανταζόγλου, Κώστας Λουκούμης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Μάικης Μητάκος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Αν κάποιος θέλει να μας καλέσει, μας καλέσει στο 2510-24-25-49. Μας ακούτε από τις συχνότητες των δύο σταθμών και από το διαδίκτυο μπαίνοντας στο erteco.gr. Είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην οποία μπορείτε να μπαίνετε και να αναζητάτε τους περιφερειακούς σταθμούς που μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Θα τα πούμε, έχουμε και αρκετά θέματα να πούμε. Αν ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

0: Γιάννης Παπαγεωργίου, με μια βαλίτσα μας γύρισε σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα μέσα στη βαλίτσα ήταν η ευτυχία. Για άλλους ευτυχία είναι να καθίσουν το βράδυ ή οποιαδήποτε ώρα τους αρέσει μπροστά στη τηλεόραση με την πυρίτσα τους, με τους ξηρούς καρπούς και να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στο Μουντιάλ. Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Ένα Μουντιάλ που έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως.
0: Γιατί
1: πρώτα απ' όλα δεν είναι Μουντιάλ αυτό.
0: Του τέστη
1: είναι ώρες αυτές, 10 η ώρα, 2 η ώρα, 4 η ώρα το ξημέρωμα να δεις τους αγώνες. Δεν ξεστεύουμε. Αλλά είναι η φιλοσοφία του Μουντιάλ τέτοια, επειδή είναι καλοκαίρι, γυρίζεις από τη θάλασσα, γυρίζεις από τον καφέ σου 6 ώρα το απόγευμα, βλέπεις το πρώτο αγώνα, 8 η ώρα. 9 με 10 έχει αθλητική εκπομπή, 10 με 12 δεύτερο μάτς. Βλέπεις και το δεύτερο μάτς, πας για ύπνο.
0: Πάντα
1: αυτή είναι η κουλτούρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα με 2 η ώρα το ξημέρωμα, 4 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Κοίτα. Και στις 2, στις 4.
1: Εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι λίγο φτωχό το Μουντιάλ από πλευράς θεάματος και γκολ σε γενικές γραμμές, γιατί είναι και οι ομάδες κουρασμένες, κακά τα ψέματα. Χθες είχαμε το Βέλγιο-Ιράν 0-0, ο ένας αγώνας της ημέρας, ο άλλος ήταν μια έκπληξη κιόλας, Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Και επίσης είχαμε και την πρώτη νίκη της Αιγύπτου με γκολ του Σαλάχ, όπου έκανε την ανατροπή επί της Νέας Ζηλανδίας και κέρδισε 3-1. Μάλιστα, κάναν και γύρω του θριάμβου οι Αιγύπτιοι, που πέτυχαν την παρθενική τους νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. 11 γκολ συνολικά
0: μπήκαν χθες. Έχει... Φαίνονται που πηγαίνουν τα πράγματα στο φετινό Μουντιάλ, να τολμήσω να το ρωτήσω.
1: Τώρα είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Νομίζω σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Αλλά εντάξει, έχουν ξεχωρίσει η Αργεντινή του Μέση, λίγο η Αγγλία και περιμένουμε να δούμε τα μεγάλα ονόματα του τύπου Βραζιλία, Ισπανία, σε τι επίπεδο θα κινηθούν. Οι εκπλήξεις σίγουρα θα έρθουν σε μία από τις επόμενες αγωνιστικές. Περιμένουμε, γιατί πλέον είναι 48 ομάδες και είναι πολλοί αγώνες και έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Για σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα, ναι, στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία από την RTL2 Sport και στις 12 το βράδυ Γαλλία-Ιράκ, επίσης από το RTL2 Sport, στις 3 το ξημέρωμα Νορβηγία-Σενεγάλη από την Ερτένα και στις 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Οπότε όσοι ξυπνάτε το πρωί να πάτε στις δουλειές μαζί με τον καφέ, βάλτε να δείτε Ιορδανία-Αλγερία αύριο.

0: πούμε κάτι.
1: Και τώρα θα ήθελα να πάμε, Κώστα, σε ένα περιοδικό, mm-hmm. το οποίο κυκλοφορεί χρόνια, έχει γράψει ιστορία στην Καβάλα και στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για το περιοδικό Υπόστεγο, το περιοδικό λόγου τέχνης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, και συγκεκριμένα το νέο Υπόστεγο, τη νέα εποχή του Υποστέγου, όπου ένα ακόμη τεύχος, θα ήδη έχω την αίσθηση ότι κυκλοφορεί και θα παρουσιαστεί αύριο το βράδυ στο καφέ μπαρ Τσαλαπετινός της Καβάλας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Στέλλα Ναλμπάντη, εκ της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. Mm-hmm. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ναλμπάντη.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Παντασόγλου και κύριε Λουκούν. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
1: Τι περιλαμβάνει αυτό το περιοδικό, τι περιλαμβάνει αυτή η έκδοση?
3: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που πας. Το σταθεροποιεί τη δομή του και φιλοξενεί αδημοσίευτα πάντα κείμενα του λόγου μεγαλειοτήτων, πώς λέμε τον αυτού μεγαλειοτήτων, mm-hmm. της ποίησης, της πεζογραφίας, της μελέτης, της μετάφρασης και της κριτικής. Παράλληλα περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στα λογοτεχνικά βραβεία. Επενδύεται με το φωτογραφικό υλικό που μας εμπιστεύθηκε ο ακαδημαϊκός Κωστής Δανόπουλος και ασφαλώς εμπεριέχει τις εκδοχές, που είναι μια εμβληματική στήλη του Υποστέγου που επαναφέραμε στο νέο Υπόστεγο. Πρόκειται για μια ενότητα όπου επιλέγουμε μια θεματική και καλούμε τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ποίηση και την πεζογραφία να δώσουν επαφή στη δική τους οπτική. Παράλληλα, από τις εμβληματικές ενότητες του Υποστέγου επαναφέραμε στο νέο και την ενότητα σχολιασμού με τον τίτλο όσον αφορά και ασφαλώς την ενότητα συστεγάσης, όπου καταγράφουμε τις δραστηριότητες της μαμάς Στέγης, του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας.
1: Τώρα, είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι ηλεκτρονικό, ξεφυλίζεται?
3: Λοιπόν, εν αρχή είναι έντυπο.
1: Μάλιστα.
3: Ξεφυλίζεται με το χεράκι.
1: Παραδοσιακά, όπως ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια.
3: Έχει και την ψηφιακή του μορφή, την οποία σε κάθε τεύχος φροντίζουμε να την αναρτήσουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την παρουσίαση του τεύχους.
2: Και
3: στη σελίδα του Υποστέγου και του νέου Υποστέγου, η οποία είναι επίσης θυγατρική mm-hmm. της σελίδας του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας.
2: Έχετε πει ότι το περιοδικό παραμένει ζωντανό σε πείσμα των καιρών. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο δύσκολο είναι σήμερα αυτό, στην εποχή της απόλυτης ψηφιοποίησης και των social media, να εκδίδεται ένα έντυπο περιοδικό λόγου και τέχνης, ειδικά στην περιφέρεια. Και ξέρετε, είναι και το ρομαντικό του πράγματος να πιάσεις το περιοδικό, αυτό που είπατε, να το ξεφυλίσεις,
3: ναι,
2: να το μυρίσεις.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Να σας πω ότι το περιοδικό είναι προϊόν μιας συντακτικής επιτροπής, mm-hmm. η οποία δουλεύει ομαδικά και ανιδιοτελώς, να τονιστεί. Μια συντακτικής επιτροπής η οποία, ας αναφερθώ, ας πούμε, περιλαμβάνει τους ακαδημαϊκούς, τη Ζωή τη Γαβριλίου και το Σπύρο τον Γιωσέ, λογοτέχνες, τον Διαμαντή τον Αξιώτη, τον Κοσμά τον Χαρπαντίδη, τη Γεωργία την Τριανταφυλλίδου, τον Γιάννη τον Στούπα και βέβαια

0: βεβαίως φιλολόγους, τη Μαρία την Τσακίρη, την Αναστασία την Τζιρογιαννάκη και την ταπεινότητά μου. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουν παρέλθει οι εποχές που το να έχεις ένα έντυπο στα χέρια σου, αυτό που είπατε, να το μυρίσεις, mm-hmm. να το ξεφυλίσεις. Δεν έχουν παρέλθει οι εποχές που αυτό μετράει ακόμα, ένα το κρατούμενο. Παράλληλα, επειδή σεβόμαστε και την αλλαγή των καιρών, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει και στην ψηφιακή του έκδοση, έτσι. Θα υπάρχει και στην ψηφιακή του μορφή, όπως υπάρχουν και όλα τα προηγούμενα τεύχη. Mm. Ακόμη και εκείνα που τυπώθηκαν σε εποχές που το ψηφιακό σκέλος δεν υφίστατο ούτε ως όνειρο. Mm. Ναι, θεωρούμε ότι αυτή η δυτή υπόσταση του περιοδικού μπορεί να καλύψει και τους μεν και τους δε.
1: Τι ξεχωρίζουμε μέσα από αυτή την έκδοση? Αν θα μπορούσαμε να πούμε κάποια πράγματα για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκα στο αφιέρωμα για τα λογοτεχνικά βραβεία. Mm-hmm. Αλλά ας τονίσω περισσότερο την ενότητα των εκδοχών. Σας είπα ότι πρόκειται για μια θεματική η οποία δίδεται και καλούμε λογοτέχνες να συνεισφέρουν την οπτική τους. Στο συγκεκριμένο τεύχος, η ενότητα των εκδοχών είχε τη θεματική «Εν αρχή είναι ο φόβος». Ζητήσαμε δηλαδή τοποθετήσεις επί του φόβου, επί παντός επιστητού του φόβου. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες καταγραφές από εξαιρετικούς ανθρώπους του λόγου. Και αναφερόμαστε στο φόβο του θανάτου, στο φόβο του πολέμου, στο φόβο ότι η ίδια η γέννηση εμπεριέχει την αντίστροφη μέτρηση προς τα γυρατιά, στο φόβο του διωγμού, στο φόβο του άλλου. Πολύ ενδιαφέρουσες καταγραφές. Θα έλεγα ότι οι εκδοχές είναι το highlight της του υποστέγου εν γέννη. Ωστόσο, παράλληλα, έχουμε και εξαιρετικές συμμετοχές στο πεδίο της πεζογραφίας και της ποίησης. Και οι εκδοχές, έτσι, αφορούν πεζογραφία και ποίηση. Με τη διαφορά ότι ό,τι δεν εμπίπτει στη θεματική των εκδοχών, φιλοξενείται επίσης. Και εκεί έχουμε εξαιρετικές συμμετοχές που αξίζει τον κόπο να τις ξεφυλίσει κάποιος και να τις διαβάσει εν ηρεμία.
1: Τώρα, η παρουσίαση θα γίνει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο καφέ Μπαρ Τσαλαπετινός. Φαντάζομαι έχει μια δομή παρουσίασης ενδιαφέρουσα, όπως και η προηγούμενη παρουσίαση που είχε γίνει.
0: Ευελπιστούμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσα και αυτή η παρουσίαση. Έτσι κι αλλιώς το νέο υπόστεγο συνεχίζει με την ευχή και με την προσδοκία να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων όσων επιμένουν ότι ο λόγος και η τέχνη κάτι έχουν να προσφέρουν στη συνθηματική διατύπωση και στην πεζότητα της ψηφιακής μας εποχής. Άλιστα. Επομένως, γι' αυτό το λόγο ανοιγόμαστε και εντός και εκτός συνόρων της πόλης μας και προσκαλούμε εκείνους που ασχολούνται με το λόγο να μας εμπιστευτούν να δημοσίευσουν τα κείμενά τους. Mm. Περισσότερα και αναλυτικότερα αύριο το βράδυ στις 8.30 στο Τζαλαπετινό.
1: Κύριε Γαναλπάντη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Την καλημέρα μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Στέλλα Ναλμπάντη, εκ της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Νέο Υπόστεγο, της Στέγης Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, ένα περιοδικό με εστιάζει στη πεζογραφία, στην ποιήση, στη μελέτη, στην κριτική, στη μετάφραση, στην τέχνη, στην υπηρεσία του πνεύματος γενικότερα, με πολύ γνωστούς λογοτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος, όχι μόνο της περιοχής εδώ, αλλά και πιο διευρυμένα, γιατί παίρνει χρόνο για να οργανωθεί όλη αυτή η ύλη και να φτάσει τελικά στο αναγνωστικό κοινό που έχει το ενδιαφέρον να την δει είτε στη φυσική μορφή, να την ξεφυλίσει, να ξεφυλίσει το περιοδικό, είτε στην ηλεκτρονική του μορφή. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ένα break, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, το λέω καλά?
2: Ολόσωστα.
1: Μπράβο. Κάνουμε ένα break λοιπόν, Μάκη, πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα και επανερχόμαστε, έχουμε να πούμε και άλλα πολλά.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει λαγοκέφαλους. Έβλεπα την σημαία εκεί πέρα.
1: Αυτό
0: έβλεπα
1: πάλι.
0: Σημαίακια έτσι που τονίζουν, που έχουν δει, που βρίσκονται λαγοκέφαλοι. Έχουμε γεμίσει λαγοκέφαλους. Περισσότεροι από τους Αρδέλες θα γίνουν στο τέλος. Αλλά εμείς εδώ στην Καβάλα ψαρεύουμε όπλα μέσα από το.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μέσα από τη θάλασσα.
1: Ναι, πριν από λίγο αυτό έγραψε. Ανήρτησε σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα ότι ένας πολίτης ενημέρωσε χθες τη Λιμενική Αρχή για την ανέβριση ενός όπλου στον πυθμένα βραχώδου σημείο στην θαλάσσια περιοχή πλησίων του λιμεναβραχίωνα της Ιχθυόσκαλας. Στο σημείο μετέβη προς συνδρομή ιδιώτης δίτης για έλεγχο της ευρύτερης περιοχής προς εντοπισμό τυχόν επιπλέον ευρημάτων. Διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας. Είναι ένα πυροβόλο όπλο. Πολύ σκουριασμένο, τώρα πώς μπορούμε να το περιγράψουμε στην φωτογραφία. Άλλες λεπτομέρειες δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής.
0: Θα το ελέγξει, αυτό θα γίνει ο σχετικός έλεγχος, ναι, από την Λιμενική Αρχή και ενδεχομένως να υπάρξουν και απαντήσεις, mm-hmm, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να δοθούν απαντήσεις αν αυτό το όπλο έχει κάποια αξία κατά τη διερεύνηση.
1: Ναι. Αν έχει εμπλακεί κάπου, ναι, ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Από πού βρέθηκε, σε ποιον.
0: Από πού μπορεί να βρέθηκε, αν πόσο παλιό ή καινούριο είναι, και πάλι λέγοντας, ναι, θέλει αυτό χρόνο. Τώρα, όμως, ο λαγοκέφαλος εδώ.
1: Όπως είπες για τους λαγοκέφαλους, σε αντίθεση με τη ραγδαία εξάπλωση του επικίνδυνου λαγοκέφαλου στις περισσότερες ελληνικές θάλασσες, η ευρύτερη περιοχή της Καβάλας και της Θάσου παραμένει μέχρι στιγμής εκτός, σε εισαγωγικά, της κόκκινης ζώνης. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έρχονται στο φως, η περιοχή δεν συγκαταλέγεται στις αιστείες έντονης παρουσίας του είδους. Η μοναδική επίσημη καταγραφή Ρένα, το μοναδικό αποτύπωμα δηλαδή στον νόμο Καβάλας, του λαγοκέφαλου, εντοπίζεται αρκετά χρόνια πίσω, το 2008, στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμου. Και αυτή η νέα ανοσία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτή αποτυπώνεται στον διαδραστικό χάρτη καταγραφών του δικτύου ΕΛΝΑΙΣ, αν το λέω σωστά. Είναι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για ξενικά είδη στην Ελλάδα. Και από τις πρώτες μεμονωμένες εμφανίσεις του λαγοκέφαλου το 2005 μέχρι σήμερα, τα δεδομένα δείχνουν πως το ψάρι αυτό μετανάστης που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ, άκου εδώ, εξαπλώθηκε επιθετικά μέσα σε περίπου 2 δεκαετίες. Οι μπλε σημάντς του χάρτη αποκαλύπτουν μεγάλες συγκεντρώσεις γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, αλλά και τις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου, προκαλώντας έτσι έντονο προβληματισμό σε ψαράδες, τοπικές κοινωνίες και επιστημονική κοινότητα. Η εξέλιξη των καταγραφών στο χάρτη, που μπορείτε να το δείτε, είναι ένας διαδραστικός χάρτης, δείχνει ξεκάθαρα πως ο λαγοκέφαλος μετατράπηκε μέσα σε λίγα χρόνια από μια σπάνια εμφάνιση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ξενικά είδη της περιοχής. Και άμα ανοίξετε το χάρτη, θα δείτε και μια πινέζα πάνω στον νόμο Καβάλας. Είναι η επίσημη καταγεγραμμένη του λαγοκέφαλου το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Να ξέρετε.
0: Που εμφανίστηκε, δεν είναι ότι έχει φτάσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι η καταγεγραμμένη. Εδώ. Δηλαδή, ναι, γειτονικά, ας πούμε, Θεσσαλονίκη, θα δείτε και 2017. Ναι. Επίσης, το γύρο του διαδικτύου κάνουν βιντεάκια με λαγοκέφαλους να δαγκώνουν μέχρι και κουτάκια από αναψυκτικό, ναι, και να τα κάνουν κομματάκια.
0: Το καινούριο χόμπι των
1: ψαράδων.
0: Των ερασιτεχνών ή επαγγελματιών.
1: Τον επικηρύξανε το λαγοκέφαλο με 4,70 το κιλό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, άμα έχεις χόμπι το ψάρεμα, έχεις και ένα επιπλέον κίνητρο. Και επιπλέον, στο Earth News Radio είπε ιχθυολόγος ότι για τους λαγοκέφαλους δεν χρειάζεται η τρομολαγνία. Ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι όταν ένα θέμα έρχεται, μας αρέσει, ας πούμε, λίγο κάνουμε. Ναι. Υπάρχουν αυτές οι εξάρσεις του ενδιαφέροντος, αλλά τρομολαγνία, ναι.
1: Ναι, το σχολίασε αυτό στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Ιωάννης Γιώβος, υπεύθυνος διατήρησης περιβαλλοντικής οργάνωσης IC, ιχθυολόγος και διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είπε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας πανικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι. Ξεκίνησε από τις μέδουσες, πήγε στους καρχαρίες, μετά ήρθαν οι λαγοκέφαλοι. Γενικά υπάρχει μια τρομολαγνία. Υπάρχει ένας λόγος δημόσιος, ο οποίος τρομάζει τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν λίγοι θηρευτές του λαγοκέφαλου. Εμείς έχουμε, λέει, βρει και σε μια επιστημονική δημοσίευση που κάναμε τη Μεσογειακή και τη Ζαργάνα και άλλα είδη και τον κυνηγό να τρώει λαγοκέφαλους. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι αυτά τα είδη, η δημοσίευση που κάναμε τη Μεσογειακή

0: να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα έχουμε πιο υγιείς θάλασσες.
1: Μάλιστα.
0: Λογικό. Θέλει μεγαλύτερη στρατηγική.
1: Βέβαια. Πάντα τα προβλήματα με μια στρατηγική και μια γνώση λύνονται και όχι με εξάρσεις και επικηρύξεις. Ναι.

σε ένα μπαλκόνι. Μόνη ρουτίνα να είναι η κουρτίνα που τη θέα θολώνει. Έχω γεμίσει με άχρηστες σκέψεις, δεν εξηγούνται τα πάντα με λέξεις. Κι όταν υπάρχει στο χώρο καθρέφτης, από όλους κρύβομαι σαν κλέφτης. Έχω γεμίσει το σώμα μου εικόνες, και οι εποχές μου είναι πάντα χειμώνες. Έχω αγαπήσει ανθρώπους τυφώνες, και έχω αγαπήσει.

0: Μάλιστα.
1: Να.
0: Εδώ είμαστε.
1: Να πω κάτι, γιατί βλέπω αρχικά μια εκδήλωση σήμερα για τα 20 χρόνια του Συλλόγου Ευρυτών Ομού Δράμας. Είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση στο πλαίσιο των ελευθερίων της Δράμας 2026. Mm-hmm. Ελλήνων τόπους λέγεται η παράσταση, της θάλασσας τα κύματα, του χορευτή το βήμα. Σύλλογος Ευρυτών Ομού Δράμας ο Εύρος. Στις 8.30 το βράδυ στο θεατράκι Σοκράτης Δημητριάδης και στην Αγία Βαρβάρα, με είσοδο φυσικά ελεύθερη για το κοινό. Όποιος θέλει και βρίσκεται εδώ στην περιοχή μπορεί να δει αυτή την πολύ ωραία μουσικοχορευτική παράσταση που ετοίμασε ο Σύλλογος Ευρυτών Δράμας με αφορμή, όπως είπαμε, τη συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου στην Δράμα.
0: Και μιας και είπες και για τα ελευθέρια, να πούμε και για την Καβάλα. Σήμερα το πρόγραμμα για τα ελευθέρια έχει στις 7 στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης του Πάρκου Φαλήρου, εκεί στο γηπεδάκι μπάσκετ. Με πίστη στο Θεό φτάνουμε στον ουρανό, εκδήλωση του Γραφείου Νεότητας της Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως. Και θα σου 7 εκεί στο παρκάκι, στο γήπεδο μπάσκετ του Φαλήρου. Και στις 8.30 στον πεζόδρομο της Κασάνδρου, ομιλία ανάδειξη μνημείου για την βουλγαρική κατοχή 41-44 από τον Νικόλο Τσουμπάκη, πρόεδρο της Θρακικής Εστίας Καβάλας, και επίσης ομιλία υπαίθρια γλυπτική στην πόλη της Καβάλας από τον Σεραφείμ Σανσαρίδη, δικηγόρο και εκδότη του περιοδικού Καμάρες. Αυτά για σήμερα.
1: Αυτά έχουν οι εκδηλώσεις που γίνονται
0: κάθε μέρα. Μέχρι τις 5 Ιουλίου θα είμαστε, θα τα λέμε.
1: Και μετά θα συνεχίσει να έχει, μετά θα είναι το Κοσμόπολης εδώ στην Καβάλα, μετά θα είναι και το Φεστιβάλ Φιλίππων που θα ξεκινήσει μέχρι και το. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να δει και να κάνει κάποιος όπου βρεθεί και σε οποιαδήποτε περιοχή. Να, θα πω τη Θάσο εγώ, δεν θα σε αφήσω να πεις για τη Θάσο. Θα πω εγώ για τη Θάσο και το πρόγραμμα του.

0: των εκδηλώσεων της Θάσου, που είναι ένα πλήρες πρόγραμμα όπου κάποιος ο οποίος θα επισκεφθεί το νησί μπορεί να το βρει και ενδεχομένως να δει κάτι που του αρέσει, γιατί διαχέεται και σε όλο το νησί. Τα πάω εγώ για να σε προλάβω να μην πεις εσύ για το νησί σου.
1: Θα βρω κάτι άλλο.
0: Λένε ότι ευλογείς τα γένια σου. Και να πούμε λίγο για την προθεσμία που εκπνέει για το κόψιμο του.
1: Ευχαριστώ και τον φίλο Κροατή που μας στέλνει και το έθιμο του Κλείδωνα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Παναγίας, το Κάστρο.
0: Το οποίο θα γίνει όμως
1: Τετάρτη. Το οποίο είναι την Τετάρτη. Ναι. Εδώ είμαστε, είπαμε. Μέρα-μέρα θα τα λέμε. Ευχαριστούμε για το μήνυμα παρόλα αυτά. Ναι, για τα οικόπεδα, Το καθάρισες εσύ, αν έχεις οικόπεδο.
0: Ούτε την γλάστρα μου δεν καθάρισα, αλλά δεν έχω οικόπεδο ευτυχώς.
1: Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αυτό είναι σοβαρό.
1: Ναι, λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό.
0: Εσύ που έχεις οικόπεδα στη Θάσο τα καθάρισες.
1: Να είχα εγώ οικόπεδα.
0: Α, δεν έχεις οικόπεδα.
1: Θα ήμουν εκεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλο, πάλι εσύ με πας στη Θάσο, ορίστε. Λοιπόν, λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 600.000 δηλώσεις. Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που έχει δημοσιευθεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται τα εξής. Ακούστε εδώ. 500 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή. 100 ευρώ αν το έχετε καθαρίσει, αλλά δεν έχετε κάνει δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Γι' αυτό καλό είναι να τα καθαρίσετε και να τα δηλώσετε. Δηλαδή είναι κρίμα και καλό για τη γειτονιά, για πολλές καταστάσεις και πυρκαγιών και συνθήκες υγιεινής. Ναι, και με κοιτάς περίεργα. Γιατί?
0: Ναι, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι συνεπείς αυτό και καθαρίζουν τα οικοπαιδά τους και κάποιοι άλλοι τα αφήνουν ακαθάριστα και βρίσκουν τον πελάτη τους αυτοί που τα καθαρίζουν. Ναι. Γιατί σε μια έξαρση πυρκαγιάς τα πράγματα είναι καύσιμη ύλη.
1: Ναι. Λοιπόν, απομάκρυνση.
0: Και είναι κρίμα να πληρώνει ο κόσμος, γιατί δεν τα καθαρίζουν περισσότεροι μόνοι τους. Τώρα υπάρχουν ιδιώτες.
1: Συνεργεία.
0: Να
1: σου πω και γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά είναι κρίμα να τα καθαρίσετε, να κάνετε αυτή τη διαδικασία και να μην το αναρτήσετε. Ναι. Και να φαίνεται ότι δεν το κάνατε.
1: Και να φας καμπάνε 100 ευρώ μετά.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό που λες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Earth News, εργολάβοι όχι μόνο δεν λένε ότι υπάρχουν τοποθεσίες όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν όσα απορρίμματα συγκεντρώθηκαν μετά τον καθαρισμό, αλλά ζητούν επιπλέον χρήματα για τη μεταφορά σε άγνωστη τοποθεσία. Έτσι, να έχουμε και το νου μας σε αυτό. Ναι. Ενδεικτικά υπάρχουν δηλαδή κάποιες τέτοιες καταγγελίες στην Αθήνα.
0: Μόνο στην Αθήνα.
1: Ότι χρεώνουν επιπλέον. Εγώ σου λέω, το διαβάζω από το ρεπορτάζ του Earth News.
0: Μάλιστα. Βλέπω επίσης στο Air News ότι εντός της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί και μια διάταξη για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε περίπου 1 εκατομμύριο γονείς με παιδιά, με τα ποσά να φτάνουν έως τα 900 ευρώ ανάλογα τον αριθμό των τέκνων και πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν σε 2 φάσεις, τέλος Ιουνίου και τον Αύγουστο. Η πρώτη πληρωμή προγραμματίζεται στις 30 Ιουνίου και αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί ως το τέλος του 24 με ποσά 150 ευρώ ανά παιδί, να πιστώνεται απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και θα καλύψει τα παιδιά που θα γεννηθούν έως 31 Ιουλίου. Το επίδομα θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 24. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δήλωση έγκυρη τραπεζικού λογαριασμού. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 26, οι γονείς θα πρέπει να, για αυτά τα παιδιά να έχουν εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου, προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση, και το ύψος διαμορφώνεται 150 για οικογένειες με ένα παιδί, 300 για 450 για 3 και 900 ευρώ για περισσότερα τέκνα. Η χορήγηση του επιδόματος εξαρτάται από εισοδηματικά όρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να πούμε ενθεκτικά, είναι διευρυμένα όμως αυτά. Για έγγαμο με ένα παιδί το όριο ανέρχεται στις 40.000 ευρώ, με 2 παιδιά 45, με 3 παιδιά 50. Εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 975.000 οικογένειες αναμένεται να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο, το οποίο, όπως είπαμε, αναμένεται να ψηφιστεί για να περάσει και να υλοποιηθεί.

0: Να πούμε για τα Ορέστια 2026, ναι. Γιατί υπάρχει συναυλία σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε, σου λέει κάτι.
1: Χατζινάσιος.
0: Αφιέρωμα στον συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζινάσιο. Συμμετέχουν η τετράφωνη χοροδία του Δημοτικού Δύο Ορεστιάδας εν Ορεστιάδη, παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Δύο Ορεστιάδας και συνοδεύει το σύνολο καθηγητών του Οδείου με είσοδο ελεύθερη, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο έργο του σπουδαίου συνθέτη και πιανίστα Γιώργου Χατζινάσιο στις 9 η ώρα το βράδυ, mm-hmm. στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας με είσοδο ελεύθερη. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να μην υπενθυμίσω ότι στις 4 και 10 το απόγευμα, ναι. σήμερα έχουμε την εκπομπή στην οποία συνδεόμαστε 4 mm-hmm. περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Σερών, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Ορεστιάδας για να ακούσουμε ζωντανά την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Ανέμου, μεταδίδεται κάθε μέρα. Να πούμε ότι σήμερα ο Γιάννης θα συνομιλήσει αρχικά με την Μαριάνθη Ολυμπία που θα παρουσιάσει το EP της «Η Αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Μιλάμε για μια Ελληνίδα μουσικό τραγουδίστρια, συνθέτη που συνδυάζει τον ήχο της soul infused rock μουσικής με έντονα ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα στοιχεία. Έχει κυκλοφορήσει αυτό το πρώτο της EP με τίτλο «The Empire Where the Sun Never Sets». Μερικά από τα πιο γνωστά της κομμάτια, τα οποία μάλιστα είναι διαθέσιμα σε πλατφόρμες, είναι το «Όσα δεν είδες», το «Μονοσίγουρο», το «Πρόσωπο του Θεού», «Πολύ φάντασμα», «Πριν ο ήλιος ανεβεί». Με τη Μαριάνθη λοιπόν Ολυμπία θα συνομιλήσει αρχικά ο Γιάννης Σκερλίδης. Είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένος από όλους μας.
1: Σίγουρα.
0: Λέει, συντονιστείτε σωστά. ΕΡΤ Ορεστιάδας 101 και 103,5 FM. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 και 91,2 FM. ΕΡΤ Καβάλας

0: 96,3 FM, Ερτ Σερών 101,5 στα FM και φυσικά στην Ερτ Έκο δίνει και το link για τις Ορεσιάδες της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών. Και στη συνέχεια κάνει αυτή την δουλειά με on demand αυτές τις συνεντεύξεις μέσα από το Spotify. Δίνει και το link εκεί. Μπορούμε δηλαδή ότι η συνεντεύξη έχει κάνει ο Γιάννης να τις ακούσουμε, να τις ξαναακούσουμε. Αν έχουμε χάσει κάτι, να το ξαναακούσουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πάντα οι συνομιλίες του Γιάννη με τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες που συνομιλεί χρόνια τώρα. Αυτά, εκδηλώσεις άλλες στην περιοχή μας το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Όχι, και για σήμερα έχουμε, μετά τη ματέωση της εκδήλωσης λόγω βροχής στις 17 του μήνα, το Λύκειο Ελληνίδων προσκαλεί εκ νέου στην μουσικοχορευτική εκδήλωση του Συλλόγου όλων τμήματων του Λυκείου Ελληνίδων και του Περιφερειακού Τμήματος στο Ποντολίβαδο τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Όχι, τον μπέρδεψα. Περιφερειακού Τμήματος του Ποντολίβαδο, 8 η ώρα στο ακόντισμα της Νέας Καρβάλης.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μουσικό σχήμα, εμπειροτέχνες, αφήγητης Παναγιώτης Παπάζογλου, 8 ευρώ για ενηλίκους και 5 ευρώ για παιδιά 5-18 ετών.
0: Έγινε φαντασμαγορικές οι παραστάσεις του Λυκείου Ελληνίδων πια. Έχουν ξεπεράσει έτσι το επίπεδο.
1: Ήταν για 17 του μήνα, αλλά λόγω βροχής ακυρώθηκε και θα γίνει σήμερα στο ακόντισμα στις 8 το βράδυ.
0: Τώρα, στην Καρβάλη, το Κέντρο Καπαδοκικών Μελετών, η Ναζίαν Ζώος, για το προηγούμενο τρίμηνο φιλοξένησε συνεργείο λήψης εικόνας του καναλιού της Βουλής των Ελλήνων και συγκεκριμένα έγιναν καταγραφές για την εκπομπή «Από τόπο σε τόπο» που παρουσιάζει ο λαογράφος Χρήστος Μιλωνάς. Καταγράφηκε η δράση της στέγης πολιτισμού Νέας Καρβάλης και του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών, η ιστορία των Καπαδοκών από κάθε γωνιά της Αγιωτόκου χώρας της Ανατολής, της Παλαιάς, Κέλβερη και Νέας Καρβάλης, η καταληκτική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο, το Ιστορικό Αρχείο, η Συλλογή Φορεσιών και Υφασμάτων που υπάρχει, το ακόντισμα φυσικά, αυτός ο οικισμός, όλες οι αρχαιότητες που περιβάλλουν τη Νέα Καρβάλη, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης. Χρώμα καπαδοκικό έδωσε και η ολοκληρωμένη ορχήστρα από αποτελούμενη από καπαδόκες μουσικούς, όπως ο Άλκης Ζωπόγλου στο κανονάκι, ο Ζαφίρης Ευθυμιάδης στο κεμανέ, ο Θόδωρος Καρατσόγλου στο βιολί, ο Γιάννης Χατζικελίδης στο λαγούτο, ο Κώστας Αποκατανίδης στα κρουστά και η χορευτική ομάδα με τους πανάρχιους καπαδοκικούς χορούς παρουσιάστηκαν. Το τηλεοπτικό συνεργείο έφυγε μας λένε και η εκπομπή προγραμματίζεται να προβληθεί στην αρχή του νέου έτους. Εκεί υπήρξαν και συνεντεύξεις από τον Δήμαρχο, από την Έφορο Αρχαιοτήτων, από τον Πρόεδρο του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών, τον κύριο Ιωσήφιδη. Θα μονταριστεί, θα αξιολογηθεί, θα μονταριστεί και θα παρουσιαστεί αυτή η εκπομπή το επόμενο χρονικό διάστημα. Και εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, Κώστα. Αποχαιρετούμε το ακροατήριό μας με ένα τελευταίο τραγούδι που θα δώσουμε τη δυνατότητα να επιλέξει ο Μάκης από την περιορισμένη λίστα των επιλογών που έχει. Για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η περιφερειακή μας εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα τα πούμε.
1: Να είμαστε καλά αύριο.
0: Ώρα. Ναι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, στο μικρόφωνο Γιάννης Κερλίδης και στον ήχο Άγγελος Παπαδόπουλος. Στην επισήμανση ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας μέσω Αλεξανδρούπολης, αναφέρθηκε ο Έλληνας Επίτροπος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Υφυπουργός αναφέρθηκε στις πολιτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα στα αποτελέσματα της βαλκανικής περιοδίας εξωστρέφειας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα, με τις αποστολές των εκπροσώπων των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης στη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. 140 στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκτασης έκαψε η χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 περίπου το μεσημέρι στην περιοχή Καβυσσός Φερών. Για την κατάσβεσή της έγινε μεγάλη κινητοποίηση με 3 air tractor, 11 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 22 άνδρες, καθώς και 7 πεζοπόρα άτομα της ΕΜΟΔΕ και 2 εθελοντές. Ιδιαίτερη σημαντική ήταν και η συμβουλή του στρατού με υδροφόρο οχήματα του Δασαρχείου, του τοπικού το ΕΒΑΛΑ και μελών του τοπικού αγροτικού συλλόγου με παρεμβάσεις που έκαναν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στην προσπάθεια να μην επεκταθεί η φωτιά στο πεδίο βολής Καβυσσού. Η φωτιά οροθετήθηκε στις 4.30 το απόγευμα. Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 500.000 ευρώ που υλοποιείται στον Εύρο, αναφέρθηκε πρόσφατα η ΕΛΠΕΝ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την συμπλήρωση 60 χρόνων παρουσίας της στο χώρο. Πρόκειται για παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης με εθνικό χαρακτήρα που επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών της χώρας, όπως το χωριό Φυλάκιο, τόπο καταγωγής του ιδρυτή της Δημήτρη Πεντιφράγκα. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία προχωρά σε ουσιαστική υλικοτεχνική ενίσχυση στο Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου, το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και το Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακίου. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα υποτροφιών Δημήτρης Πεντιφράγκας Αριστεία και ισότητα ευκαιριών στον Εύρο, μέσα από τα οποία στηρίζει αριστούχες φοιτήτριες και φοιτητές του Δημοκρατίου με καταγωγή από το νόμο Εύρου, ενισχύοντας την ακαδημιακή αριστεία και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση. Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά η ΕΛΠΕΝ συμμετείχει στο πρόγραμμα «Μαζί στους Ακρίτες», στο οργανισμό «Μαζί για το Παιδί», υποστηρίζοντας το πρώτο δημοτικό και το 10ο νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, αλλά και το πρώτο και 18ο πειραματικό νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης. Σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου θα γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις των 72 γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμού που προβλέπει τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η τοποθέτηση αναμένεται να γίνει μετά τις 26 Ιουνίου, η ημερομηνία που θα έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την ορκομοσία τους. Η εθελοντική θητεία έχει διάρκεια 12 μηνών και αφορά γυναίκες 20 μέχρι 26 ετών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η πρώτη αυτή σειρά εθελοντριών σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής του νέου μέτρου στις ένοπλες δυνάμεις. Συνεχίζονται σήμερα τα Ορέστια 2026 για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας. Οι επιτυχιακές εκδηλώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 του μήνα, ενώ το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναφιέρωμα στο συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζινάσιο με τίτλο «Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε». Το πρόγραμμα αποδίδουν η τετράχρονη χοροδία Ορεστιάδη και η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας σε 9 το βράδυ. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10.30 το πρωί πίσω από το γήπεδο Τυχερού. Στη φωτιά επιχειρούν 5 αυτοκίνητα της πυροσβεστικής με 15 άνδρες και ένα CBC του Δήμου Σουφλίου. Απόλυμα της πυρκαγιάς ήταν να καούν 3 στρέμματα χορτολιβαδικής και 5 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Ενημερωτική εκδήλωση για το νέο μουσικό γυμνάσιο Οριστιάδες θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτικό Πολύκεντρο Οριστιάδες. Στην εκδήλωση που διοργανώνεται λίγες μέρες μετά την επισημοποίηση της ίδρυσης του σχολείου με τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ, στο Πολιτικό Πολύκεντρο θα βρίσκεται σήμερα το απόγευμα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένη Πλακωτή, η οποία και θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοίτησης στο νέο μουσικό σχολείο. Τέλος, Open Day για την ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις σχολείου. Ήταν το μεσημβρινό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Οριστιάδας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Νέα Οριστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία, πολιτισμός.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 22η ημέρα του Ιουνίου, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε και με πολύ καλύτερες ειδήσεις από αυτές που πέρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Έρχομαι ότι μείνεις ετκαβάλλας, εύτερος θεάβας, εύτερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνει την επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες που μιλάμε μέχρι αυτή την ώρα, στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειφωνίας, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκογλου, στην Τράπεζα του Ήχου, στην Κομωτινή Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέτ Καμπάλας, Έρτορες Κιάρας και Τσερών, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδελφούς, να θυμίσουμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα Σκαραδαίου, Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, όσα έχουν μείνει από την μανία του ανθρώπου. Στην Ελβετία, είπα, και το Ιράν σημείωσαν πρόοδο για το Λίβανο και το Ορμούς, παρόλε τις δυσκολίες που υπήρχαν χτες το βράδυ. Στο Ισραήλ, μια δημοσκόπηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σύσσωμη Ισραηλινική γνώμη θεωρεί το Ιράν νικητή του πολέμου. Στη Βρετανία, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε την παραίτηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ. Διευκρίνησε ότι οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του στην Προεδρία των Εργατικών θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ως τις θερινές διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ηγέτης του κόμματος θα έχει οριστεί πριν το Σεπτέμβριο, ως τότε θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Επίσης, στη Βρετανία, 10 χρόνια μετά το Brexit, τα 2/3 των Βρετανών πιστεύουν ότι το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο για την χώρα τους. Στην Ευρώπη έχουμε την ειδοποίηση για τον πολυήμερο καύσωνα, κύμα καύσωνα από τη Βρετανία μέχρι τα Βαλκάνια, στην οποία προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για να προετοιμαστούμε την επόμενη περίοδο. Στην περιοχή της Λίμνου, για πρώτη φορά, ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλε της Τουρκίας, κάτι αντίστοιχο περιμένει και η Σαμοθράκη τον τελευταίο καιρό. Και το καλοκαίρι, αυτό ένα από τα πράγματα που μιλάμε πολύ συχνά είναι για τις πυρκαγιές. 83 ακροδοπαστικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα. 7 συλλήψεις για μπυρισμό από αμήλια. Ισχυροί άνεμοι ευνόησαν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών τις τελευταίες 2 ημέρες. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί γύρω από αυτό το θέμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Σαμί. Καλό μεσημέρι από την Καμπάλα. Εδώ παραμένουν κάποια θέματα στην ατζέντα, όπως είναι τα προβλήματα των αγροτών, οι οποίοι τα επαναφέρουν στο προσκήνιο μετά από μία μικρή παύση κάποιων εβδομάδων.
0: Και νομίζω προετοιμάζουν συγκέντρωση. Έτσι.
1: Ορίστε.
0: Και νομίζω ότι θα έχουν κινητοποιήσεις, Κώστα, την Πέμπτη.
1: Ναι, θα έχουν κινητοποίηση στην πλατεία Καπνεργάτη της Καβάλας την Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Σκοπεύουν να διαμαρτυρηθούν για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προγραμματίζουν, με πορεία να κινηθούν προς το γραφείο του ΕΛΓΑ και στο διοικητήριο της Καβάλας. Μάλιστα, συμμετέχουν οι αγροτικοί σύλλογοι Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου, σύσσωμοι δηλαδή. Μεταξύ άλλων είναι για τα πλημμυρισμένα Τενάγη, που χρήζει το πρόβλημα άμεσης επίλυσης, καθώς αν δεν αποζημιωθούν οι αγρότες, όπως λένε, θα καταστραφούν οικονομικά, και άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Επίσης, για σήμερα είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση γεωτεχνικών, και όχι μόνο, με θέμα κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα. Το διοργανώνει το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΙΟΤΕ, ανταποκρινόμενο στην κρισιμότητα της υπάρχουσας κατάστασης λόγω της κρίσης ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα, στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Νικόλος Μάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Επίσης, τεχνική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Καβάλας με αντικείμενο τη λειτουργία των υπηρεσιών του Τελωνίου και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης ορισμένων δραστηριοτήτων του, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών αλλά και την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Να θυμίσουμε ότι το Τελωνίο βρίσκεται στον χώρο του λιμανιού. Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, πρόκειται για μια πρώτη διευρυμένη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο, η οποία ανοίγει τον διάλογο για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες είναι με τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις αντιδράσεις σχετικά με αυτά που παρέχουν κατά τη διάρκεια των πανηγυριών, των εκδηλώσεων και των γλεντιών που κάνουν ειδικά το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, με απόφασή τους, οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου θα απέχουν από το 11ο παγκαιορείτικο αντάμωμα, μιλάμε για πολλούς συλλόγους, έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές και σαφείς διευκρινήσεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας και έκφραση της έντονης ανησυχίας για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου. Μάλιστα, σήμερα έχουν, αυτή την ώρα έχουν συνάντηση στην Ομαρχία της Καβάλας, ενώ σε λίγο έχουν συνάντηση και στο Επιμελητήριο. Βασίζονται αποκλειστικά στην ανιδιωτική προσφορά, όπως λένε, των μελών και των εθελοντών, οι οποίοι, όπως τονίζουν, αφιερώνουν χρόνο, προσωπική εργασία και μεράκι για τη διατήρηση των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και κλείνοντας, Σαμί, με είδηση από την Δράμα, από το Κάτω Νευροκόπη, όπου εκεί ξεκινάει ένα πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, υποστήριξης και φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πρόκειται για μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, αλλά και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό, της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου παρέλαβε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης της υγείας των δημοτών, Σαμί.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς να περάσουμε αμέσως στην περιφερειακή ενότητα του Εύβου. Εκεί στην οριστικά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μας σήμερα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα που ξεκινήσαμε με πυρκαγιές εμείς. Εντάξει, εσείς μπορεί να ξεκινήσετε πιο νωρίς από εμάς, αλλά εμείς τις είχαμε σήμερα. Θες και σήμερα, μάλλον, τις δύο πρώτες.
0: Εμείς είχαμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και εσείς χτες και σήμερα. Καλά ξεκινήσαμε.
2: Καλά ξεκινήσαμε. 140 στρέμματα χόρτων λιβαδικής εχθές και γεωργικής έκτασης στην περιοχή Καβυσσού. Εκεί πέταξαν και τα και τρία air tractor, πέρα από τα αυτοκίνητα και τους άνδρες της πυροστικής υπηρεσίας διαφόρων περιοχών και Αλεξανδρούπολης και Φερών. Να πούμε ότι και αυτό έγινε κινητοποίηση χθες, γιατί έγινε μια προσπάθεια περισσότερη για να μην επεκταθεί φωτιά στο πεδίο βολής Καβυσσού. Σήμερα, πριν από λίγο, τέθηκε υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10.30 περίπου πίσω από το γήπεδο Τυχερού, με αυτοκίνητα πάλι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 15 άνδρες και ένα ΣΥΠΗ του Δήμου Σουφλίου να επιχειρούν στην κατάσβεσή της. Μόνο 3 στρέμματα χώρων λιβαδικής και 5 στρέμματα αγροτικής έκτασης, όμως θα πρέπει να προσέχουμε και μάλιστα μου έχουν πει ότι και πρόβλημα υπάρχει και θα πρέπει να τηρούν οι απαραίτητες προφυλάξεις και με τις εκτάσεις που έχουν φωτοβολταϊκά μέσα. Και εκεί υπάρχει θέμα.
0: Εκεί στις εργασίες πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ για να μην προκληθούν οι σπιντήρες, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχουμε και μία σύλληψη πριν από λίγο στην Εθνική Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης ενός αλλοδαπού διακινητή, ο οποίος προωθούσε στη χώρα μας 3 μη νόμιμους μετανάστες. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τα περαιτέρω. Σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου θα γίνουν οι πρώτες τοποθετήσεις των 72 γυναικών που κατατάχθηκαν στο στρατό Ξηράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου θεσμού που προβλέπει τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Η τοποθέτηση αναμένεται να γίνει μετά τις 26 Ιουνίου, ημερομηνία που θα έχουν πλέον ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την οργομοσία τους οι γυναίκες στρατεύσιμοι. Η εθελοντική θητεία έχει διάρκεια περίπου 12 μήνες και αφορά γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών. Υπάρχει μια ενημερωτική εκδήλωση σήμερα για το νέο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης. Η εκδήλωση διοργανώνεται λίγες μέρες μετά την επισημοποίηση της ίδρυσης του σχολείου του μουσικού με τη δημοσίευση της ΕΦΕΚ. Θα βρίσκεται η διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, κυρία Πλακούτη, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοίτησης στο νέο μουσικό γυμνάσιο. Μία αίτηση που πήραμε πριν από λίγα λεπτά, μία έντονη διαμαρτυρία που απέστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στην AVAX Group, όπου διαμαρτύρεται εντόνως, μεταφέροντας έτσι και την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων της πόλης για την απαράδεκτη, όπως χαρακτηρίζει, κατάσταση που έχει δημορφωθεί εξαιτίας των εκτεταμένων εργασιών εγκατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως των μεγάλων καθυστερήσεων στην πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Μπορεί μεν η σημασία του έργου να είναι σημαντική, αλλά αυτό έχει κόστος στους επαγγελματίες, στους εμπόρους της περιοχής, γιατί υπάρχουν κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι που παραμένουν για εβδομάδες, όπως τονίζεται, ή και μήνες, με ανοιχτές τομές και πρόχειρες αποκαταστάσεις, χωρίς να ακολουθεί η τελική ασφαλτόστρωση όπως προβλέπεται, και αυτό έχει επίπτωση στον τζίρο των καταστημάτων. Ζητούν λοιπόν άμεσα να επιταγηθούν οι εργασίες, ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο δίκτυο το δικό της πόλης, της Αλεξανδρούπολης. Open Day για την ενημέρωση μαθητών, μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων σχετικά με τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες προσφέρει το δεύτερο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή στις 18:30, όπου θα γίνονται ξεναγήσεις στους χώρους και τα εργαστήρια του δεύτερου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης και ενημερώσεις στις ειδικότητες των τομέων υγείας και γεωπονίας για τις δράσεις Εράσμους και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες του σχολείου. Τα ορέστια συνεχίζονται στην πόλη της Ορεστιάδας για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της νέας Ορεστιάδας. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου περιλαμβάνουν σήμερα ένα πρόγραμμα αφιέρωμα στον συνθέτη και πιανίστα Γιώργο Χατζηνάσιο με τίτλο «Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε». Το πρόγραμμα αποδίδουν η τετράφωνη χοροδία εν Ορεστιάδη και η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας στις 9 το βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Αυτά
0: θέλω. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και από την Περιφερειακή του Ενότητα του Εύβου και την Ορεστιάδα να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών εκεί για να συναντήσουμε τη Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Επίσης, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια πολύ φρέσκια είδηση, καθώς πριν από λίγο υπεγράφει σύμβαση για την εκτέλεση του έργου επεμβάσεις καθορισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χυμάρων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Την σύμβαση υπογράψε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εργολαβικής εταιρείας. Και αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι ο καθορισμός θυμάτων χυμάρου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Σερών, καθώς και των γεφυρών και των τεχνικών έργων, όπως επίσης και η ενίσχυση των αναχωμάτων. Μία σειρά εργασιών προβλέπονται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η αντιπλημμυρική προστασία και ασφάλεια των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Σερών αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια. Και με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία οικισμών και καλλιεργειών από δυσμενείς συνέπειες πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων. Συνεχίζω, δεν είναι μόνο καλά νέα, δεν έχει ειδησιογραφία, όπως δεν έχει φυσικά και η καθημερινότητά μας. Έχουμε μία ακόμη καταγγελία που έρχεται από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, η οποία διεκδικεί μία σειρά από θέματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ακούτε να σας λέω. Βέβαια, ανταπόκριση δεν υπήρχε στα άλλα θέματα και κυρίως όσον αφορά την κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί συντικής. Αυτή τη φορά ζητείται η άμεση ενίσχυση των γραφείων ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και η επανεξέταση διάρκειας των προγραμματισμένων ραντεβού. Αυτά ζητά με επιστολή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών τόσο προς την πολιτική όσο και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα τι συνέβη. Μέχρι τώρα υπήρχε στην διάθεση των αστυνομικών ένα χρονικό διάστημα 22 λεπτών να διεκπεραιώσουν όλη τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων. Από τις 2 Ιουνίου και μετά, ο χρόνος αυτός μειώθηκε σε 15 λεπτά. Όπως όμως υποστηρίζουν στην επιστολή τους οι αστυνομικοί, η διαδικασία έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας δεν περιορίζεται μόνο στη λήψη και κατοχήρωση των στοιχείων του πολίτη. Αντιθέτως, περιλαμβάνει σειρά ελέγχων, διασταυρώσεων στοιχείων, εξέταση δικαιολογητικών, λήψη φωτογραφιών, βιομετρικών στοιχείων, διόρθωση τυχών σφαλμάτων. Και εδώ υποστηρίζουν οι αστυνομικοί ότι πάρα πολλές φορές πηγαίνουν πολίτες, νομίζοντας ότι έχουν ολοκληρωμένο το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και κατά τη διάρκεια έτσι της εξακρίβωσης γίνεται, διαπιστώνεται ότι ή δεν έχουν το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο. ή δεν διαθέτουν προσωπικό αριθμό, είτε δεν έχουν σωστά στοιχεία, είτε επίσης δεν προσέρχονται κανονικά στην ώρα των προγραμματισμένων τους ραντεβού. Και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μεγάλη απόκληση από τον προβλεπόμενο χρόνο των 15 λεπτών θα πρέπει να έχει ο κάθε αστυνομικός κατά την εξυπηρέτησή του με τους πολίτες στο γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, μέσα δεν σε άκουσα.
0: Πάντως μπορώ να το επιβεβαιώσω, Θάλια, διότι υπάρχουν άνθρωποι, τελευταία έβγαλε την ταυτότητα, η κοπέλα που είναι μόνη της ή ένας άνθρωπος που είναι μόνος για όλη αυτή τη διαδικασία, με τα επιπλέον ραντεβού αναγκάζεται η απογευματινή, φεύγουν τον παράδειγμα στο σπίτι τους 10.30 παρακαλώ.
3: Ναι, 15 λεπτά η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται ή θα ολοκληρωθεί μόνο εάν κάποιος είναι συνεπέστατος και έχει όλο το φάκελο που χρειάζεται ολοκληρωμένο. Και εδώ θα πρέπει να πω, επειδή και πρόσφατα είχα και εγώ εξυπηρέτηση, το προσωπικό είναι ευγενέστατο, κάνει πάρα πολύ καλή τη δουλειά, δεν σηκώνουν κεφάλι στην κυριολεξία, αλλά δεν επαρκούν. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, ζητάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών την επανεξέταση του προγραμματισμού του ραντεβού και την επαναφορά διάρκειας εξυπηρέτησης σε 22 λεπτά, την άμεση ενίσχυση των γραφείων ταυτοτήτων των αστυνομικών τμήματων και της υποδίωξης δίωξης εξημείας εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών με το απαιτούμενο προσωπικό, όπως επίσης και την ενίσχυση των υπηρεσιών με το απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό. Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα πρέπει να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις με την επωνυμία Ελευθέρεια 2026 στο Δήμο Σερών για την απελευθέρωση της πόλης, επαιτειακές εκδηλώσεις, απελευθέρωση των Σερών έχουμε στις 29 Ιουνίου. Μέχρι τότε έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα, λόγου χάρη, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της έκθεσης, της συλλογικής φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο Colors, χρώματα, από τον Δήμο Σερών, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών και την πολύ δυναμική ομάδα φωτογραφίας που έχει ο Όμιλος Ορφέας Σερών με το πρότυπο φωτογραφικό εργαστήριό του. Τα εγγένεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 7 το απόγευμα και μιλάμε για μια εικαστική διαδρομή αφιερωμένη στη δύναμη και τη μαγεία των χρωμάτων και η έκθεση θα λειτουργεί από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου. Σήμερα ωστόσο θα έχουμε και μια άλλη εκδήλωση ενταγμένη στο πλαίσιο των ελευθερίων όπου ο Δήμος Σερών, το ΔΠΘ, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών και ο Σύλλογος Μακεδονομάχων και Απογόνων διοργανώνουν επιτυχική εκδήλωση με τίτλο «Στα βήματα του μικρού Γεράσιμου, η εποπία των Βαλκανικών πολέμων και απελευθέρωση της Μακεδονίας». Επρόκειται για μια εκδήλωση που περιλαμβάνει αφηγήσεις, αναγνώσματα, θεατρικά δρόμενα επισκηνής, τραγούδια, τη συμμετοχή 15 μελούς χοροδίας, ενώ η όλη ιστορική εξέλιξη καταγράφεται από τα μάτια του Γεράσιμου, ενός 12χρονου παιδιού που βρέθηκε ως στρατιώτης στα πεδία των Μαχών. Βιώνοντας από κοντά τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων, οδήγησαν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας και την ένταξή της στον κορμό της Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ και μάλιστα εδώ στη γειτονιά που βρίσκεται η ΕΡΤ Σερών, δηλαδή στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέκλας ή όπως το ξέρουν οι παλαιότεροι έτσι, ακροατές που μας ακούνε, ως πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές και τις καλές ειδήσεις. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Και εμείς λέμε να είσαι καλά. Και εμείς θέλουμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, όπως τόνισε και ο κ. Λουκούμης, με αντιδράσεις, με κινητοποιήσεις. Ετοιμάζονται να μπουν σε αυτή την εβδομάδα οι άνθρωποι από την Καβάλα την Πέμπτη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Γουσουδή, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαιού. Είχαμε έκτακτη σύσκεψη των αγροτών για να δούμε και τις αποφάσεις που πήρανε.
4: Ακούστηκαν όλα τα προβλήματα. Φυσικά, πρώτο είναι τα ατενάκια των Φιλίππων και φυσικά μετά έρχονται και οι ζημιές που έχουμε φέτος. Και μία από αυτές είναι η εκτεταμένη ζημιά από τον Περονόσπορο σε όλη την περιοχή του Παγκαίου με την αμπελοκαλλιέργεια. Ακούστηκαν αυτά που έπρεπε να ακουστούν, συζητήθηκαν εκεί με συναδέλφους, γίναν και προτάσεις. Θα προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό που έχει βγει μέσω και της γραμματείας που είμαι της Πανελλαδικής σε ένα τριήμερο συντονισμό κινητοποιήσεων, οπότε αποφασίστηκε την Πέμπτη στην Καβάλα να γίνει μια κινητοποίηση από τους αγρότες της περιοχής. Θα συμμετέχουν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι. ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πολλά και φυσικά να υπάρχει και διεκδίκηση ώστε να λυθούν. Και αυτά που είναι σε γενικό και πανελλαδικό επίπεδο είναι η πάυση πληρωμών προς τους αγρότες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα προβλήματα με το monitoring που δεν αποτυπώνει σωστά τα αγροτεμάχια και είναι κλειδωμένοι και σε έλεγχο πάρα πολλούς μήνες πολλοί αγρότες. Και φυσικά τα τοπικά προβλήματα εδώ θα αναδειχθούν, όπως είναι τα τενάγη Φιλίππων και οι ζημιές που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει ο κανονισμός, ώστε να καλύπτονται όλες οι φυσικές καταστροφές. Πολλοί αλλάζουν επάγγελμα, το έχω ξαναπεί, από πέρυσι το 25 στο 26, κοντά στους 76.000 αγρότες άφησαν το επάγγελμα. Συρρυκνώνεται κάθε χρόνο σε τρομακτικούς ρυθμούς ο αγροτικός πληθυσμός και γενικά πεθαίνει η ύπαιθρος, με τα αποτελέσματα να είναι οφθαλμοφανή πλέον.
0: 76.000 λοιπόν αγρότες μέσα σε μια χρονιά αλλάξαν επάγγελμα ή αναγκάστηκαν να αλλάξουν επάγγελμα με τους ρυθμούς που τα έχουν τα πράγματα στον αγροτικό τομέα. Μια δύσκολη εποχή έτσι για τους αγρότες όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και από τους αγρότες λέμε να πάμε πως στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της Θράκης, εκεί θα συναντήσουμε τον διοικητή, τον Παναγιώτη Καπιδόπουλο, ο οποίος μιλάει για τα στρατιωτικά γυμνάσια που είχαμε και τις ασκήσεις που είχαμε εδώ, ότι αλλάζει εντελώς η μορφή, δεν θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις τύπου Παμινίουνα πλέον. Έχουν στοχεύσει και έχουν πάει σε μια διαφορετική γραμμή ασκήσεων με διαφορετική στόχευση. Να τον ακούσουμε.
5: Από ό,τι είδατε και στις, το τι κάνουμε και το τι θα κάνουμε, όλα αυτά είδατε ότι στην ενημέρωση δεν υπάρχει φέτος η άσκηση Παρμενίων. Δεν θα γίνει Παρμενίων ούτε ο Χαλίβδινος Τόρκος σας είτε ακούσει, ούτε Αίσιος Ιωνός κτλ. Στη θέση του υπάρχει φέτος, θα γίνει άσκηση η οποία είναι χωρίς στρατεύματα που είναι η Τάμψη Αλέξανδρος, αλλά στη θέση τους, όχι δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε. Αλλά οι μεγαλύτεροι επικεντρωνόμαστε σε ασκήσεις που θα γίνουν με μέρα με το σχηματισμό, δηλαδή ταξιαρχίες. Κάτι το ίδιο θα είναι, αλλά με χρήση drones. Δηλαδή, πάνε να βάλουμε την ασωματώσουμε την τακτική. Κάναμε ήδη ασκήσεις, είδαμε τα θέματα που αντιμετωπίσαμε με τις ασκήσεις που κάνουμε τώρα και μια άσκηση την είδατε τώρα, οι στιφαλίες που έλεγε έγινε χθες και το βάλαμε σήμερα να το δούμε. Είδαμε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα drone στο μέλλον, πώς θα ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες μέσα στο δικό μας οργανισμό και πώς στην τεχνική και στην εκπαίδευση και σε όλα αυτά. Και θα δούμε τον Νοέμβριο όλα αυτά που τα είδαμε, τα εξετάσαμε, με επιπλέον συστήματα που πιστεύουμε τον Νοέμβριο θα έχουμε ήδη προμηθευτεί, να δούμε κάτι διαφορετικό στο πεδίο και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας, γιατί συνέχεια ό,τι lessons υπάρχουν από τουλάχιστον από την Ουκρανία και γενικότερα από το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, προσπαθούμε να το ενσωματώσουμε, τα βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο αυτά, η ασκήση και όλα αυτά που είπα είναι ένα κομμάτι της ενσωμάτωσης, είναι και να έχουμε και την αντιτεκτικότητα και την αμυντική οργάνωση που είμαστε σε εξέλιξη με όλα αυτά, ειδικά με την αμυντική οργάνωση που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο να συντηρούμε, να βελτιώνουμε, να πολλά πράγματα, ώστε. Ξέρετε, η αμυντική οργάνωση μας είναι το α και το ω, το πόσο εμείς στα πρώτα χτυπήματα θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Οπότε δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό, γιατί μετά ακολουθούν όλα αυτά τα συστήματα που βλέπουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε προσπαθεί να μας προσβάλλει. Αυτό όμως που θέλω είναι ότι η τεχνολογία είναι τεχνολογία, αλλάζει κάθε μέρα και όταν αλλάζει κάθε μέρα είναι όπως και τα κινητά. Κάθε φορά έχουμε και κάτι καινούριο μοντέλο. Κάθε φορά έχουμε και κάτι καινούριο που βγαίνει στην αγορά. Αλλά το θέμα μας δεν είναι το τι βγαίνει στην αγορά, το θέμα μας είναι τι χρειαζόμαστε εμείς και πώς μπορούμε να το κάνουμε στην εγχώρια αγορά. Και η εγχώρια αγορά παίζει μεγάλο ρόλο και από τη στιγμή που έγινε ο σήματα κράτους και το ΕΛΚΑΚ στο επίπεδο του ΓΕΘΑ, είναι ότι προσπαθούμε με τα δικά μας χαρακτηριστικά που θέλουμε να πάρουμε, που ζητάμε εμείς. Δηλαδή, το προϊόν που θέλουμε εμείς είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Άρα, τους πάμε, τους λέμε τι θέλουμε. Και μέσω του σύγχρονου ταυκράτου του ΓΕΘΑ δίνεται από εκεί και πέρα η εντολή να ψάξουμε να βρούμε αν κάποια εταιρεία μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και τι μπορεί να βγάλει. Όχι να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και να πούμε «Α, θέλουμε αυτό» ή μάλλον τι έχει το σούπερ μάρκετ, 1, 2, 3, θα πάρουμε αυτό. Δεν είναι έτσι, έχουμε ξεκινήσει μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος Και τελειώνοντας μέσα στις ασκήσεις, είδατε και μια στις που έλεγε Δόρειος Ύπος. Το λέω για εσάς που ενδιαφερθήκατε το Δόρειο Ύπο. Ο Δόρειος Ύπος, η άσκηση που γίνεται κάθε χρόνο στην Ανδραβίδα, είναι μια άσκηση ηλεκτρονικού πολέμου. Πρώτη φορά εμείς σαν ΑΣΔΙΕΘ με το νέο μας ρόλο, ως μείζωνα διοίκηση της εξαγωγής διακλαδικών επιχειρήσεων, πήραμε το νέο μας ρόλο που μέχρι τώρα τον είχε στρατεία σε εμάς και οργανώσαμε την άσκηση, παρότι είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά η έδρα, μαζί με την, είχαμε τμήματα και από την ΑΣΔΙΕΘ και από την ΑΣΔΑΜ και από την ΑΣΔΙΜ και από την ΑΣΔΙΣ με σίγμα, αλλά και από την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και από άλλους οργανισμούς που αφορούν τηλεπικοινωνίες και τα λοιπά, που είναι εκτός από άλλα υπουργεία, και όλος αυτός ο συνδυασμός μας βοήθησε να βγάλουμε τα νέα συμπεράσματα με τις νέες τεχνολογίες, με το τι υπάρχει στο ευρύ περιβάλλον, και ξεκινήσαμε από τους δορυφόρους, το τι γίνεται πάνω στο διάστημα, για να ξέρετε ότι επειδή το πεδίο επιχειρήν είναι πολυεπίπεδο και φτάνει μέχρι και τους δορυφόρους, τα εξετάσαμε όλα αυτά, το τι πετάει, το τι αποτύπωμα δίνει. Όλα αυτά και με τη σύμφωνα και με τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τα σύγχρονα συστήματα που υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, είδαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στέκομαι στα μειονεκτήματα πάντοτε, γιατί εκεί πρέπει να διορθώσουμε ορισμένα πράγματα και εκεί είναι το θέμα μας. Ότι οι ασκήσεις αυτό μας δείχνουν το τι θέματα έχουμε. Οπότε να πάμε και κάνουμε διορθωτικές κινήσεις.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Παναγιώτης Καπιδόπουλος, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης. Για όλα όσα ετοιμάζουν την επόμενη περίοδο από την πλευρά των ασκήσεων στη δική μας την περιοχή, με την συμμετοχή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης, και από την περιοχή αυτή να πάμε στην περιοχή του Εύρου, θα μιλήσουμε για ένα έργο του καταγράμμων από το Δημότυπο Διεθνούς Φήμης Οικαστικού Δημήτρη Ναλμπάντη, ένα έργο που κοσμεί το αεροδρόμιο της Ρόδου και αφορά την νίκη της Αμουθάκης, αλλά με μια διαφορετική προετοιμασία και μια διαφορετική πρόβλεψη για το πώς είχαμε συνηθίσει την νίκη της Αμουθάκης. Θα υποτάσσω ότι είμαστε Μαρία Μανάκη.
6: Αυτό προέκυψε, βασικά αυτό το έργο είναι δημιουργία της Ρόδου.
7: Ναι, ναι.
6: Του Ρόδιου Γλύπτη Πυθόκριτου το 190 π.Χ.
7: Ναι.
6: Και μετά από μια μεγάλη νίκη του κράτους της Ρόδου επί του βασιλιά του Μέγα Αντίοχου της Συρίας, τότε κάνανε τέσσερα αναθήματα, δηλαδή τέσσερις αφιερώσεις σε ναούς. Παραγγείλανε τέσσερις νίκες και μία από τις νίκες αφιερώθηκε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης. Έτσι κατέληξε στην Σαμοθράκη.
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τον Γιώργο Δαλάρα και την Δούλτσα Πόντες από την Πορτογαλία με ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Αβάνα». Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εσείς τον διάμεσο απολαύστε αυτό το υπέροχο κομμάτι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ με την αθλητική επικαιρότητα, όχι μόνο από την περιοχή μας, γενικότερα ό,τι υπάρχει, με το παγκόσμιο κύπελο βέβαια να κυριαρχεί αυτό το διάστημα. Είμαστε ήδη στην δεύτερη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται. Νομίζω αύριο ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο που συμμετέχουν 48 ομάδες, έτσι, πρώτη φορά τόσες πολλές ομάδες, και να δούμε πώς παίκτες θα αντέξουν, ειδικά αυτοί που έχουν, που είναι επιβαρημένοι με πάρα πολλά παιχνίδια. Επίσης έχουμε νέα τόσο για τον Πανθρακικό όσο για τον Πανσεραϊκό, για τις ομάδες της περιοχής και για τον ΓΑΣ, οι ομάδες οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους για την επόμενη χρονιά. Πριν από όλα βέβαια να πούμε ότι οι τέσσερις σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή με την Ευαγγελία Φεδωρίου να είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και βέβαια στην πορεία έχουμε και ρεπορτάζ από την πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε στην ΕΠΣ Θράκης. Εκεί όπου παραβρέθηκε και η διευθύντρια του οργανισμού Make a Wish Ελλάδος, ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί ευχές για παιδιά τα οποία πάσχουν από καρκίνο, και δόθηκαν εκεί τα έσοδα από το τουρνουά Θάνος Κοτσίδης, το οποίο έγινε στις 10 Μαΐου στην Κομωτινή. Θα πούμε βέβαια στη συνέχεια πιο αναλυτικά και για τον οργανισμό και για την εκδήλωση την οποία είχαμε. Πριν από αυτά θα ξεκινήσουμε, βέβαια όπως είπαμε με το παγκόσμιο κύπελο, εκεί όπου έχουμε το Βέλγιο τώρα να απογοητεύει, η Ισπανία συνήλθε, κέρδισε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία, η Τινησία αποκλείστηκε, είναι η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε, 4-0 ιτήθηκε και από την Ιαπωνία, το Βέλγιο 0-0 με το Ιράν, ήρθε 2-2 το πράσινο ακροτήρι, πέτυχε και το πρώτο του γκολ με την Ουρουγουάη, και η Αίγυπτος πέτυχε μεγάλη νίκη, πλέον ουσιαστικά έχει περάσει στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, δεν έχω εικόνα βέβαια από αυτά τα παιχνίδια. 1-3 κέρδισε την, ήταν τυπικά γηπεδούχος η Νέα Ζηλανδία. Στο Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι είδα το πρώτο γκολ, το 0-1, το οποίο έγινε, αλλά ήταν στη μία η ώρα το βράδυ το παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορείς να καθίσεις μέχρι το πρωί για να δεις όλους αυτούς τους αγώνες. Και μέχρι τώρα έχουμε στον πρώτο όμιλο το Μεξικό με 6 βαθμούς να έχει προκριθεί. 3 έχει η Νότιος Κορέα, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1 βαθμό. Καναδάς 4 βαθμούς, 4 και η Ελβετία στο δεύτερο όμιλο, 1 βαθμό Βοσνία και Κατάρ. Βραζιλία, Μαρόκο 4 βαθμούς, 3 η Σκωτία χωρίς βαθμό, η Αϊτή στο τρίτο όμιλο. Στο τέταρτο, Ηνωμένες Πολιτείες 6 βαθμούς, 3 η Αυστραλία, κέρδισαν το μεταξύ της παιχνίδι οι Ηνωμένες Πολιτείες. 3 και η Παραγουάη, χωρίς βαθμό η Τουρκία, η οποία αποκλείστηκε, πήγε με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά έκανε 2 ήττες από Αυστραλία και από Παραγουάη, οπότε αποχαιρετά το παγκόσμιο κύπελο. 6 βαθμούς η Γερμανία, 3 η Ακτή Ελεφανταστού, 1 το Εκουαδόρ και

0: το Κουρακάο. Επίσης, Ολλανδία στον... η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, 4 έχει και η Ιαπωνία 3 βαθμούς, η Σουηδία χωρίς βαθμό, η Τινησία. Στους 4 είναι η Αίγυπτος, το Ιράν 2 βαθμούς έχει και το Βέλγιο, το οποίο έχει απογοητεύσει όπως είπαμε μέχρι τώρα. 1 βαθμό έχει η Νέα Ζηλανδία. Και στον ένατο όμιλο εδώ έχουμε την ομάδα της Ισπανίας να ξεσπά και να κερδίζει με 4-0 τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνου. Είναι πρώτη με 4 βαθμούς, 2 Ουρουγουάη, 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία. Και τώρα έχουμε τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν για τους 4 τελευταίους ομίλους. Έχουμε τις τελευταίες αγωνιστικές σήμερα, τα τελευταία παιχνίδια μάλλον της δεύτερης αγωνιστικής. Σήμερα έχουμε το Αργεντινή-Αυστρία στις 8 το βράδυ. Επιτέλους θα δούμε την Αργεντινή σε μια ανθρώπινη ώρα. 12 η ώρα η Γαλλία παίζει με το Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα έχουμε Νορβηγία-Σενεγάλη. Και η Ιορδανία-Αλγερία είναι στις 6 η ώρα το πρωί. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι και αύριο το πρωί για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια. Εντάξει, Αργεντινή-Αυστρία θα το δούμε. Ίσως και Γαλλία-Ιράκ. Τώρα το Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 και η Ιορδανία-Αλγερία στις 6 το πρωί. Εντάξει, εγώ δεν κάθομαι να δω τέτοια παιχνίδια σε τέτοιες ώρες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Από εκεί και πέρα για την μεγάλη κατηγορία για τη Super League, Αλέσιο Λύση, νέος προπονητής των ΠΑΟΚ, ξεκινάει νέα εποχή. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έτρεχε τα πάντα μόνος του, τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο στον ΠΑΟΚ, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Τον Τσάπρα από το Λεβαδιακό και τον Πένια απέκτησε ο Παναθηναϊκός, δύο παίκτες που ανακοίνωσε, όπως και τον Έτιεν Καμαρά. Και παραμένει στο Παναθηναϊκό ο Λούκας Τσάβες. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες κινήσεις που έχουν κάνει οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα των φιλικών του, ξεκινάνε στις 1 Ιουλίου με την Χέλμοντ Σπορ στην Ολλανδία. Στις 4 είναι το πιο σημαντικό, 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ, 11 με την Grasshopper στη Λεωφόρο και στις 15 Ιουλίου με την Rapid Viennis στην Αυστρία. Αυτό είναι το πρόγραμμα φιλικών του Παναθηναϊκού. Τώρα για τη Super League 2 που μας αφορά, δεν θα ξεκινήσουμε από Πανσεραϊκό και από Πανθαρακικό, θα ξεκινήσουμε από Λάρισα, όπου υπάρχει υποψήφιος επενδυτής, ο Ζης Τηλιανός, όλοι λέγανε τι θα γίνει με τη Λάρισα. Και θα γίνει ο οικονομικός έλεγχος για να δούμε αν θα γίνει η αλλαγή ιδιοκτησίας όπως θέλουν και οι οπαδοί. Αυτά για την Super League 2 και όσον αφορά τον Πανθρακικό, να πούμε ότι κάλεσμα σε επιχειρηματίες και φιλάθλους που επιθυμούν να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ. Απίφθινε η ομάδα του Πανθρακικού σε μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είπε και τα ποσά για την αγορά μετοχών κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, να δούμε αν θα έχει και συμπαίκτες λοιπόν ο κύριος Παχούμης. Ενώ η εποχή Αλέκου Βοσνιάβη στο Πανσεραϊκό ξεκίνησε και ο Τσέλιος, όπως μας είχε πει και ο Βασίλης Αναστασιάδης, είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε στον Πανσεραϊκό, όπως και ο Πασάς. Έτσι λοιπόν ο Αλέκος Βοσνιάβης είναι αυτός ο οποίος καλείται να οδηγήσει ξανά τον Πανσεραϊκό στα μεγάλα σαλόνια, αφού οι κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα δείχνουν πως η ομάδα των Σερών θέλει άμεση επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Τώρα, ο Λάκης Χατζιοποστολίδης, μετά τις χθεσινές εκλογές, είναι ο νέος πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε αυτό το μήνυμα το οποίο βγήκε από την Γενική Συνέλευση που έγινε και τις νέες διαδικασίες, τις οποίες έγιναν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ότι πρέπει πρώτα να γίνει από τους νομικούς ένας έλεγχος, έτσι ώστε τα χρέη της ΠΑΕ να μην βαρύνουν την ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες εξελίξεις εκεί, καθώς θα τρέξουν εξελίξεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΟΚ. Και όσον αφορά τον Πανθρακικό, μετά από εισήγηση του προπονητή του, Ντουμάνης και Βουτσάς είναι αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο της ομάδος της Κομωτινής. Ο Ντουμάνης 26χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος συνηθίζει να προωθείται. Ο Βουτσάς είναι αμυντικός χαφ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στην ΚΑΠΑ1 της Ολλανδικής Βίλεμ. Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν με τον προπονητή του Πανθρακικού, τον νέο προπονητή, τον κύριο Γεωργιάδη, στην Νίκη Βόλου. Τώρα, εμείς θα πάμε στην ΕΠΣ Θράκης, όπου έχουμε και ρεπορτάζ από εκεί, από την εκδήλωση την οποία έγινε. Η ΕΠΣ Θράκης, λοιπόν, βρέθηκαν στα γραφεία της ΕΠΣ Θράκης η κυρία Σάντρα Ζαφυρακοπούλου, η οποία είναι η διευθύντρια του οργανισμού Make a Wish, όπως και η συντονίστρια προσέλκυσης πόρων Ντενίς Καμίλογλου, η οποία κατάγεται από την Κομωτινή. Παρόν έδωσε και η κυρία Χαρά Τριάντη, η μητέρα του μικρού Αθάνου, ο οποίος έφυγε προώρα από την ζωή, όπως ήταν και αρκετά μέλη του Συλλόγου Δύναμη Ψυχής. Θυμίζουμε ότι η ΕΠΣ Θράκης διοργανώνει αυτό το τουρνουά Θάνος Κοτσίδης και τα έσοδα δίνονται στο συγκεκριμένο οργανισμό. Φέτος διοργανώθηκε το δεύτερο τουρνουά, στο οποίο συγκεντρώθηκαν 9.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, ο κ. Μάνος Γαβριλίδης.
1: Αισθάνομαι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και ένας λόγος παραπάνω είναι γιατί έχουμε και μεγάλη προσέλευση ωραίου φίλου. Και αυτό είναι κάτι...
2: Και σας πλαισιώνει ωραίο φίλο.
1: Γενικά. Τι να πω τώρα, ήδη έχω κομπλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαρά μου είναι πραγματικά που συνεργάζομαι με την Χαρά, την κυρία Τριάντη, σε αυτό το θέμα του μικρού παιδιού, θα έλεγα, που ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια για το Θανούλη μας, που, επιτρέψτε μου και τη συγκίνηση, είναι κάτι το ιδιαίτερο για μας. Ό,τι και να κάνουμε θα είναι λίγο. Δεν θέλω να πω πολλά, για να μην βαρύνω και την ατμόσφαιρα, αλλά συγχαίρω και θα έλεγα πάλι το ζεύγος Χαρά και Χρήστο, που φροντίζουν και βρίσκουν κατάλληλους, τι να πω, οργανισμούς, ομίλους, συλλόγους, το να δώσουμε τα λεφτά. Το φετινό νομίζω ξεπερνάει τα όρια. Για μας ήταν κάτι το πρωτόγνωρο και με την ευκαιρία καλωσορίζω και συγχαίρω και την κυρία Σάντρα Βασιλακοπούλου και την κυρία Ντενίς Καμίλογλου που σήμερα έμαθα, δεν το ήξερα μέχρι τώρα, ότι είναι και η πατριώτησά μας, Κομωτινέα. Λοιπόν, και οπότε είναι διπλή χαρά μας γι' αυτό και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω που μας κάναν τη τιμή και παραβρεθήκαν εδώ σε αυτή την εκδήλωση, ούτως ώστε να τονίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτό που έγινε. Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, όλο τον κόσμο που μας συμπαραστάθηκε και όλους αυτούς τους εθελοντές που βλέπω και κάποιους εδώ μπροστά δεν θέλω να ονοματίσω, που κάνανε την προσπάθεια αυτήν και συγκεντρώθηκε, θα έλεγα, ένα αρκετό καλό ποσό. Και θα το πω έτσι χαρτολογώντας ότι όταν υπογράψαμε τη σύμβαση με την Make a Wish, τον οργανισμό, λέγαμε με τη Χαρά τι να γράψουμε, αντί να γράψουμε 1.500 ευρώ για να μην μπούμε απ' έξω. Τελικά καταφέραμε και έγινε με τη συμπαράσταση τη δική σας, με τη βοήθεια ολωνών, με τα μέσα, με εσάς όλους και φτάσαμε με το ποσό του 9.000 ήδη είναι στο λογαριασμό του οργανισμού.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γαβριλίδη. Δεν προλάβαμε να ακούσουμε όλα τα ρεπορτάζ, αύριο θα υπάρχει συνέχεια. Σήμερα θα ακούσουμε την διευθύντρια του οργανισμού, την κυρία Σάντρα Ζαφυρακοπούλου, ένας οργανισμός Make a Wish, ο οποίος ξεκίνησε στη χώρα μας το 1996 και πραγματοποιεί 400 ευχές παιδιών κάθε χρόνο. Λοιπόν, να την ακούσουμε.
3: Άρα. Και μετά τη Χαρά και το Χρήστο και την κόρη τους και το Θανούλη μέσα από ένα βίντεο μιας Τετάρτης όπου εμείς συναντιόμαστε και

0: λέμε όλα τα τμήματα τα νέα τους και κάτι που έγινε πολύ ιδιαίτερο. Και μαθαίνω γι' αυτό το τουρνουά και βλέπω αυτή τη μαμά να μιλάει με τέτοια περηφάνεια, με τέτοια δύναμη, με τέτοια αποφασιστικότητα, που μετά μιλήσαμε την ταινίστη, της είπα θέλω οπωσδήποτε να πάω να τη γνωρίσω, να τη σφίξω το χέρι από κοντά. Και γι' αυτό είμαι εδώ, ειλικρινά, όχι για τη δημοσιότητα και για τα δελτία τύπου, παρότι μας τιμούν και μας βοηθούν πάρα πολύ. Σας πω δύο λόγια για τον οργανισμό, για να ξέρετε τι βοηθήσατε φέτος. Το 1980, κάποιοι από εσάς δεν ήσασταν καν γεννημένοι, μία μαμά έχει το γιο της που νοσεί πολύ σοβαρά. Είναι μονογονεϊκή οικογένεια ουσιαστικά. Το παιδί έχει μία πολύ δύσκολη έτσι, πρόβλεψη. Παλεύει μία πολύ δύσκολη λευκαιμία. Είναι και το 1980, οπότε εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και στη μάχη έτσι αυτή αποφασίζει, ενώ ξέρει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, να κάνει το παιδί της τον κολλητό της φίλο. Αυτά τα ξέρουμε από την ίδια τη μαμά, γιατί έχει επισκεφθεί δύο φορές την Ελλάδα και μας τα έχει διηγηθεί η ίδια. Μέσα σε αυτή την πορεία λοιπόν και σε αυτή τη σχέση που αναπτύσσεται, μαζί δυστυχώς με την αρρώστια στα σωθικά του παιδιού της, μαθαίνει το όνειρό του, που είναι απλό, να δει το ελικόπτερο της αστυνομίας. Και αρχίζει και μιλάει με διάφορους αστυνομικούς και τις γυναίκες των αστυνομικών κτλ. Και στις 29 Απριλίου 1980, χωρίς να έχουν καν καταλάβει τι μέγεθος έχει πάρει αυτό, ο Κρις πάει να δει το ελικόπτερο της αστυνομίας, αλλά δεν βλέπει μόνο το ελικόπτερο. Του έχουν στολή, του κάνουν εκπαίδευση κανονικού αστυνομικού, τον βάζουν στο ελικόπτερο, κάνει περιπολία, πιάνει κακούς. Και μετά από δύο μέρες αυτό επαναλαμβάνεται. Μια μικρογραφία όλης αυτής της περιπέτειας. Αυτό λοιπόν γίνεται στις 29 Απριλίου του 1980 και τη μεθεπομένη μέρα. Και στις 3 Μαΐου φεύγει από τη ζωή. Λίγους μήνες μετά, η μητέρα του μαζί με τους αστυνομικούς που εκπλήρωσαν αυτό το όνειρο, συναντιούνται και λένε το εξής, απλό, που μας συνοδεύει ακόμα και τώρα. Ο Κρις μέσα σε αυτές τις μέρες άλλαξε. Άλλαξε η ψυχολογία τόσο πολύ που πιστεύαμε θα γίνει το θαύμα. Πρέπει να πάμε να βρούμε όλα αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως του σε ποια φάση της ασθένειας θα τα συναντήσουμε. Να τα κάνουμε να πιστέψουν στο όνειρο, να τα κάνουμε να πιστέψουν πως όλα μπορούν να συμβούν, ακόμα και να γίνουν καλά. Να τα συντροφεύσει η ευχή, να τους δώσει τη δύναμη να παλέψουν και κυρίως να τους δώσει την επιλογή. Όταν ξέρετε πάρα πολύ καλά, κάποιοι καλύτερα από εμάς, ότι όταν γίνεται μια τέτοια διάγνωση, πάβουν οι επιλογές. Δεν υπάρχει αν θα πάω στον παππού ή στη γιαγιά ή στο θείο ή με τους φίλους ή αν θα παίξω ποδόσφαιρο ή αν θα με γράψουμε στο σκάκι, τι θα φάω. Όλα αυτά είναι δεδομένα και πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η μόνη επιλογή που έχουν αυτά τα παιδιά είναι να διαλέξουν την ευχή τους και να διαλέξουν ό,τι θέλουν.
1: Αυτά από την κυρία Ζαφυρακοπούλου, την Διευθύντρια του Οργανισμού Make a Wish Ελλάδος. Αύριο θα ακούσουμε και την κυρία Χαρατριάτη, όπως και θέλοντες οποίοι πως ζουν τον συγκεκριμένο οργανισμό, καθώς δεν μας παίρνει ο χρόνος για άλλο ρεπορτάζ. Να πούμε για το ΓΑΣ ότι μετά από ένα επιτυχημένο εξάμεινο στην Κομοτηνή, ο Μάριος Δόξας αποχαιρετά τον ΓΑΣ, ο ΓΑΣ ο οποίος αναζητά και δύο ξένους, συνεχίζει όπως είχαμε πει ο κύριος Λιώγος στον Πάγκο, δύο ξένους για την επόμενη χρονιά για την Elite League, την παλιά Α2 που θα αγωνίζεται. Λοιπόν, Ευαγγελία Θοδωρή ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στα μικρόφωνο, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιά των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη φήμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο δικό του χωράφι, ιδιοκτησία δική του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος θα φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα, προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο, και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Και επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας εφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε και ενέργειες για να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Χρησιμοποίησε τις κάρτες αναλήψης της, πραγματοποίησε κάποιες αναλήψεις μόνο και μόνο για να υπάρχει άλλη εικόνα κατά την έρευνα.
0: Να αλλάξουμε τώρα υπόθεση. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Δεν φαίνονται κακώς, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το φως, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέρεις, τα ξημερώματα κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και τριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, Με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως σύμφωνα με το κατηγορητήριο του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια, βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι, αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια, όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί. Και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και πίσω από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι η αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθεται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα, προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει έξι μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες κτηνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό, και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και εκτιμιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή, οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών. Μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέραν από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλής κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, Τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής, που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου, επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, την βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου, να δώσουν καλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια, λοιπόν, μέσα από αυτό το χάρτη, όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο, το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή, δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα, στην πόλη της Χίου, για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτα στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίος Πας, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες, να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέα, Σκορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπανε από την πλευρά του δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για οικόπεδο, για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Mm-hmm. Για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτου χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό, 200 ευρώ και ανώτερο το όριο, τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυτατάκελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και θυματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και αρμοδίων φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρου για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και αυθεντικότητα, η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λίματολάσπης που παρέχει από το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι. Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω τα ακουστικά.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιστατωμένης ηλιούς ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του ηλιακού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τη λίμνη. τα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, από όσο φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρέθηκε να αξιοποιήσει υλικό από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε το ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοζωικές οργανώσεις και των Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων. Δηλαδή, μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία. Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μια πρώτη αντίδραση και μια πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή, για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση. Για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση. Ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μια μελέτη για μια νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφαλεία ιδιαίτερα των επισκεπτών καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταυλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατεχειβάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι ελλειπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε

0: το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Σταχαίος, εδώ στο. Ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ στο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο. Και όταν κλείνει δρόμους και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κουμπόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, ναι, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ίση μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
3: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026 Βίκη ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφήξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφήξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφήξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση ειδική της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένα ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκυ, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρεις έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο Άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνη του Πασόκ και ένα άλλο κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακριθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλησίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
1: Ναι.
5: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
6: Καλό Πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην Οικονομική Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμοι σε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διαδοχός, ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισελ Δεσμακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος, ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στο 7 Μποφόρτ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα. Λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ. Και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενεί, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τυνάξει τα πάντα στον αέρα.
6: Ναι, δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράν να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις. Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. των 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνης, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτρέπεται να μείνουν οι αθλητές του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φεύγουν από το Μεξικό, ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν το παιχνίδι και μετά επιστρέφουν πίσω.
5: Δέσποι, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με την παραδοχή ότι οι εντάσεις που το τελευταίο διάστημα πυροδοτούνται στη Μέση Ανατολή έχουν να κάνουν με το τι γίνεται στο Λίβανο. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστας Φαντής, εξήγησε στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ότι ακριβώς το Ιράν κατάφερε στη διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνδέσει απολύτως το ζήτημα του Λιβάνου με μια συμφωνία, όπως και με το άνοιγμα το στενό του Ορμής, όπως είπε ο ίδιος. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
7: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ. Το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει. Το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ. Το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ. Η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
8: Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
5: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 1,64%, και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
5: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, σύζυγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος μαζί με τη σύζυγό του συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά την μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
5: Οπότε χρειάζεται προσοχή από όλους, βέβαια.
10: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, μιλάμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γκόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά. Και δεν απαιτεί υποβολή.
5: Κατανοητό.
10: Έχουν υπόψη τους.
5: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr. Δεν το μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίδευση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
11: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου. Καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
5: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτρια του Ερνιού, στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που είδε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
12: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενη, ο κύριος Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον Πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση, και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας του παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
12: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση. Που επιτάχυνε αυτές τις εξελίξεις.
5: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
12: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλντ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
5: Βεβαίως.
12: Πολύ σύντομα. Σε μερικές ημέρες θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
5: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε τη Σταυρούλα, την Άντικη Σταυρούλα, στα Χανιά. Ενώ 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
13: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
5: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
14: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
15: Από την
14: στοιχείο.
15: Πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
14: Αυτό
16: ήταν
14: βασικό.
16: Αυτό εξαφανισμένο υλικό, το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι άνθρωποι.
15: Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της σωρού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
5: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
17: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
6: Όχι, πραγματικά. Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες, Κυριακή, ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαίδα.
5: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
6: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μαδρίτη ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται, κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική
5: Μιλάμε
6: Ευρώπη.
5: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες, με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
18: Είναι 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40 σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια ασφυκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένες σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες, όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί, σε μια συζήτηση που έγινε, μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
5: Yes. Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δουν και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
18: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
5: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολιπιποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικός χάρτης περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, και μάλιστα με στοχευμένες σε βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού, είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και των ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρθωτη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα που κινούνται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησα μένα νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές, δηλαδή, ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα, δεν υπάρχει.
5: Ωραία.
20: Και αυτή είναι η απάντηση. Προστατεύοντας την υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
5: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
20: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να αποθεθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
5: Νότι, αν μιλάς με Χάνση Βρύο, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
20: Με ακούτε τώρα.
5: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαια.
20: Ναι, απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων, ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια φιδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ως φόρους, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέρριψε.
5: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι ναι.
20: Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά.

0: θα δουν να είναι συνεπείς.
1: Νότιο Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τυρκούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δού και την κυρία Διαματοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν μπροστά σε μια περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη Χαριλάου Τυρκούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στο χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη Χαριλάου Τυρκούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή Ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τα εσωκομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόληπτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάς, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάς, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το Τριμελές Πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
4: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και

0: παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή και ο κ. Ιαννουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιλάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρείου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουμε να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπάνικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, Τρίτη, 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
3: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
4: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
3: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
4: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
3: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
4: Ναι, υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και
5: βέβαια, σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά
4: προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζεται ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
6: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
7: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport, Delta Airport Investments και Πηλέας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
8: Εντάξει, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις. Χθες είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με το Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
8: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή-Αυστρία στον Ντάλλας και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια, Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
8: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ιορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία, Σενεγάλη από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα μέσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένα χώρο εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πόσα μιλάμε, Τάσο?
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες. Δηλαδή, με τη διακοπή αυτή στο 25ο λεπτό περίπου, δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 ανά ημίχρονο. Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται διαφημίσεις και ο χρόνος και η τιμή.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε. Έτσι.
8: Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
8: Ναι.
1: Τώρα, πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
8: Ανακοινώθηκε και MVP. Όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και αθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού, 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών, με μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε ένα κουαδόρ παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
8: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχτούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Παρουσίασε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Δεν είπε για μας ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και την κοιμηθήκαμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Η Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
5: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 ώρες προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας το πρώτο μπαρέρετ αυτής της εβδομάδας εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Οριστιάδα στους 103,5, ενώ για τον Βόρειο Ευρώ υπάρχει συχνότητα των 101 FM. Το Μπαρέρτ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και όπως σας είπα, σε όλες αυτές τις συχνότητες, συν την πλατφόρμα του Ερτέκο, από όπου μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο ζωντανά, από όποια αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ και του υπολογιστή, του τάμπλετ, του κινητού σας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκίνησαμε σήμερα λίγο διαφορετικά με τον εξαιρετικό Ιβοριανό Αλφα Μπλόντι από ένα άλμπουμ με τίτλο Elohim, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1999. Ακούσαμε ένα εξαιρετικό κομμάτι, βέβαια πάντα σε ρέγγε ρυθμούς, Ζένε σου είπα φασέ. Ο Αλφα Μπλόντι είναι γνωστός για τον πολιτικό και κοινωνικό του στίχο, αλλά και για την ικανότητά του να τραγουδά σε πολλές γλώσσες. Και σε αυτό το άλμπουμ το συγκεκριμένο περιλαμβάνεται από την διάσημη μπάντα του και πλαισιώνεται από τους Solar System. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο Παρίσι. Το «Ζένε σου είπα φασέ», που μεταφράζεται ως «Δεν είμαι θυμωμένος», κινείται στους κλασικούς ρυθμούς της roots reggae με έντονα πνεύστα κρουστά και μεταφέρει ένα μήνυμα συμφιλίωσης, ωριμότητας και ειρηνής, και νομίζω ότι είναι και στοιχεία που χαρακτηρίζουν και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Αλφα Μπλόντι και τη στάση που είχε υιοθετήσει τότε απέναντι στις προσωπικές και τις πολιτικές συγκρούσεις της εποχής. Θα φύγουμε από εκεί, από τις Ιβοριανές ακτές, και θα πάμε στη Γερμανία. Θα συναντήσουμε τους Club de Belugas σε ένα εξαιρετικό κομμάτι που λέγεται New Attitude, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική συνεργασία με την Εστεράντα, είναι γεννημένη στην Αιθιοπία και αυτή, η οποία συνυπογράφει τους στίχους και τη σύνθεση του New Attitude μαζί με τον Μάρτιν Κράτζενστέιν. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως single τον Οκτώβριο του 2024 και μάλιστα ως ψηφιακό single. Αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη σύμπραξη των συγκεκριμένων καλλιτεχνών μετά την επιτυχία τους στο εξαιρετικό Save a Little Love for Me το 2012. Οι Club de Belugas είναι παγκοσμίως γνωστοί για αυτή την ικανότητα που έχουν και την τέχνη, γιατί θέλει τέχνη, να αναμειγνύουν την jazz ή το swing ή τη soul μουσική με τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Και η Esther Randa φέρνει στο κομμάτι τις δικές της επιρροές από την αιθιοπική jazz και την αφρικανική jazz και την νέο soul και διαμορφώνει ένα χαλαρωτικό σύγχρονο soul ακούσμα με έντονο ρυθμό και εκφραστικά φωνητικά. Όλα αυτά εδώ στο Μπαρέρτ, όλα αυτά στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν ο Gregory Porter, μια πολύ ζεστή φωνή, τεράστιες δυνατότητες. Ασχολείται με αυτό το είδος που ακούσατε, είναι τζαζίστας. Και το 2017 έφτιαξε ένα άλμπουμ με τίτλο Nat King Cole and Me. Είναι μια δουλειά αφιέρωμα όπου ο Porter ουσιαστικά τραγουδά και αποτείει φόρο τιμή στο μεγάλο του είδωλο, τον Nat King Cole, ο οποίος είχε πρωτοκυκλοφορήσει αυτό το εμβληματικό κομμάτι, το Love, το 1964. Η σύνθεση είναι του Bert Kempfert και του Milt Gabler. Για την ηχογράφηση όμως του άλμπουμ που έβγαλε ο Gregory Porter και βέβαια και του συγκεκριμένου τραγουδιού, διότι περιλαμβάνεται σε αυτό, ο Porter συνεργάστηκε με την περίφημη London Studio Orchestra σε ενορχιστρώσεις του βραβευμένου με Grammy Vince Mendoza, παρουσιάζοντας μια πλούσια big band και ορχιστρική jazz διασκευή που αναδεικνύει και την ζεστή φωνή του. Θα μείνουμε λίγο σε αυτόν τον τραγουδιστή και θα πάμε σε μια δουλειά που είχε κάνει πάλι tribute τον Οκτώβρη του 2022 με την καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή του Larry Klein. Είναι ένας δίσκος, όπως λέει και ο τίτλος του, Here It Is, A Tribute to Leonard Cohen. Και εδώ επιλέγει ο Porter να πει το Σουζάν, το γνωστό κομμάτι του Leonard Cohen. Είναι μια jazz διασκευή αυτού του καταπληκτικού κομματιού που έγραψε και πρωτοκυκλοφόρησε ο Leonard Cohen το 1967. Ο Porter βέβαια είναι στα φωνητικά και προσδίδει κάτι καινούργιο στο κομμάτι με αυτή την jazz χρειά που έχει. Για τις ανάγκες του άλμπουμ σχηματίστηκε μία μπάντα κορυφαίων jazz μουσικών που συνοδεύει τον Gregory Porter και αποτελείται από τους Bill Frisell στην κιθάρα, από τον Emmanuel Wilkins στο σαξόφωνο, τον Kevin Hayes στο πιάνο, τον Scott Colley στο μπάσο και τον Ed Smith στα τύμπανα. Όλοι αυτοί δημιούργησαν ένα καταπληκτικό ηχητικό υπόβαθρο και βέβαια ατμοσφαιρικό και βέβαια με σεβασμό έτσι σε αυτό που έγραψε ο μεγάλος Leonard Cohen. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ψύχρεμα σχόλια και παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, στο προφίλ μας, στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Αυτό ήταν το Bird of the Wire. Έχουμε μείνει στον ίδιο δίσκο. Καμιά φορά, ξέρετε, παρασύρεσαι όταν ακούς κάτι που σου αρέσει, και αυτός ο δίσκος είναι όλος διαμάντι, παρότι δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Έχει διασκευές του Leonard Cohen. Είναι ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Και εδώ ο Bill Frisell δίνει τα ρέστα του σε αυτό το καταπληκτικό, σχεδόν ψιθυριστό σαξόφωνο, και στην κιθάρα, διότι ήταν μιξαρισμένο το κομμάτι, έπαιζε και τα δύο οργάνα. Είναι τραγουδοποιός, είναι συνθέτης ο Bill Frisell και πολύ καλός μουσικός, όπως σας είπα, και η ορχήστρα αυτή, όλη η ορχήστρα που έγινε για να πλαισιωθούν οι καλλιτέχνες σολίστες σε αυτό το άλμπουμ. Το 1969 είχε κυκλοφορήσει το Bird on the Wire που ακούσαμε, από το άλμπουμ του Cohen Songs from a Room. Η αγαπημένη μου εκτέλεση, έτσι για να το φιλολογήσουμε λίγο το πράγμα, είναι εκείνη του Aaron Neville με τους Neville Brothers. Θα βρεθεί ευκαιρία κάποια στιγμή να το ακούσουμε από την καταπληκτική φωνή του Aaron Neville. Θα φύγουμε όμως εμείς από εκεί, από τη Νέα Υόρκη και εκείνο το καταπληκτικό στούντιο που έγινε αυτή η ηχογράφηση, και θα έρθουμε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και θα σας ταξιδέψω πίσω στο 1995 να γνωρίσουμε έναν αέρα δραπέτη, μάλλον έναν αέρα δραπετευτή. Μια από τις νομίζω αγαπημένες πολλών που άκουγαν το ελληνικό ροκ τότε, δημιουργίες των υπόγειων ρευμάτων, περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Παραλογές, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1995. Μουσική και στίχοι νομίζω ότι ανήκουν στον Γρηγόρη Κλιούμη, ο οποίος έγραφε και τη μουσική και τους στίχους για τα υπόγεια ρεύματα. Και η φοβερή ενορχήστρωση με το έντονο φλάουτο έγινε από τον Μάρκο Τατσούλη. Το κομμάτι κινείται πάνω στα μονοπάτια του ελληνόφωνου εναλλακτικού ροκ με έντονα μελωδικά και ποιητικά στοιχεία. Νομίζω ότι αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας εκείνου του άλμπουμ, που λεγόταν Παραλογές, και ανέδειξε τον ήχο της μπάντας που εκείνη την περίοδο αποτελούταν από σπουδαίους μουσικούς όπως ο Κώστας Κοντοβά στα πλήκτρα, ο Παναγιώτης Κατσιμάνης στην κιθάρα και στα φωνητικά, και ο Βασίλης Κούσης στα τύμπανα, πέρα από τον Γρηγόρη Κλιούμη.
1: Κι αν πέρασαν χρόνια

Μάλιστα, μια κλασική μιλόγκα με τίτλο «Los Ayes de Micareta» περιλαμβάνεται στο προσωπικό άλμπουμ του κιθαρίστα και συνθέτη Bilal Karaman, είναι Τούρκος. Το άλμπουμ λέγεται «Πατικά», κυκλοφόρησε το 2013. Είναι μια ορχιστρική jazz διασκευή ενός γνωστού κομματιού, αργεντίνικου τραγουδιού. Το μιλόγκα είναι στυλ, είναι σαν λέμε μάμπο. Το μιλόγκα είναι στυλ, είναι σαν λέμε μάμπο.

ξεφεύγει και πάει εκεί στη Νότια Αμερική και πλαισιώνεται από διακεκριμένους μουσικούς όπως ο Ραμαζάν Σεσλέρ στο κλαρινό, ο Τσέγκερ Ντογκάν στην άταστη κιθάρα, ο Μπαράν Σέι στο κοντραμπάσο και ο Ερντέμ Γκοξέλ στα κρουστά. Προσφέρει μια πολυπολιτισμική προσέγγιση με έμφαση στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και τις κιθάρες. Και μια και μιλάμε για κιθάρες, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τον blues, διότι έτσι σήμερα άκουσα ένα εξαιρετικό blues από τον John Lee Hooker, το Rock With Me. Κλασική του σύνδεση και οι παλιότεροι που τον ακούγανε φανατικά το ξέρουν το κομμάτι. Ηχογραφήθηκε το 1950 στο Detroit και κυκλοφόρησε ως σίγγλι σε δίσκο γραμμοφώνου 78 στροφών και στη συνέχεια σε μικρό 45. Στη συνέχεια το κομμάτι, μάλιστα το B-side, ήταν το Shake, Button and Roll. Το κομμάτι ενσωματώθηκε σε διάφορες συλλογές και άλμπουμ που αποτύπωσαν την πρώην περίοδο του John Lee Hooker, με πιο χαρακτηριστική τη συμπερίληψή του στο ιστορικό άλμπουμ The Country Blues of John Lee Hooker, που κυκλοφόρησε το 1959, αλλά και σε μεταγενέστερες ανθολογίες των πρώτων επιτυχιών του. Ο John Lee Hooker είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των blues. Ερμηνεύει το κομμάτι με το χαρακτηριστικό αφαιρετικό του τρόπο, χρησιμοποιώντας μόνο την ηλεκτρική του κιθάρα, τη βαθιά φωνή του και το ρυθμικό χτύπημα του ποδιού του, και δημιουργεί ένα υποβλητικό ήχο και ρυθμό που επηρέασε καθοριστικά, γιατί αυτό το πράγμα το συναντάει κανείς στις πρώιμες ηχογραφήσεις του John Lee Hooker πολλές φορές. Αυτό ακριβώς το στυλ επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη όχι μόνο της blues μουσικής αλλά και της rock. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Στην Κομωτινή 98,1 και 91,2 και φυσικά η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Αν θέλετε ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες, στο προφίλ μας στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής.

Αυτό ήταν το I can get you out of my mind. Είναι μια δημιουργία ενός Βρετανού μουσικού, τραγουδιστή, πολυοργανίστα και παραγωγού του Luke Marzek. Περιλαμβάνεται σε ένα extended play που έκανε, ένα EP που λέμε, με τίτλο Chances, το οποίο κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2018. Ο Luke Marzek είναι γνωστός για την πολυπραγμοσύνη του όσον αφορά στη μουσική, καθώς γράφει, ενορχιστρώνει και κάνει την παραγωγή των κομματιών του μόνος του στο δικό του στούντιο. Συνδυάζει στο συγκεκριμένο κομμάτι στοιχεία εναλλακτικής pop, lo-fi, soul, indie και ηλεκτρονικής μουσικής. Το τραγούδι χαρακτηρίζεται από ένα μελαγχολικό αλλά ρυθμικό μήνυμα λίχου. Έχει βέβαια και τα πνευστά του και... Όμως έχει και αναλογικά συνδεσάιζερ και αυτά τα φωνητικά του Marzek που αποτυπώνουν θεματικά την αιμονή και την αδυναμία να ξεπεράσει κάποιος ένα χαμένο έρωτα. Και τώρα κλείνοντας, διότι εκεί θα πάμε, πάμε σιγά σιγά, θα κάνουμε άλλο ένα πέρασμα από τα blues, ένα τραγούδι που λέγεται Our Fight for Freedom, μια blues σύνθεση του Lonnie Shields. Είναι ένας Αμερικάνος τραγουδιστής και κιθαρίστας και μάλιστα εδώ συνεργάζεται με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη, τον Joe Louis Walker. Το κομμάτι λοιπόν, το Our Fight for Freedom, περιλαμβάνεται στο studio album του Shields με τίτλο Keeper of the Blues. Αυτό το album κυκλοφόρησε το 2008. Ο Lonnie Shields προέρχεται από τη σκηνή του Delta Blues της πολιτείας του Mississippi και συνδυάζει τον παραδοσιακό ήχο και με στοιχεία soul και πολλές φορές με στοιχεία funk. Ενώνει σε αυτό το κομμάτι τις δυνάμεις του με τον Walker, έναν από τους αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ηλεκτρικού blues και μέλος του Blues Hall of Fame. Και σε αυτή την ηχογράφηση οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται τα φωνητικά και τις κιθάρες και δημιουργούν ένα δυνατό ηλεκτρικό blues διάλογο με έντονο κοινωνικό και πολιτικό μήνυμα γύρω από τους αγώνες για την ελευθερία, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Δεν ξέρω αν προλάβουμε να παίξουμε αυτή την εξαιρετική εκτέλεση του Sivert Hoyen μαζί με την Marie Monroe που λέγεται My Thievering Heart. Αν προλάβουμε και μας πάρει ο χρόνος θα το ακούσουμε. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και καλή εβδομάδα βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ, διότι ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Κερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα.

0: σύνθεσή της. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη φωτιά στον κάμπο των σπάτων επί της λεωφόρου Σπατών, δίπλα από επιχειρήσεις, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί, με 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλει πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στον Δήμο Θηβαίων Βιωτίας. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο Vance, οι συζητήσεις για το πλαίσιο και τις διαδικασίες των επιθεωρήσεων ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, εξέλιξη που θεωρείται σημαντικό βήμα στην προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η παρέτηση έρχεται 2 χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των εργατικών τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ παραδέχτηκε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά την νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν αεπλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Στη μεριά του ανέμου.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι. Και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Σε δικτύωση 4 ραδιόφωνο, Ορεστίαδα Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, μέχρι και τις 5 συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κερλίδη στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος σήμερα στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 του FM για τον Εύρο, την ΕΡΤ Ορεστίαδας, η πρώτη συχνότητα για το Βορρά, η δεύτερη για το Νότο του Εύρου. 98,1 ή 91,2 μας ακούτε εσείς που είστε στην Ροδόπη ή στην Ξάνθη, 96,3 στην Δράμα και στην Καβάλα, 101,5 στις Σέρες, για τους νομούς βέβαια αναφέρομαι. Όποιοι μας ακούτε διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ πάντα, μέσα από, από τα link των περιφερειακών σταθμών της Ορεστίαδας, της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών. 25-52-0-22-751-52 για τηλεφωνικές κλήσεις αυτή την ώρα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα έχουμε ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις. Ναι, επειδή τώρα ένας φίλος με ρωτούσε για την αυριανή ημέρα, ναι, θα είναι η γνωστή Τζόρτζια Κεφαλά, τον Μπλε μαζί μας. Απλώς είναι το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ, γι' αυτό και έχω χώρια σαν Τζόρτζια και όχι Μπλε. Λοιπόν, σε λίγο φίλες και φίλοι θα φιλοξενήσω, θα πάμε νοητά μέχρι την Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στη Βοστόνη. Αν και η Βοστόνη ξέρω ότι από χθες νομίζω είναι στη χώρα μας, θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν. Φιλοξενούμενη η Μαριάνθη Ολυμπία για να μας παρουσιάσει το άλμπουμ της «Η Αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Και αργότερα θα πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Πάνο Ζώη. Ένα καινούργιο άλμπουμ ήρθε από τον Πάνο Ζώη με τον τίτλο «Στον αιώνα της σιωπής». Μείνετε εδώ μέχρι και τις 5. Μαριάνθη Ολυμπία για αρχή.
2: Και έκανα τότε πως ξέρω, ενώ εγώ δεν ήξερα τίποτα. Τις λέξεις σωστά να προσθέσω.

αριθμούς. Τι να τα κάνω τόσα βράδια όταν όλα τόσο άδεια και τα κάθια μου πολλά. Την σάρκα ξεγίνωσες με ένα σου φλέμμα, τον κόσμο μου ερήμωσες, έγινε στίχος αυτόνομος άνθουσα κάθε. Έκανα τότε πως ξέρω, κι όμως δεν ήξερα τίποτα.

χωρίς νερούς. Τι να τα κάνω τόσα βράδια, ήταν όλα τόσο άδεια και τα αγκάθια μου πολλά. Την σάρκα ξεγύμνωσες με ένα σου φλέμα, τον κόσμο μου ερήμωσες, έγινε στίχος.

0: την σάρκα ξεγύμνωσες μένα σου φλέμα τον κόσμο μου ερήμωσες έγινες δίχως αυτόνομος άνθρωπος αγκάθι μιλιά. Τι τα έκανα τότε πως ξέρω. Τι τα έκανα τότε πως ξέρω. Τι τα έκανα τότε πως ξέρω.
1: Όπως σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, φίλες και φίλοι, σήμερα φιλοξενώ μια δημιουργό που παρότι βρίσκεται κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, επιλέγει να εκφράζεται στη μητρική της γλώσσα και αναφέρομαι στην Μαριάνθη Ολυμπία, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βοστόνη. Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε το πρώτο της ελληνόφωνο EP με τίτλο «Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ». Εσύ, ξέρω ότι αυτές τις μέρες είναι στη χώρα μας και είναι μια καλή ευκαιρία, όχι πως αν ήταν στη Βοστόνη θα το κάνουμε, απλώς έτυχε τώρα να είναι εδώ για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα πέντε καινούργια της τραγούδια που έχουν και έναν έντονο λογοτεχνικό και λυρικό παράλληλα χαρακτήρα. Μαριάνθη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι εδώ Ελλάδα, έτσι?
2: Είμαι εδώ Ελλάδα, ωραία, τελευταίες ωραία. 10 μέρες.
1: Δέκα μέρες το χρόνο.
2: Είμαι στην Ελλάδα λίγο το καλοκαίρι και λίγο τα Χριστούγεννα.
1: Κάπως έτσι, ναι. Ωραία, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, χαίρομαι που σε συναντάω σήμερα και εδώ και στα 4 ραδιόφωνα για να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές από τις υπόλοιπες περιοχές και φυσικά από το Ερτέκο ποια είναι η Μαριάνθη Ολυμπία για όσους δεν τις γνωρίζουμε. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τούτο. Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ. Ο τίτλος του άλμπουμ αυτού που είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ποιητικός και παράλληλα και ενηγματικός. Πού αναφέρεσαι?
2: Αυτή η φράση, όταν την πρωτοάκουσα, μου κόλλησε το μυαλό και επειδή γράφω κατά κύριο και ποίηματα, ήξερα πως αυτή η φράση ήταν πολύ σημαντική για μένα και πως έπρεπε να τη γράψω ένα ποίημα. Αλλά για χρόνια την άφηνα και την άφηνα, γιατί ένιωθα πως δεν είχε φτάσει η ώρα να τη χρησιμοποιήσω.
1: Ναι.
2: Και όταν ήρθε ο δίσκος αυτός, ήταν το μόνο που τέριαξε βασικά. Δηλαδή ήταν λες και απλά ήταν για τον δίσκο. Για μένα, να μην ειλικρινείς, είναι κάπως σαν ευχή. Έχει να κάνει με το πρώτο μου ξεκίνημα και με την αγάπη που νιώθω για κάτι, για αυτό που κάνω. Και για το πόσο φως υπάρχει σε αυτό που κάνω. Και αυτό που κάνουμε όλοι μας. Οπότε λειτουργεί κάπως έτσι για μένα.
1: Πάντως, αν διαβάσει κανείς τους στίχους σου, πραγματικά έχουν μια ποιητική διάθεση και ο τρόπος που γράφεις, αλλά και ο τρόπος ακόμη και στην ερμηνεία σου, διατρέχεται αυτό, να πω, αυτός ο ποιητικός, ας πούμε, μάλλον πιο λυρικά ερμηνεύεις, να το πω κάπως έτσι, τα τραγούδια σου. Πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα ενορχήστρωση που έχουν, θα ήθελα να ξεκινήσω. Ακούσαμε λίγο πριν, ας πούμε, το Αγκάθια και Άνθη. Εδώ θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη γνώση, την αθωότητα, αλλά και για τη μαθητεία μέσα από τον άνθρωπο.
2: Τελείως, ναι. Ναι, είναι ένα κομμάτι για ακριβώς αυτό που είπες βασικά. Και για το πώς με πολύ φιλικό τρόπο μπορείς να καταλάβεις ότι ποτέ δεν τα ξέρεις όλα και πάντα υπάρχει χώρος για να αλλάξεις και να ζήσεις κάπως με μεγαλύτερη ειλικρίνεια.
1: Υπήρχε ένα πρώτο αγκάθι που σε έκανε να οριμάσεις εσύ και σαν δημιουργός, πια?
2: Σαν δημιουργός. Πρώτο αγκάθι. Πολύ ωραία ερώτηση. Να είμαι ειλικρινής, η τραγουδοποιία ήταν για πάρα πολύ καιρό παιχνίδι.
1: Παιχνίδι,
2: ναι. Τελείως. Ναι. Τελείως. Και αυτό ήταν γιατί ίσως τα πιο ωραία χρόνια. Γιατί ήταν απλά ενασχόληση. Ήταν κάτι που έκανα στον ελεύθερο μου χρόνο. Απλά θα γράφω ένα κομμάτι, χωρίς να έχω καν τα βιώματα. Νομίζω πως όσο άρχισα να έχω τα βιώματα, ίσως αυτό να αποτέλεσε το πρώτο αγκάθι. Γιατί συνειδητοποίησα πως όσα έγραφα τόσο καιρό είχαν αλήθεια. Οπότε αυτό ήταν κάτι που κάπως με μετάραξε και μετά. Νομίζω άλλαξε λίγο τον τρόπο που έγιζα τα πράγματα.
1: Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση εκείνος ο στίχος, ήδη στο τραγούδι που ήδη ακούσαμε, που λες ότι το αγκάθι δεν είναι ο κακός. Θεωρώ, Μαριάνθη, ότι είναι μια φράση έτσι που μοιάζει να ανατρέπει λίγο τον τρόπο που βλέπουμε τις δυσκολίες. Έτσι το σκέφτηκες?
2: Ναι, το σκέφτηκα ότι στο τραγούδι αυτό παρουσιάζω δύο άτομα,
1: ναι,
2: στο οποίο ένα έχει μια σιγουριά. Με απόλυτη αθότητα και απόλυτη αφέλεια υπάρχει μια σιγουριά σε αυτά που λέει. Και υπάρχει ένα δεύτερο άτομο το οποίο με απόλυτη ηρεμία και όχι αναγκαστικά κακή πρόθεση εξηγεί πως δεν πάνε όλα έτσι. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Mm-hmm. Και ακόμα και το αγκάθι έχει το χώρο του.
1: Αν έχει, λέει.
2: Και δεν αναγκαστικά, ναι.
1: Και μια και αναφερθήκαμε τώρα σε αυτό, θα ήθελα να κάνουμε μια αναδρομή σε όλα σου τα τραγούδια. Για παράδειγμα, στο Πόλι Φάντασμα, εκεί δεν μπόρεσα να καταλάβω το αν ο ήρωας του τραγουδιού ψάχνει, εγώ το είδα περισσότερο σαν λογοτεχνικό έργο αυτό, μικρό μεν, αλλά κάπως έτσι σαν μια νοβέλα, όπου ο ήρωας ψάχνει έναν άνθρωπο, έναν τόπο ή ακόμη μια εκδοχή του εαυτού του, προηγούμενη ίσως.
2: Να μην κρίνεις όλα. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο όλα αυτά μπλέκονται. Γιατί και εγώ κάπως το βλέπω σαν ιστορία. Γιατί γενικά νιώθω πως είμαι πολύ άτομο της εικόνας. Και νομίζω ίσως φαίνεται από τους στίχους μου. Αλλά στο κομμάτι αυτό πραγματικά έχεις αυτή την... Γυρνάς πίσω σε ένα μέρος το οποίο σε τραβάει από τη μία. Απ' την άλλη δεν το θες καθόλου. Και νομίζω ότι το θες για όλα αυτά τα στοιχεία. Για τα στοιχεία του μέρους, για τα στοιχεία του εαυτού σου στο μέρος.
1: Ναι, αλλά η νοσταλγία υπάρχει όμως.
2: Τελείως, ναι.
1: Ναι. Και πραγματικά δεν ξέρω αν πολλές φορές λέμε ότι η ξενιτιά, ρε παιδί μου, κάνει την κάθε πόλη να μοιάζει λίγο σαν φάντασμα, αλλά τελικά αυτό κάνει ή τελικά οι άνθρωποι κουβαλάμε μέσα μας τις πόλεις όπου ζούμε.
2: Είναι και τα δύο ίσως. Εγώ στην Ελλάδα, όταν έφυγα από την Ελλάδα,
1: ναι,
2: αγάπησα την Ελλάδα παραπάνω και δεν το περίμενα από τον εαυτό μου.
1: Αλήθεια,
2: Ναι, τελείως. Και να μην ειλικρινείς, αλλά παράλληλα έβλεπα φαντάσματα στον δρόμο. Όχι για να τρομάξω κανέναν τηλεθέτη, αλλά ακροατή, αλλά κουβάλισα μαζί μου άτομα. Κουβάλισα μαζί μου στοιχεία της χώρας. Οπότε υπήρχε και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, όταν ήμουν στη Βοστόνη, για τα πρώτα καιρό ειδικά, μου έλειπε πολύ η Ελλάδα, αλλά παράλληλα είχα φέρει και δικά μου φαντάσματα που υπήρχαν γύρω μου.
1: Mm-hmm.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει νομίζω σε κάθε άνθρωπο. Τώρα, εσύ βέβαια έχεις φύγει και τόσα χιλιόμετρα μακριά. Δεν είσαι μία Ευρώπη, μπορεί σε μία-δύο ώρες, ξέρω εγώ, να έρθεις στην Ελλάδα, ακόμη και για και αυθημερών τρόπος του λέγεται. Αλλά ναι. Εκεί που ζεις, ας πούμε, στη Βοστόνη, που είμαστε πόσες, 7 ώρες, 8, 10, δεν ξέρω,
2: ναι,
1: πόσο είναι διαφορά τουλάχιστον η ώρα, οπότε καταλαβαίνει γιατί έχει να κάνει. Τώρα, στο μόνο σίγουρο, στο επόμενο κομμάτι, εκεί προσπαθώ να καταλάβω το πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία να ανακαλύψει κανείς ποιος πραγματικά είναι. Γιατί λες κάπου χάθηκες, μου είπαν, μα ακόμα εγώ να βρεθώ.
2: Ναι.
1: Είναι μια βεβαιότητα διαρκής. Είναι μια άμυνα απέναντι στη ζωή.
2: Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη βεβαιότητα, αλλά και όπως λέει στο τέλος του κομματιού, όλα τα βέβαια ξεχνώ. Στο τέλος το κομμάτι τελειώνει, όχι βρίσκοντας τη σιγουριά, αλλά φτάνοντας σε μια ισορροπία εαυτού, νομίζω. Και δέχεται ακόμα γελό. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Είναι λες και σε όλο το κομμάτι που σε θέλει να καταλάβεις τι έχεις βιώσει, τι σου λένε πως έχεις βιώσει, πράγματα που δεν μπορείς καν να διαχειριστείς και έναν εαυτό που δεν μπορείς καν να διαβάσεις καλά. Και στο τέλος λες ότι δεν έχει σημασία αυτό όμως.
1: Mm-hmm.
2: Είμαι εδώ και ζω τη ζωή που ζω.
1: Mm-hmm. Είναι και ένας τρόπος άμυνας απέναντι στη ζωή αυτός.
2: Ίσως να είναι, ναι.
1: Τελικά. Το προσωπείο του Θεού, εδώ θα ήθελα να κάνεις το δικό σου σχόλιο. Ίσως το πιο θεατρικό τραγούδι νομίζω ότι είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι.
2: Το προσωπείο του Θεού, ναι, είναι πολύ θεατρικό κομμάτι. Το προσωπείο του Θεού είχε... και έναν πιο μεγάλο τίτλο κανονικά, που λεγόταν νομίζω «Το προσωπείο του Θεού», σε παρένθεση, «Η απολογία ενός ξεβραγμένου καλλιτέχνη».
1: Μάλιστα.
2: Και νομίζω αυτό λέει πολλά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και προσωπική εξομολόγηση, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια παρατήρηση πάνω στην εποχή που ζούμε.
2: Ναι, και επίσης πάντα το σκεφτόμουν να... Ο χαρακτήρας που παρουσιάζω είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία επίσης. Δηλαδή είμαι και εγώ, αλλά και δεν είμαι. Είναι σίγουρα για την εποχή.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά να είναι για κάθε εποχή. Γιατί νομίζω πως πάντα υπάρχει αυτό το βάρος καλλιτέχνες. Ή το νιώθουν ήδη αυτό το βάρος. Και πάντα υπάρχει.
1: Καλώς δεν θα ήταν καλλιτέχνες.
2: Ίσως. Και πάντα υπάρχει το σου δίνω τα πάντα και θα παίρνω όλα πίσω.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Οπότε, ναι.
1: Το τελευταίο τραγούδι που κλείνει αυτόν τον πρώτο κύκλο τραγουδιών σου με τον τίτλο «Πριν ο ήλιος ανέβει», εδώ πραγματικά είναι ένα τραγούδι μέσα στη σιωπή και στη νύχτα, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και γιατί το λέω έτσι, πώς είναι αυτό το πράγμα με το που θα βάλεις το κεφάλι σου στο μαξιλάρι, να έρχονται εκείνες οι αληθινές σκέψεις και κυρίως μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί αναφέρεσαι ή ήταν δική μου άποψη?
2: Όχι. Έχεις δίκιο. Το κομμάτι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του δίσκου που έγραψα.
1: Μάλιστα.
2: Και το έγραψα νομίζω στο COVID. Ήμουν κλεισμένη στο σπίτι της γιαγιάς μου στα Άνω Πατήσια.
1: Ναι.
2: Και ήμουν στο μπαλκόνι ένα βράδυ, γιατί εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια, οπότε ή θα παίζω μουσική ή θα κάνω κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
2: Και ήμουν στο μπαλκόνι και ενώ όλη μια ζωή γράφω αγγλικά, έγραψα αυτό το ελληνικό κομμάτι και θεωρητικά για μένα είναι ένα κομμάτι, αυτό που είπες βασικά, μέσα στη νύχτα ένα κομμάτι,
1: mm-hmm.
2: Που σε πηγαίνει κάπως στο πρωί και πάλι μία από την αρχή.
1: Ναι. Είναι δύσκολα τα βράδια όπως και να το κάνουμε, γιατί ακόμη και τα όσο χαρούμενος και αν είσαι την ημέρα, έρχεται εκείνη η νύχτα που στα χαλάει κατά κάποιον τρόπο, να το πούμε έτσι απλά.
2: Ναι.
1: Έχει τώρα
2: χάρη σηκώνει στο κεφάλι σου, νομίζω.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Έλα να δούμε λίγο την δική σου προσωπική ιστορία. Αποφασίζεις κάποια στιγμή και φεύγεις για Βοστόνη. Δεν είναι ότι πιο εύκολο προκειμένου να φύγεις και να πας σε μια ξένη χώρα. Ή ήταν εύκολο για σένα?
2: Νομίζω ήταν εύκολο για μένα.
1: Εύκολο.
2: Γιατί είμαι 24 και ήμουν στην Αθήνα μέχρι τα 21 μου.
1: Mm-hmm.
2: Και ήθελα πάντα να πάω στο εξωτερικό. Οπότε ήμουν έτοιμη. Και επίσης ήταν τέτοια είχα τέτοιο όνειρο να πάω στο κοινό πανεπιστήμιο,
1: ναι,
2: που δεν με κρατούσε τίποτα. Ήμουν πολύ έτοιμη να φύγω.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως ήμουν έτοιμη όταν πήγα. Αυτό ήταν η πρώτη επαφή με μια ξένη χώρα και αυτή την ξένη χώρα.
1: Βέβαια.
2: Ήταν ζωκαριστική.
1: Και πώς ήταν η αντιμετώπιση εκεί?
2: Η δική μου αντιμετώπιση των
1: πραγμάτων. Βέβαια, ναι.
2: Νομίζω πως ήταν ok. Αλλά συνειδητοποίησα αφού περνούσαν τα εξάμεινα ότι δυσκολεύτηκα αρκετά στο πρώτο εξάμεινο. Ήταν βασικά μια διαφορετική κουλτούρα τελείως. Διαφορετικά άτομα. Ευτυχώς και πολύ ξένοι, γιατί είμαστε. Η Βοστόνη έχει πολλούς από όλο τον κόσμο.
1: Mm-hmm.
2: Νομίζω. Επειδή ήταν τόσο πολλά αυτά που βίωνα και ήταν τόσο γρήγοροι οι ρυθμοί, δεν είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ το τι κάνω αυτή τη στιγμή και πώς το διαχειρίζομαι. Απλά το βίωνα. Και σιγά σιγά με τα εξάμεινα, νομίζω κάπως το συνήθισα και βρήκα κάποια ισορροπία.
1: Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αρχίζεις και γράφεις τραγούδια, όπως μου είπες στην αρχή, στα αγγλικά και τώρα στα ελληνικά. Αποφασίζεις, ναι, λοιπόν στο κοινό της Αμερικής στην ουσία ή της πόλης όπου είσαι να παραθέσεις πια τις δικές σου σκέψεις μέσα από ελληνικό στίχο.
2: Ναι.
1: Πώς αυτό δεν είναι ότι πιο εύκολο, φαντάζομαι?
2: Ναι, και είναι κάτι που αυτή τη στιγμή λατρεύω. Αυτό δεν το περίμενα επίσης από μένα. Γιατί, όπως είπα, έγραφα μια ζωή στα αγγλικά. Έτσι στην καραντίνα ξεκίνησα να γράφω κάποια ελληνικά κομμάτια.
1: Ναι.
2: Και όταν πήγα στην Αμερική, τυχαίνει, επειδή το πανεπιστήμιο μου υποστήριζε πολύ τους άλλους πολιτισμούς,
1: ναι,
2: να υπάρχει μια συναυλία για τους Έλληνες.
1: Άκου τώρα.
2: Ήταν εγώ, ακριβώς, και ήταν ο πρώτος μου μήνας. Οπότε, ενώ εγώ είχα πάει με
1: προθέσεις.
2: Είχα πάει με προθέσεις να ασχοληθώ με τα αγγλικά μου κομμάτια, γιατί αυτά κυρίως,
1: ναι,
2: γράφω.
1: Ναι, ναι.
2: Ξαφνικά φτάνω σε ένα χώρο που μου λένε Μαριάνθη, έχεις μια ευκαιρία να παίξεις κάποια κομμάτια σου στα ελληνικά. Και λέω, εγώ έχω ελληνικά κομμάτια πλέον.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε φτιάχνω μια μπάντα στην Αμερική με full ξένα άτομα, δηλαδή μια Βραζιλιάνα drummer, μια Σιγκαπουριανή βιολονίστρια,
1: mm-hmm,
2: έναν Έλληνα βιολιστή, Αμερικάνα κιθαρίστα, διάφορα παιδιά. Και φτιάχνουμε μια μπάντα και αρχίζουμε να παίζουμε κάποια ελληνικά μου κομμάτια.
1: Mm-hmm.
2: Και ο τρόπος με τον οποίο. Και βασικά παίξαμε το μόνο σίγουρο και το προσπέ του Θεού.
1: Μάλιστα.
2: Και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε στο κοινό ήταν κάτι που δεν είχα ξαναβιώσει. Και συνέχισα μετά στα επόμενα εξάμεινα, γιατί είμαι εκεί 3 χρόνια, να καλλιεργώ την πάντα μου και να παίζουμε και αγγλικά κομμάτια και τα ελληνικά με το τρίο μου.
1: Mm-hmm.
2: Και ακόμα το προσπέ του Θεού το παίζουμε σε όλες τις συναυλίες, με κυρίως αγγλικά κομμάτια δίπλα του.
1: Ναι.
2: Και είναι το αγαπημένο κομμάτι όλων.
1: Άκου τώρα.
2: Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μπάντα μου το τραγουδάει ενώ δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά.
1: Τι λες?
2: Ναι.
1: Αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον.
2: Το ψιθυρίζουν, το κάνουν χαμ.
1: Ναι, αντιλαμβάνεται σίγουρα το τι θέλει να πει το κομμάτι. Απλώς είναι. Καλά, δεν είναι και ότι πιο εύκολη και η γλώσσα δικιά μας τώρα το τα λέμε.
2: Ναι.
1: Πόσο μάλλον δε και για έναν Αμερικανό τώρα ή οποιοδήποτε άλλο πολίτη εκεί. Έλεγες προηγουμένως ότι okay, έγραφες αγγλικά, πήγες στα ελληνικά. Τι είναι πιο εύκολο για σένα να αποδώσεις μάλλον καλύτερα αυτό που σκέφτεσαι, η αγγλική ή η ελληνική γλώσσα?
2: Νομίζω πως εμφανίζονται σε διαφορετικές στιγμές.
1: Μάλιστα.
2: Ίσως η ελληνική να είναι, και βγάζουμε αίμα, πιο γυμνή για μένα.
1: Πιο να τι, συγγνώμη, ακόμα... πιο?
2: Γυμνή.
1: Γυμνή, ναι.
2: Να είναι πιο ευαίσθητη προσέγγιση mm-hmm. των πραγμάτων. Mm-hmm. Νιώθω πολύ άνετα στα αγγλικά και πιστεύω ότι το κάθε κομμάτι έχει τη γλώσσα του. Κάποια κομμάτια απλά τα νιώθω ότι είναι ελληνικά. Κάποια κομμάτια είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Και επίσης οι γλώσσες είναι διαφορετικές, οπότε υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούν να μεταφραστούν από τη μία στην άλλη.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
2: Οπότε και στην καθημερινότητά μου, να είμαι ειλικρινής, επειδή μιλάω πολύ αγγλικά.
1: Ούτε απόδοση μπορείς να κάνεις πολλές περιπτώσεις.
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά. Οπότε εξαρτάται πάνω σε αυτό που δουλεύω. Mm-hmm. Αλλά τα ελληνικά έχουν κάτι άλλο. Έχουν κάτι άλλο.
1: Αυτό λυρισμό που λέγαμε λίγο πριν.
2: Ναι, έχουν κάτι άλλο. Είναι πολύ ευαίσθητη γλώσσα.
1: Έτσι είναι, πολύ ευαίσθητη γλώσσα. Αυτό το άλμπουμ που μπορεί να το βρει κάποιος και να το ακούσει?
2: Μπορεί να το βρει σε όλες τις πλατφόρμες. Οπότε στο Spotify, στο Apple Music. Μπορεί να το βρει στο YouTube. Μπορεί να δει συναυλίες μας στο YouTube επίσης.
1: Μαριάνθη Ολυμπία, έτσι.
2: Στο όνομα Μαριάνθη Ολυμπία.
1: Ναι.
2: Είναι σε παραγωγή κύριου Κάπα. Mm-hmm. Και οι συνεργάτες μου, βασικοί μου συνεργάτες, είναι η βιολονίστρια Σάντε Σαραβάνα από τη Σιγκαπούρη.
1: Το τρίο αυτό το υπέροχο που έφτιαξες.
2: Μπράβο. Και ο βιολιστής Δημήτρης Αδωνακάκης. Όλοι οι συνεργαστές που ακούτε και σε έχουμε πλάσει μετά από ώρες παίξηματος, δουλειάς και φιλίας στο πανεπιστήμιό μας, στους διαδρόμους, στους Βοστόνης. Και έχουν πολύ αγάπη αυτές οι συνεργαστές και όλο το project.
1: Είναι καταπληκτικό το τρόπος που χρησιμοποίησες, ας πούμε, να το πω έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, τον τρόπο που ενορχίστρωσες, τέλος πάντων, τα κομμάτια αυτά που βγήκανε κινηματογραφικά, να το πω έτσι.
2: Και αυτό που λέμε με το τρίο μου,
1: ναι.
2: Οι τρεις μας λέμε ότι πολλές φορές τα έγχορδα τα χρησιμοποιούν ως κάτι ξεχωριστό.
1: Ναι.
2: Θα βάλουμε και λίγα έγχορδα.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα το project, τα έγχορδα είναι μελωδικά. Είναι πρωταγωνιστές είναι τα έγχορδα.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή είναι η φωνή μου και τα έγχορδα.
1: Η επέκταση της φωνής σου, νομίζω.
2: Ακριβώς. Δεν είναι φράσεις που απλά πλαισιώνουν το κομμάτι. Είναι δραστήριοι, ενεργοί σε πρωταγωνιστές.
1: Μαριάνθη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία ξανά να τα πούμε, ακόμη και αν είσαι μακριά. Δεν ξέρω τι ετοιμάζεις για το επόμενο διάστημα και αν εδώ στην Ελλάδα, μιας και είσαι, υπάρχει τρόπος να κάνεις κάτι ζωντανά. Δεν ξέρω, αν είναι και εύκολο.
2: Το ετοιμάζω σιγά-σιγά να κάνω κάποιες εμφανίσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και το Σεπτέμβριο λογικά θα βγει ένας αγγλικός δίσκος με το προσωπικό του Θεού, με μπάντα.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι 6 κομμάτια, 5 στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά,
1: ναι.
2: Που επίσης μου αρέσει γιατί αυτό γουστάρει και ο ξένος κόσμος φυσικά. Οπότε ελπίζω από Σεπτέμβρη να με δείτε από κοντά.
1: Λοιπόν, οπότε να βάλουμε μια άλλη τελεία εδώ και το Σεπτέμβρη, όταν είσαι έτοιμη και εσύ, να κάνουμε μια δεύτερη επαφή, να έχουμε και πολύ χρόνο, να έχουμε ολόκληρη την ώρα αν θέλεις μαζί, προκειμένου έτσι να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και πολλά άλλα τραγούδια μέσα από την καινούργια σου δουλειά.
2: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το ότι επικοινώνησες στην ουσία μαζί μου για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σημερινή κουβέντα. Καλά να περάσεις εδώ στη χώρα σου και καλή επιστροφή.
2: Εκτιμώ πολύ αυτό που κάνεις. Έχω ακούσει
1: τις
2: εκπομπές σου και κάνεις πολύ καλά δουλειά σου και είναι μεγάλη μου χαρά.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αυτοκρατορία λοιπόν, όπου ο ήλιος δεν δει ποτέ, και εύχομαι πραγματικά από καρδιά να μπορέσει να ταξιδέψει αυτό το άλμπουμ όσο μακριά και αν γίνεται, να βρει ανθρώπους που θα αναγνωρίσουν μέσα στα τραγούδια ότι υπάρχει κάτι που ανάβει μεταξύ άλλων και τη δική τους καρδούλα, τη σπίθα. Μάλλον το προσωπείο να το ακούσουμε μετά, αν προλάβουμε, γιατί είναι ώρα των διαφημίσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Πάντα βγαίνουμε έξω από το χρόνο, οπότε από ό,τι βλέπω δεν έχουμε το χρόνο τώρα να ακούσουμε το προσωπείο του Θεού που σας έλεγα με τη Μαριάνθη Ολυμπία. Θα τα ακούσουμε όμως έτσι και αλλιώς και στις επόμενες εκπομπές και σε άλλες εκπομπές των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ. Αλλάζουμε κλίμα. Ένας άλλος καλεσμένος σε λίγο, ο Πάνος Ζώης με το νέο του άλμπουμ.

0: Προς τη μεριά του ανέμου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα, στην ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, ακροάτριες από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τις συχνότητές μας, είτε από το διαδίκτυο από το ερτέκο.gr. Και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος εκπομπής. Ένας καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, που έχει διανύσει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολυετή διαδρομή στη μουσική, στο θέατρο, έχει συνεργαστεί με εξαιρετικούς δημιουργούς και ερμηνευτές και τώρα κάνει το δικό του προσωπικό βήμα. Ο Πάνος Ζώης είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για έναν κύκλο τραγουδιών, 8 τραγουδιών, που μιλούν μέσα, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, τον άνθρωπο, τον έρωτα, τη μοναξιά, την ελπίδα, τη μνήμη και όλα αυτά, στον αιώνα της σιωπής μεταφερόμαστε και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής. Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω τώρα σε ποια πόλη να πρωτοπώ.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και εσύ Βόρεια Ελλάδα είτε εσείς.
1: Εννοείται, εννοείται. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, οπότε όλες αυτές οι πόλεις είναι στην καρδιά μου, γιατί τις έχω γυρίσει πολλές φορές.
0: Πολλές φορές, έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στην ουσία είναι το πρώτο σου προσωπικό βήμα, σωστά, Πάνο?
1: Πολλές φορές,
0: έτσι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στην ουσία είναι το πρώτο σου προσωπικό βήμα, σωστά.

0: εργάτες. Από τη μία έχει τη Σοφία την Άτσιο που είναι εντάξει τώρα τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, όπως και τον Πόλη Κυριάκου. Και
1: ναι, ναι.
0: Νομίζω ήρθε η στιγμή. Σοφία... Ναι.
1: Ναι, με τη Σοφία είμαστε πολλά χρόνια συνεργάτες και πολλά χρόνια φίλοι. Δηλαδή και με διαμόρφωσε και έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί και συναυλίες και ανθρώπινο δηλαδή είμαστε.
0: Βεβαίως,
1: πολύ κοντά. Ναι, οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό, να έχει συνεργάτες που σε νιώθουν, σε κατανοούν, μπορούν να αντιληφθούν και τα δικά σου στραβά και τα καλά και όλα. Δηλαδή σαν ναι. ολότητα. Και ναι, είναι ναι. πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι είναι. Στον αιώνα της σιωπής λοιπόν, ήταν δική σου σκέψη αυτός ο τίτλος και αν ναι ή όποιο και αν ήταν τέλος πάντων, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου περί σιωπής, τι σημαίνει για σένα?
1: Αυτός ο τίτλος έχει βγει από το τραγούδι Το Βλέμμα.
0: Το
1: είναι
0: Βλέμμα,
1: το
0: ναι.
1: δεύτερο τραγούδι ναι, ναι, ναι, του δίσκου. Ναι. Και όταν ψάχναμε με τη Σοφία έναν τίτλο για να εκφράζει αυτό το δίσκο, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος μας εξέφρασε και τους δύο, γιατί θέλαμε αυτό να πούμε, ότι ζούμε σε μια εποχή μιας ταχύτητας και μιας έντασης που όλοι λέμε πολλά, κάνουμε πολλά, οτιδήποτε, αλλά εν τέλει αυτό που μένει είναι η σιωπή, ότι κρύβουμε τα συναισθήματά μας, ότι δεν είμαστε αληθινοί εν τέλει. Οπότε μέσα σε αυτή τη βαβούρα αυτό που μένει είναι τελικά μια παύση, μια σιωπή.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό θέλαμε να πούμε, ότι η ζωή πρέπει να έχει μια εξωστρέφεια, μια ειλικρίνεια, μια χαρά, μια γεύση των συναισθημάτων έντονη.
0: Ζήσε τη στιγμή μου λες δηλαδή στην ουσία.
1: Πολύ, πολύ. Mm-hmm. Και το έχω κάνει πολύ στη ζωή μου αυτό και χαίρομαι, γιατί δεν θέλω απλά να τραγουδάω κάτι που δεν έχω ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να τραγουδάω κάτι που ζω.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι μας τέριαξε πολύ όμορφα και το υποδέχτηκε και ο κόσμος πολύ.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Αν και δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε το άλμπουμ, παρόλα αυτά, ναι, η υποδοχή έχει πολύ, πολύ, πολύ έτσι, απήχηση. Πάντως, έτσι όπως άκουσα εγώ τα τραγούδια ένα προς ένα, αντιλαμβάνομαι ότι στην ουσία εδώ μιλάμε όντως για έναν κύκλο τραγουδιών. Έχω την εντύπωση ότι θέλετε να αφηγηθείτε μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Mm-hmm. Σίγουρα, διαμορφώθηκε κάπως αυτό. Δεν ήταν η πρόθεση εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Απλά η Σοφία, επειδή είναι μια πραγματικά μια συνθέτρια και ένας άνθρωπος γενικά που προσέχει πολύ, πολύ, πολύ την, που βάζει την υπογραφή της και πώς φτιάχνει κάτι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια το ξέρουμε πια.
1: Σίγουρα, το είχε στο μυαλό της. Οπότε ναι. σίγουρα όλα αυτά έχουν μια συνοχή. Και επειδή και εγώ έμαθα δίπλα της, δηλαδή ναι. πολλά πράγματα διδάχτηκα και μουσικά πολλά και ανθρώπινα, νομίζω ότι εγώ ήρθα και κούμποσα πολύ όμορφα στο δικό της
0: έτσι
1: κομμάτι.
0: Είναι.
1: Οπότε σίγουρα έχει να κάνει με μια ιστορία που γυρίζει γύρω από τη μοναξιά, γύρω από την ελπίδα, την αισιοδοξία, τον προβληματισμό, όλα αυτά. Δηλαδή ανθρωπιστικά θέματα μας ταλανίζουν και στη ζωή μας, δηλαδή, όχι μόνο στη μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αλληλένδετα αυτά.
0: Mm-hmm. Πάντως στο πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, στο Όλα για σένα έρωτα, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένας ύμνος για τον έρωτα, όμως χωρίς να τον ωρεοποιεί κιόλας. Δηλαδή υπάρχει mm-hmm. από τη μια η τρυφερότητα, αλλά υπάρχει και η αίσθηση της θυσίας, να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι και ο Πόλης τον έχει γράψει πάρα πολύ καλά, τον έρωτα γενικότερα στην πορεία του
0: ναι.
1: Και έχει δώσει πάρα πολλά έτσι, μικρά θαύματα στη μουσική, οπότε νομίζω ότι η ισορροπία αυτή δεν θα του επέτρεπε να κάνει κάτι που η ζυγαριά θα ήταν στη μέση κάπου, θα ισορροπούσε, και νομίζω ότι και ο έρωτας κάπου εκεί είναι, γιατί άλλοι το ζούνε πολύ σκοτεινά, άλλοι το ζουν πολύ φωτεινά. Για μένα ο έρωτας είναι πολύ υποκειμενικό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το τονίζει γλαφυρά. Και επειδή και εγώ είμαι σε μια φάση της ζωής μου που τον έρωτα τον έχω τον είχα ανάγκη να το ζήσω και τον
0: ναι,
1: έζησα,
0: ναι. Τι ωραία.
1: Ήρθε και αυτό και κούμποσε στη ζωή μου και χαίρομαι διπλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι,
0: να σου πω,
1: όταν
0: είπες και νωρίτερα και εσύ το είπες μόνος ότι έχεις γράψει δύο τραγούδια στο άλμπουμ αυτό πέρα από τους υπόλοιπους συντελεστές, πάντως θα ήθελα να πεις έτσι, όταν γράφεις για τον εαυτό σου όπως στην προκειμένη περίπτωση, αισθάνεσαι έτσι περισσότερη μια μεγαλύτερη ελευθερία να το πω ή ευθύνη περισσότερο προκειμένου να έρθει και να κουμπώσει το υλικό μαζί με τα υπόλοιπα? Γιατί αν τα βγάζεις μόνος σου σαν single, δηλαδή, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Σίγουρα. Νιώθω μια ασφάλεια.
0: Ασφάλεια.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Σίγουρα, γιατί επειδή είναι αυθόρμητη η γέννηση, κάπως σίγουρα δεν θα περιμένω κάποιος να με φανταστεί σε κάτι.

0: φαντάζομαι εγώ τον εαυτό μου αυθόρμητα. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα τεχνικά και αισθητικά, σίγουρα δεν έχω άγχος. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, για το σίγουρα ό,τι γέννηση υπάρχει, κρύβει και ανασφάλεια. Οπότε η πρώτη μου προσπάθεια να γράψω κρύβει από πίσω μεγάλη ανασφάλεια, φόβο, άγχος, αν θα είναι σωστό, αν θα αγαπηθεί, αν θα είναι αποδεκτό από τους άλλους. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να ακούς αυτό το παιδί σου. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Εσύ το βλέμμα της ζωής το έχεις βρει πάνω.
0: Θα πω ειλικρινά και θα μιλήσω και θα πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, 3, το έχω βρει. Και έχω βρει ισορροπίες και απαντήσεις στη ζωή μου, βέβαια με πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, με πάρα πολύ κόπο, με πολύ κλάμα, με πολλή προσπάθεια, με πάρα πολλές αποτυχίες.
1: Και άλλες φορές επιτυχίες όμως.
0: Και επιτυχίες, ναι, ναι, και επιτυχίες βέβαια. Πολλές επιτυχίες και στη ζωή μου και στην πορεία μου, αλίμονο. Προσωπικές, δηλαδή δεν θα πω ότι είναι επιτυχία για τον καθένα, επιτυχία για μένα. Πολλά πράγματα είδα και κέρδισα και κατέκτησα, οπότε θα πω ότι το έχω βρει το βλέμμα, ναι. Ή τουλάχιστον προσπαθώ.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό που το λες.
0: Η ζωή δεν σταματάει να σου δίνει.
1: Έτσι είναι.
0: Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είμαι καλά. Έχω βρει απαντήσεις που ήθελα. Mm-hmm.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς γράφεις για το παρελθόν, γιατί φαντάζομαι εκεί αναφέρεις στο παράθυρα στο χθες. Όμως mm-hmm. μου κάνει τρομερή εντύπωση και το ότι υπάρχει μέσα στο άλμπουμ αυτό και το φουρκάλι. Αυτή τη λέξη mm-hmm. εγώ είχα την ακούσει από τα παιδικά μου χρόνια, όταν οι γονείς μου πήγαιναν να θερήσουν τα φουρκάλια για να κάνουν τις σκούπες.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, τώρα εδώ μπλέκεται και ο σύζυγος της Σοφίας, ναι. Ο Τέλης, Καραγκεζόγλου, ο οποίος είναι από τη Νέα Ζύχνη και το έλεγε η γιαγιά του κάπως,
1: το σαν
0: ένα παραμύθι, σαν, ναι, το φουρκάλι ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Οπότε όλη αυτή η στίχη είναι η μισή παραδοσιακή και η μισή έχει βάλει και την ταυτότητα της η Σοφία. Mm-hmm. Οπότε το φουρκάλι κανένας δεν ξέρει προφανώς τι είναι. αλλά...
1: Εκτός από αυτούς που το έχουν ζήσει και το ξέρουν, όπως εγώ για παράδειγμα.
0: Ακριβώς. Ναι. Και εγώ το έχω ζήσει, βέβαια δεν το ήξερα σαν φουρκάλι, εννοείται όμως ήξερα τη σκούπα. Ναι. Αλλά εννοείται ότι μ' αρέσει γιατί φέρνει και κάτι καινούριο. Δηλαδή ρωτάνε.
1: Έτσι, τι είναι αυτό.
0: Υπάρχει μια ζύμωση μέσα στην παράδοση, γιατί υπάρχει και η παράδοση μέσα στο δίσκο.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Με πολύ ωραίο τρόπο,
0: μάλιστα.
1: Η Σοφία
0: είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από την παραδοσιακή μουσική.
1: Ναι. Το πιο αισιόδοξο πάντως θεωρώ το τραγούδι του δίσκου ότι είναι το Χελιδόνι.
0: Το Χελιδόνι είναι το αγαπημένο της Σοφίας, αρχικά.
1: Αλήθεια,
0: να πω. Δηλαδή είναι ένα πολύ αγαπημένο της τραγούδι. Και εμένα το θεώρησα δύσκολο τραγούδι για να το ακούσει ο μέσος ακροατής. Αλλά αφού βγήκε ο δίσκος, κατάλαβα ότι αγαπήθηκε ιδιαίτερα και το ανέρεσα αυτό, γιατί καμιά φορά δεν έχουμε και το ίδιο κριτήριο ή τα ίδια αντανακλαστικά για να καταλάβουμε ακριβώς τι θα ακούσει ο κόσμος. Αλλά είναι, νομίζω, το Χελιδόνι και το Βλέμμα είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια του δίσκου,
1: ναι,
0: που
1: ναι.
0: είναι και ταυτότητά μας με τη Σοφία. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι παρά τις δυσκολίες. Mm-hmm.
1: Τη Βαρκούλα την παίρνει συχνά, ταξιδεύεις?
0: Αρκετά. Είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε κοντά στη θάλασσα. Γενικά και ο δίσκος έχει πολύ θάλασσα. Οπότε μπορώ να πω ότι και μεγάλωσα στο νερό δίπλα, οπότε είναι στοιχείο της προσωπικότητάς μου. Και πάντα οι λύσεις που έβρισκα μικρός ήταν κοντά στη θάλασσα. Mm-hmm. Όταν δεν ήμουν καλά, όταν ήθελα να ξεσκάσω ή ήθελα να λύσω κάποιο πράγμα, η θάλασσα και ο ήχος της ήταν αυτή που μου έδινε τις απαντήσεις. Mm-hmm. Οπότε θα πω ότι μεταφορικά πολλές φορές έχω πάρει τη βάρκα και πολλές φορές έχω βρεθεί στα νυχτά και έχω ξαναγυρίσει με πολύ μεγάλη σοφία.
1: Καλά, όποια βάρκα και αν είναι αυτή θα μπορούσε να είναι και ψηλά στον αέρα, θα μπορούσε να είναι και στο έδαφος κτλ.
0: Ναι,
1: το ταξίδι εννοείται. Στην ουσία είναι αυτό που έχει σημασία τελικά και δεν ξέρω, αλήθεια τώρα μια και μιλάμε έτσι για ταξίδια, είναι και καλοκαίρι. Είναι τελικά το ταξίδι πιο σημαντικό από τον προορισμό ή όχι?
0: Για μένα σίγουρα. Δηλαδή το ταξίδι για μένα και όλη αυτή η διαδρομή και όλα αυτά τα εφόδια που παίρνεις από την καθημερινότητα, εάν έχεις αυτά τα αντανακλαστικά που πρέπει για να μπορέσεις να χαρείς τη ζωή και να δεις τα καλά της και τα άσχημά της με έναν τρόπο, αλλά να χαρείς και τα ωφέλη από τα άσχημα και όλη αυτή τη διαδρομή που θα κάνεις και οι άνθρωποι που θα περάσουν από δίπλα σου και θα σου δώσουν κάτι και που θα φύγουν από τη ζωή σου, γιατί ποτέ δεν είμαστε ίδιοι, ποτέ η στιγμή μας δεν είναι ίδια. Παρ' όλα αυτά η διαδρομή είναι αυτή που σου δίνει τη σοφία για να μπορέσεις να έχεις ένα τέλος με όποιο τρόπο και να έρθει κάποια στιγμή που να φύγεις γεμάτος και να πεις ότι έζησα τη ζωή με μια... με μια ισορροπία, με μια αισιοδοξία, χωρίς να φοβάμαι, χωρίς να αγχώνομαι, γιατί βιώνουμε πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Και ειδικά τώρα που είμαι στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια, τη βιώνω ακόμα πιο έντονα και βιώνω και τους ανθρώπους γύρω μου που δυσκολεύονται πάρα πολύ.
1: Την πίεση γενικότερα, ναι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στον δρόμο, στους δικούς σου ανθρώπους, στους ξένους. Είναι τρομερή η δυσκολία που βιώνουν. Οπότε. Δεν θέλω να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φύγει η ζωή από τα χέρια μου και δεν θα την καταλάβω. Θέλω να τη ζήσω και να μπορέσω να έχω επίγνωση της στιγμής μου.
1: Και αν εσύ, μια και αναφερθήκαμε τώρα, αναφέρθηκες και εσύ στα ταξίδια, αν μπορείς πραγματικά έτσι να αποκτήσεις τα φτερά του Ερμή που μας λέει και το άλλο τραγούδι, πού θα ταξίδευες πρώτα?
0: Σίγουρα στα παιδικά μου χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι... Τα παιδικά χρόνια, σίγουρα τα δικά μου, γιατί εγώ προσωπικά είχα όμορφα παιδικά χρόνια, πάντα εκεί γυρίζω. Πάντα οι μυρωδιές εκεί με πάνε, οι στιγμές, τα τοπία, η τρυφερότητα στους γονείς μου, όλο αυτό το κομμάτι είναι, η παιδική μου ηλικία είναι ένα ταξίδι που το κάνω πολύ συχνά.
1: Και αν θέλεις να γνωρίσεις τον παράδεισο, τότε την κόλαση να μάθεις να αγαπάς.
0: Ναι.
1: Τι ιδιαίτερο στίχος είναι αυτός.
0: Ναι. Και αυτό το έγραψα τελείως βιωματικά, από την άποψη ότι...
1: Μέσα από εμπειρίες δεν μαθαίνετε αυτό, πώς αλλιώς.
0: Ναι, ότι μέσα από την εμπειρία του να ζεις και πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι εκείνη τη στιγμή ευχάριστα ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο... αποδεκτά από τους γύρω σου όλο αυτό το κομμάτι σε κάνει να εκτιμήσεις σίγουρα την καλή πλευρά της ζωής, τον παράδεισο, μεταφορικά ή οτιδήποτε. Και είναι πολύ σημαντικό και ήταν πολύ βιωματικό στίχος αυτός, και γιατί έκανα μια μετάβαση στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια και με την Αθήνα και λόγω της Αθήνας, αλλά και λόγω της συνθήκης που σου φέρνει η Αθήνα, η αλλαγή. Σίγουρα είναι μια διαφορετική πόλη από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέατρο, πιστεύεις ότι γίνεται και καλύτερος ερμηνευτής σε ένα τραγούδι?
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο.
1: Ναι, λέω, ένας άνθρωπος που υπηρετεί το θέατρο, που έχει υπηρετήσει το θέατρο,
0: ναι.
1: Γίνεται και καλύτερος ερμηνευτής σε ένα τραγούδι?
0: Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί γνωρίζεις καλύτερα την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, δηλαδή μέσα από τους ρόλους, μέσα από την προσωπικότητα, μέσα από όλο αυτό που βιώνεις, είναι μια συνθήκη η οποία σε κάνει να μπαίνεις και να έχεις μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, να έχεις μεγαλύτερη ευαισθησία, καλύτερα αντανακλαστικά και κεραίες για να μπορείς να ερμηνεύσεις καλύτερα. Εγώ και το έχω σπουδάσει. Ήμουν στο θέατρο στην Αριστοτέλειο, στην Καλών Τεχνών, αλλά ήμουνα και πάνω στη σκηνή.
1: Ναι,
0: οπότε
1: βέβαια, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι.
0: Από σκηνοθέτες, από τους συναδέλφους μου, οι ευαισθησίες που έχει αυτός ο χώρος σίγουρα σε κάνει ένα καλύτερο επαγγελματία και ερμηνευτή και οτιδήποτε.
1: Εκείνη και η διαφοροποίηση πάνω του ερμηνεύω από το τραγουδάω.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι.
1: Καλά, έχεις περάσει βέβαια και δίπλα από τώρα. Τι πρώτα να πούμε, Αρβανιτάκη θυμάμαι, Παπαδημητρίου το Δημήτρη, το Ζαχαρά το θυμάμαι μέχρι εκεί.
0: Ναι, έχει. Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει και από πολύ διαφορετικά στάδια.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Και από ήδη, οπότε όλα αυτά που πήρα και κατάφερα να ενώσω το πάζι, σίγουρα μου δώσανε πολλά πράγματα, γιατί απενοχοποίησα και κάποια πράγματα, δεν είχα στεγανά, ήταν πολύ ελεύθερη η επιλογή μου στα πράγματα και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Εγκατακλείδη, πού σε βρίσκουμε αυτό το καλοκαίρι?
0: Αυτό το καλοκαίρι θα με βρείτε κυρίως στην Αθήνα για αυτό το καλοκαίρι και κάνω κάποιες εμφανίσεις με τον Αντώνη τον Απέργιο.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι πραγματικά μια ευλογία η συνάντηση μαζί του. Μεγάλο κεφάλαιο και ερμηνευτικά και γνωρίζοντας το έργο του, τον εκτιμώ ακόμα περισσότερο. Οπότε θα έχουμε κάποιες εμφανίσεις μέχρι το Σεπτέμβριο, όπου θα ξεκινήσει το ταξίδι με τη Σοφία λίγο των παρουσιάσεων της εξωστρέφειας του δίσκου, που ήδη βγήκε και έχει 20 μέρες που συζητάμε.
1: Ναι, πολύ νωρίς.
0: Οπότε, επειδή τώρα δεν ήταν μια καλή στιγμή να το τρέξουμε τόσο γρήγορα, είπαμε να πάρουμε το χρόνο μας και το Σεπτέμβριο να το παρουσιάσουμε όπου μπορούμε στην Ελλάδα.
1: Τι ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ήταν μια πρώτη επαφή και θα τα ξαναπούμε σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία. Χαιρετισμού, Σοφία, να περάσεις καλό όπου κι αν είσαι. Καλό καλοκαίρι.
0: Πάρα
1: καλά
0: πολύ.
1: Μουσικά
0: ευχαριστώ
1: ταξίδια.
0: Μέσα στην καρδιά μου. Και να πούμε ότι δεν είναι δεδομένη η στήριξη και ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν δίνεται λόγος πολύ εύκολα στους νέους καλλιτέχνες και το εκτιμώ βαθιά που είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοξενεί νέους καλλιτέχνες.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνος.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Να, αυτά, φίλες και φίλοι, είναι ότι ένας τέτοιος δίσκος, σαν αυτόν ή σαν αυτούς που παρουσιάζω καθημερινά, και τους επιλέγω έτσι προσεκτικά, είναι από εκείνα τα τραγούδια, από εκείνα τα άλμπουμ που πρέπει, που επιλέγουν να συνομιλήσουν με τον ακροατή, να το συγκινήσουν, να θυμηθεί, να γνωρίσει. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η μουσική εξακολουθεί να λέει τις δικές της πιο δυνατές αλήθειες. Κάπως έτσι κλείνουμε σήμερα. Αύριο μαζί θα είμαστε με την Τζόρτζια εδώ, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα καινούργια της τραγούδια. Με το βλέμμα του Πάνου Ζώη και μέσα από το άλμπουμ του Στον αιώνα της σιωπής, κλείνω για σήμερα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κυρίου Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση ασυλίας του από τη Βουλή. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αριουπάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι για το Qatar Gate είναι μια υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και των θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντζέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων Αττικής, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα ο οικισμός, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική που επιχειρεί με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μήνυμα από 112 σήμανε για τη φωτιά και καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα, ενώ και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία, διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα και πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου, ενώ δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών, με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Ασημακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στον πενταμελές στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και 5 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού κατηγορούμενοι για το θάνατο από αμέλεια του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, ο οποίος κατέληξε στις 3 Νοεμβρίου του 2023, λίγες ώρες μετά την επέμβαση ολικής θηρεοειδοκτομής στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Κλειστός θα μείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 5 μπουφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 5:30.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Λοιπόν, Father Figure, τραγούδι φυσικά από τον George Michael από το 1987. Νομίζω οι παλαιότεροι σαν εμένα θυμάστε και το υπέροχο βίντεο κλιπ με την κούκλα, αφιερωμένο σε όλους τους μπαμπάδες, πατεράδες, κουλουπού που χθες είχαν τη δημητική τους, αν και άλλα λέει το συγκεκριμένο άσμα, αλλά τεσπά δεν βρήκα και δεν έχουμε και πολλά άσματα για τους πατεράδες. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, έστω και ετεροχρονισμένα. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε, αλλά ούτε κι εσείς χωρίς εμάς. Γενικά να υπάρχει έτσι σεβασμός, ύπνοια, εμπιστοσύνη και κυρίως αγάπη. Λοιπόν, έβλεπα ένα reel πάντως μεταξύ μας που έλεγε για τις παγκόσμιες ημέρες και συγκεκριμένα για την ημέρα του πατέρα, ότι η γιορτή, η παγκόσμια δηλαδή ημέρα του πατέρα, έρχεται κάπου 20η στη θέση με τις πιο γνωστές παγκόσμιες γιορτές. Φυσικά στην πρώτη θέση είναι τα Χριστούγεννα, στη δεύτερη θέση είναι η γιορτή της μητέρας και κάπου στην 20η θέση βρίσκεται η γιορτή του πατέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το Halloween και κάποιες άλλες εορτές προηγούνται της γιορτής του πατέρα, αλλά αυτά είναι Αμερικανιές. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε εδώ που είναι ωραία και δροσερά στον 102.3. Πώς περάσατε το σουκού, όλα θέλουμε να τα μάθουμε προσωπικά μεταξύ εργασιών, σκούπες, μούπες κτλ. Χαλιά, μπαλκόνια, έριξα και μια βουτιά, με τσίμπησε και μια μέδουσα ή την ενόχλησα, δεν ξέρω, όχι λαγοκέφαλος, μέδουσα με τσίμπησε, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Και ήρθε κιόλας, μέχρι να τα κάνω όλα αυτά, ήρθε η Δευτερίτσα, οπότε έρχομαι στην εκπομπή για να ξεκουραστώ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα, οποία τιμή, χαρά, έκπληξη, δηλαδή δεν το συζητάω, θα περάσουμε πρίμα, είναι ο Χρήστος ο Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Πάει και το χειροκρότημα, έτσι δεν έχουμε. Θα σας κρατήσουμε, είπαμε, την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Δευτερούλα σήμερα, 22 του μήνα, στα 16 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχει την κίνησή του και στο κέντρο και έβλεπα στον περιφερειακό πριν ότι έχουμε ένα προβληματάκι. Έχει αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από τις Οικές και μετά. Φτάνει μέχρι που φτάνει, πηγαίνει. Έχει γενικά δρόμο εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα μέχρι και την Ευκαρπία. Σήμερα λοιπόν 22 του Ιούνιου, λέμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο, στην Ευσεβία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, είναι Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών και κυρίως εκεί στις ΗΠΑ είναι Εθνική ημέρα Εκλέρ. Θα το χτυπούσα και ένα εκλεράκι τώρα με τον καφέ, μια χαρά ταιριάζει. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας και αν θέλετε να μας στείλετε έτσι και μια όμορφη φωτογραφία, μια παραγγελιά, ένα τραγούδι, οτιδήποτε θέλετε στο Viber στο 6930-078-228 τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που είναι κλασικό, διαχρονικό, διότι με αυτό ξύπνησα σήμερα, γιατί λειτουργώ σαν jukebox κάθε μέρα. Αυτή είναι η Eagles και αυτό είναι το One of These Nights. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, προσοχή στους δρόμους της πόλης και πάμε να περάσουμε ωραία.

Απογευματάκι Δευτέρας, 22 Ιουνίου, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Προς το παρόν, τουλάχιστον, εκείνο το προβληματάκι που λέγαμε στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, νομίζω ότι πάει καλύτερα. Πάμε να δούμε τα του καιρού, διότι οι εικόνες που βλέπουμε από την Ευρώπη είναι λίγο δύσκολες, είναι σκληρές. Να βλέπεις τώρα ξαφνικά εκεί στη Γαλλία να μπαίνουν μέσα στο Σικουάνα για να δροσιστούν οι άνθρωποι. Η Ευρώπη λοιπόν αντιμετωπίζει ένα νέο κύμα καύσωνα μόλις ένα μήνα μετά τον προηγούμενο, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο δικός μας, ο Σάκης Αρναούτογλου, και προγνώστης και ευρωβουλευτής, σε πρόσφατη μάλιστα ανάρτησή του, γιατί την είδα χθες Κυριακή και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, τόνισε ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που το 2014, 12 χρόνια πριν, εκτιμήθηκαν ως σενάριο για το 2005, σήμερα αντανακλούν στην πραγματικότητα του καιρού για τις 22 του Ιούνιου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σάκη Αρναούτογλου, το 2014 γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και αμφισβήτηση. Παρίσι σου λέει με 40 βαθμούς Κελσίου, κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, νότια Γαλλία έως και 43 βαθμούς Κελσίου, και 12 χρόνια αργότερα αυτή η πρόγνωση γίνεται πραγματικότητα Δευτέρα 22 Ιουνίου και δείχνει πολλές περιοχές της Γαλλίας οι θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν αυτά τα επίπεδα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονταν από τη δροσιά του Ατλαντικού ωκεανού, και παρόλα αυτά πάλι οι θερμοκρασίες εκεί είναι ακόμα ψηλότερες από τις προβλεπόμενες για το 2050. Είπαμε, κλιματική αλλαγή είναι αυτή. Πάμε τώρα στα δικά μας, ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα. Ο θερμικός θόλος θα έρθει και στην Ελλάδα και προκαλεί σαραντάρια. Το κύμα καύσων αναμένεται να κορυφωθεί, από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, από το Σαββατοκύριακο έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τις θερμές αέριες μάζες να παραμένουν στην περιοχή και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν δηλαδή σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα κανονικά. Οι επόμενες τώρα ημέρες αναμένονται γενικά αίθριες, με ενισχυμένους βοριάδες και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33, τα Όμοια και αύριο. Τετάρτη βλέπω ότι λίγο πέφτει η θερμοκρασία, ενδεχομένως να μας ρίξει και μια ψυχάλα, αλλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω, να κανονίσετε βουτιές στη θάλασσα, να κανονίσετε εξορμήσεις, αποδράσεις. Γενικότερα να πάρετε τα μέτρα σας και στο σπίτι με τα κλιματιστικά που θέλουν καθαρισμό. Εγώ να σήμερα σήκωσα τα χαλιά, τώρα θα καθαρίσω το κλιματιστικό. Γενικά έχουμε δουλίτσες να κάνουμε, δεν έχουμε παράπονο. Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, να σας πούμε ότι και κλειστός είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως και 5 της επομένης, αύριο Τρίτης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και επειδή σας τα είπαμε έτσι μαζεμένα, πάμε να σας κεράσουμε ένα καλοκαιρό κρασό, Summer Wine, με την υπέροχη φωνή του Βίλε Βάλλο για τη συνέχεια. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Σε ύφεση φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη φωτιά στο ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Σε εξέλιξη πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Νέος επικεφαλής του κόμματος αναμένεται πριν το Σεπτέμβρη. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιογκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Υπαρκτή απειλή η λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλής. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα από Ρώσους και Ουκρανούς αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Αίσιο τέλος για τις δύο ανήλικες αδερφές που αγνοούνταν στην Ιταλία, τρεις συλλήψεις για την απαγωγή τους. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγού σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έτσι ακριβώς. Girls just wanna have fun. Διότι σήμερα έχει γενέθλια. Αναφέρομαι στη Σίντι Λόπερ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός, ακτιβίστρια. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1953, σβήνει τα 73 κεράκια. Η καριέρα της ξεπερνάει τα 40 χρόνια. Έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής όταν το 1983 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το She's So Unusual, το οποίο περιείχε επιτυχίες όπως αυτό που ακούσαμε, το Girls just wanna have fun, το Time After Time και πολλά άλλα. Οι πωλήσεις των άλμπουμ της μέχρι και σήμερα ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Φεβρουάριο δε του 1985, στην 27η τελετή απονομής των Grammy Awards, κερδίζει και το βραβείο Best New Artist. Το βραβείο το δίνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να στείλουμε εκεί την καλησπέρα μας στο Δισκόβιο, το Βασίλη, στην Καβάλα, που και εκεί έχει τη ζέστη του. Φυσικά στη φίλη μου την Αθηνά και τη Φωτεινή που μας ακούν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 29 βαθμοί Κελσίου, κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός και για αύριο. Περιμένουμε αυξημένες θερμοκρασίες στη χώρα μας προς το τέλος της εβδομάδας, προς το Σαββατοκύριακο και αρχή της επόμενης. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια όμως εκτός από τη Σίντι Λόπερ, παρέα και με τον Τζίμι Σόμερβιλ, ο οποίος είναι Σκοτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός. James William Somerville κατά κόσμο, γεννήθηκε στη Γλασκόβη, εκεί στην υπέροχη Σκωτία, το 1961, γίνεται 65 ετών σήμερα. Είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία τη δεκαετία και αυτό στον 80s με συγκροτήματα όπως η Bronski Beat, η Communion Arts και όχι μόνο. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά. Αυτό όμως μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό πάρα πολλές φορές. Tell me why, why, why, και τσιρίζω και σπάει και το τζάμι. Να το, έσπασε.

Επειδή έχει γενέθλια σήμερα ο Τζίμι Σόμερβιλ, γίνεται 65 ετών, σήμερα 22 του Ιούνιου, εμείς εδώ ρίχνουμε τρελούς χορούς. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Νομίζω το χειροκρότημα είναι στο Σταύρο το Βαρθαλίτη. Ξέρεις γιατί έφυγα από το ακουστικό, από το μικρόφωνο, διότι βλέπω την μπατζίνα με κολοκύθια και φέτα που φτιάχνει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στο στούντιο 4 αυτή τη στιγμή, στην Ερτένα. Και νομίζω ότι του αξίζει το χειροκρότημα που έχει εκεί, όπως σου αξίζει και εσένα, Χρήστο Σιδερίδη. Οπότε, να γεια σου. Αυτά είναι. Τι θέλαμε τώρα την πατσίνα με κολοκύθι και φετούλα, είναι η αλήθεια. Με το καφεδάκι μια χαρά ταιριάζει. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σας λέγαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, σε λίγο, στις 6 ώρα ακριβώς, η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες Σκαραβαίους να πλημμυρίζουν σήμερα το κέντρο της πόλης. Από τις 6 έως τις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσικό μουσείο αυτοκίνησης, με αφορμή σήμερα την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, 22 Ιουνίου. Έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, διότι αυτήν την ημέρα, το 1934, αξίζει να το πούμε αυτό, υπογράφηκε το αρχικό συμβόλαιο για το σχεδιασμό του θρυλικού αυτοκινήτου του λαού, που δεν αποτέλεσε απλά ένα μεταφορικό μέσο, αλλά μετατράπηκε σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο ελευθερίας, ειρήνης, δημιουργικότητας, που ενώνει εκατομμύρια οδηγούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Περισσότερα λοιπόν από 40 σπάνια πολύχρωμα άψογα διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους, που θα έχουν παραταχθεί ήδη, έτσι με φόντο το Ιωβασίλεμα του Θερμαϊκού. Φορέστε, λέει, την καλύτερη vintage διάθεσή σας, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και ελάτε να γίνετε μέρος της πιο πολύχρωμης γιορτής του καλοκαιριού, διότι ο Σκαραβαίος δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο, είναι τρόπος ζωής, αναφέρουν οι διοργανωτές της εκδήλωσης σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μουσικά με Rolling Stones, ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1968 στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts βρίσκονται οι Rolling Stones και το τραγούδι τους Jumpin' Jack Flash. Αλλά άκου να δεις τώρα. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος, αγέραστος, δηλαδή τη μισή ενέργεια το έχω ξαναπεί να είχαμε το Mick Jagger, θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, να ξανακάνει περιοδία με τους Rolling Stones. Μίλησα ανοιχτά για αυτή την πιθανότητα μέσα στο 2027. Οι Rolling Stones ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 25ο τους άλμπουμ, το Foreign Tones, στις 10 Ιουλίου. Και μάλιστα έκαναν και περιοδία για την προώθηση του προηγούμενου τους άλμπουμ, του Hackney Diamonds, το 2024, και στις 20 συναυλίες που έδωσαν πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν τα 235 εκατομμύρια δολάρια. Χαμός, βλέπουν νούμερα τα μάτια μου. Οπότε μετά σου λέει Rolling Stones, γιατί να μην βγάλουμε και καινούριο δισκάκι και γιατί να μην ξανακάνουμε και να μην βγούμε σε περιοδία και μέσα στο 2027, αφού να γέραστη, μπράβο τους, να είναι καλά τα παλικάρια. Λοιπόν, Jumpin' Jack Flash και Rolling Stones, το άκου να δεις, στον 102, έλα στην παρέα.

Αυτά είναι, μου λέει η φίλη μου η Στέλλα. Ωραίες μουσικές βάζει σήμερα. Μα κάθε μέρα ακούμε υπέροχα τραγούδια. Εδώ στα άκου να δεις τον 102 της R3. Μεταξύ άλλων, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, μιας και μιλάμε για μουσική, πέραν από τη γιορτή του πατέρα χθες, ήταν και Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και γι' αυτό λόγο είδατε και στην εκπομπή Mindset, σας τα είχαμε πει, που προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στην R3 μετά τις 5, τους δικούς μου φίλους αγαπημένους από το αδελφάκι μας, από τον 958, τον Γιάννη τον Δημητρούδη, που τον απολαμβάνεται καθημερινά 5 με 6, την Δώρα τη Δαβίδου, που την απολαμβάνεται καθημερινά 6 με 7, και την φιλενάδα μου, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, που την απολαμβάνεται και αυτήν στον 958, 7 με 8, στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Και viral έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μπράβο στα παιδιά, οι μελωδίες viral γίναν των βιολιών που ταξίδεψαν στους επιβάτες εδώ του Μετρό Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χθες μεσημέρι Κυριακή, στο σταθμό Αγία Σοφία, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης χάρισαν μελωδικές στιγμές στους χρήστες του Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο χώρο του σταθμού και μετατρέποντας έστω και για λίγο τη μετακίνηση σε εμπειρία πολιτισμού. Λοιπόν, η πρώτη ώρα γύρισε σαν νεράκι, θα κλείσουμε με Brian Adams, διότι σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Brian Adams, ο οποίος θα έρθει και στην πόλη μας με το τραγούδι Heaven περίπου 1,5 χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έτσι μου δείχνει τουλάχιστον εδώ η σφαίρα μου, αλλά μου ήρθε ξαφνικά εξαιρετικά επίγον πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα τα ακούσουμε όλα στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε στο κινητό και σε σένα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε με Brian Adams, Heaven, στις 6 ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Ο ίδιος σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του και ότι το ζήτημα έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Ο κύριος Αβραμόπουλος γνωστοποιεί ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα. Όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, ο φάκελος που διαβιβάστηκε από τις βελγικές αρχές αναμένεται να αποσταλεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης να φτάσει στη Βουλή για τις περαιτέρω ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι το Qatargate είναι υπόθεση φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και υπαλλήλων των θεσμών των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου. Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης έχουν ήδη συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η Εύα Γκαϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Πυρκαγιά σε δασική έκθεση στην περιοχή Μέγα Δέριο Εύρου. Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Η κατάσταση της φωτιάς κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον κάμπο των Σπάτων. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική με 120 πυροσβέστες, 13 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε 2 μέτωπα σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, 9 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Τσαΐρια σε σκουπιδότοπο στην Περαία Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονο μαύρο καπνό. Ήχησε και το 112 για προφύλαξη από τον καπνό για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και κατ' επέκταση από την Πρωθυπουργία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Σε δήλωσή του έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία διευκρίνησε ότι θα παραμείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης μέχρι την εκλογή του νέου ηγέτη στο Εργατικό Κόμμα. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ομαλή εναλλαγή στην εξουσία. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάραντς, ο επικεφαλής του Εθνοσυντηρητικού Πολιτικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δημιούργησαν μια ισχυρή βάση για μια τελική συμφωνία. Αποκάλυψε δε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως 18 μήνες οι 3 συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 5,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, ο οφειλόμενος φόρος ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός δρόμος Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επόμενης μέρας στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότια, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι. Μέρη προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είσαι ωραίος. Χρήστος Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είστε όλοι πολύ ωραίοι, εδώ στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 22 του Ιούνιου. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο κίνηση. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή περιφερειακώς βαίνουμε καλά. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήχησε το 112, διότι η πυρκαγιά έλαβε χώρα στην περιοχή Περαία, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη κατάσβεσης. Απλά το 112 μας υπενθυμίζει να παραμείνουμε όσοι είστε στην περιοχή, σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσετε πόρτες, να κλείσετε παράθυρα και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Στάθη που ήρθε στην παρέα. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θελήσετε να μας μοιραστείτε, να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228, αγαπημένος μου Κώστας Τουρνάς, εκτός ότι βρισκόταν στην πόλη μας στο Θέατρο Κήπου το Σαββατοκύριακο που πέρασε, θα εμφανιστεί ως special guest, opening act, στη μεγάλη συναυλία των Foreigner στην Αθήνα, ιστορική rock μπάντα όπως σας έχουμε πει. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδίας Celebrating 50 Years. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, δηλαδή το Σάββατο που μας έρχεται. Πάει και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ. Και ο Τουρνάς θα εμφανιστεί λίγο νωρίτερα στις 8 για να παρουσιάσει ένα δυναμικό σετ με παλιές του επιτυχίες, πλαισιωμένος εννοείται από μουσικούς, τραγουδίστρες. Μας αρέσει πάρα πάρα πολύ, μας έφτιαξε τη διάθεση. Και αν ακούτε ότι λαχανιάσαμε, είναι γιατί χορεύαμε πριν με τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και επιτέλους, μα επιτέλους, εκθρονίστηκε. Αναφέρομαι στην Taylor Swift. Δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση με το The Fate of Ophelia, πήγε στη δεύτερη θέση. Αλλά επιτέλους πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, δηλαδή στην πρώτη θέση. Το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Dracula. Και στην... Εντάξει, εμείς περνάμε ωραία εδώ και βγαίνει προς τα έξω. Dracula, Dracula, θα ακουστεί πάρα πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι. Αχ, μου στείλε και φωτογραφία ο Στάθης μου. Καλησπέρα, λέει, από αμαξοστάσιο ακούμε. Τι κούκλος είσαι, Στάθη, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ακούμε Τάλεϊ Μπάλα και Τράκουλα και αμέσως μετά ακούμε Bad Dreams από Teddy Swims, διότι είναι στη θέση νούμερο 4. Στη δεύτερη θέση, είπαμε, είναι η Taylor Swift και στην τρίτη θέση Ζέινα και το Τζενάντο.

Μιλάμε και στο τηλέφωνο, ναι, εδώ, στο 2313-338-420 και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτός είναι ο Teddy Swims, μας αρέσει ιδιαίτερα, το Bad Dreams, το άκου να δεις στον 102.3. Βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις συναυλίες που περιμένουμε, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην πόλη μας. Ο Brian Adams, μιας και ακούσαμε και Brian Adams, έρχεται αυτό το 28 Ιουνίου, είναι την Κυριακή. Ορίστε, τώρα. Έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου. Η προπόληση φυσικά έχει ήδη ξεκινήσει και επειδή έψαξα λίγο να βρω εισιτήρια, δεν έχει μείνει κολυβηθρόξυλο. Μάλλον έχουν μείνει, αλλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή από 140 ευρώ αυτή τη στιγμή μπορείς να βρεις το ένα άτομο, δηλαδή του τέστην τα 2,280. Είναι αρκετά, είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η συναυλία θα είναι ακουστική. 100%, δηλαδή 100% ακουστική συναυλία για 2 ώρες. Ο Brian Adams με την κιθαρούλα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του, θα προσφέρει κάτι, σου λέει, περισσότερο από μουσική. Θα προσφέρει μία μουσική εμπειρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έχει γενέθλια και άλλος τραγουδιστής σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Urbanovich. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Editors. Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1981, γίνεται 45 χρονών. Είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στο βρετανικό συγκρότημα των Editors ως κιθαρίστας και κιμπορτίστας από την ίδρυσή του το 2002 ως την αποχώρησή του τον Απρίλιο το 2012. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Το The Racing Rats, το You Don't Know Love, αλλά εμείς ακούμε για τη συνέχεια και μόνο δε φοράμε βέβαια το Papillon. Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσάιρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε χαμηλή βλάστηση η φωτιά δεν απειλεί. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή στο Μέγα Δέριο Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με τις ελληνικές δικαστικές αρχές δεν έχει εκτελεστεί λόγω της βουλευτικής ασυλίας του, ενώ απαιτείται η άρση της από τη Βουλή. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στο νοσοκομείο της Λάρισας, 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομιλικό του στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Feels like heaven. Για μας έτσι είναι. Κάθε μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, για το φίλο μας τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχουμε και άλλο τραγούδι παραγγελιά. Δεν το ξεχνάμε, εννοείται. Εδώ είμαστε Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας, 22 Ιουνίου. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αν μας στείλετε έτσι και μία φωτογραφία από θάλασσα, πάρα πολύ θα μας καλαβώσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Ενώ ακούσαμε νωρίτερα, λίγο πριν τους τίτλους ειδήσεων, τον Γιούγκελ, τον διεθνούς φήμης DJ και παραγωγό της Latin και House μουσικής, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα καλοκαιράκι 2026, θα εμφανιστεί στην Αθήνα αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Από τις 5 ανοίγουν οι πόρτες, τέλος πάντων, και έως τις 12.30 μπορείτε να απολαύσετε τον Γιούγκελ, ο οποίος έχει πάρα πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Μισκατήρι. Καλά, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Πάμε να το απολαύσουμε, να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

και Weekend και Dua Lipa που μόλις παντρεύτηκε. Αλλά ποιος θα παντρευτεί επίσης? Ο φίλος μας ο Στάθης. Νομίζω είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά σου, Στάθη, διότι όλα τα μαθαίνω. Ο οποίος ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Τιλία και εμείς φυσικά του ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σας πάω σε ένα viral video, όχι τόσο για το viral video αυτό καθεαυτό, αλλά κυρίως για το κοινωνικό φαινόμενο που αναδύεται από αυτό το βίντεο. Δηλαδή, λένε δύο γυναίκες τώρα και αναρωτιούνται γιατί δεν τις φλερτάρουν πια οι άντρες και πού πήγανε, σου λέει, όλοι αυτοί οι όμορφοι άντρες ΟΕΟ. Μία συζήτηση που φούντωσε στα social media φέρνει ξανά στο παρασκήνιο το ερώτημα για το πώς γνωρίζονται τελικά σήμερα οι άνθρωποι και γιατί εκείνο το παραδοσιακό φλερ, το γκρι καμάκι που λέγαμε εμείς, έχει λίγο έτσι εκλείψει. Αφορμή λοιπόν στάθηκε ένα σχετικό άρθρο της New York Post, ένα βίντεο εκεί στο TikTok που κάποιες δύο γυναίκες ελεύθερες εκφράζουν την απορία πού είναι οι άντρες και γιατί δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Και το βίντεο φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αναδημοσιεύτηκε στο Twitter, στο X και προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις. Πού συναντάτε εσείς, λένε οι γυναίκες, αυτούς τους όμορφους άντρες? Σε μπαρ, σε λέσχες τρεξίματος, σε καταστήματα με φαγητό, σε σούπερ μάρκετ? Το μπαρ, λέει, δεν είναι καλύτερο μέρος για να βρείτε άντρες κτλ? Μπορείτε, λέει, να αρχίσετε εσείς οι όμορφοι άντρες επιτέλους να βγαίνετε έξω? Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε έντονη συζήτηση με τους άντρες να εξηγούν γιατί αποφεύγουν πλέον να κάνουν την πρώτη κίνηση. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι φοβούνται μήπως παρεξηγηθεί αυτή τους η προσέγγιση, δες που φτάσαμε τώρα. Άλλοι ανέφεραν ότι δεν θέλουν πλέον να επενδύουν χρόνο και χρήματα σε γνωριμίες που ενδεχομένως να μην έχουν καλή εξέλιξη. Εντάξει, αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και άλλοι λένε ότι οι γυναίκες πλέον είναι εχθρικές απέναντι στους περισσότερους άντρες στις μέρες μας. Και ενώ άλλος υποστηρίζει ότι πολλοί άντρες αποφεύγουν να πλησιάζουν επειδή φοβούνται πλέον τις αρνητικές αντιδράσεις. Δηλαδή, έχει φτάσει τώρα η γνωριμία σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχουν αντιλαμβάνεστε και εσείς εφαρμογές dating, ιδιαίτερα οι νέοι πλέον μέσω αυτών βρίσκουν κάποιον σύντροφο κτλ. Και η συζήτηση αυτή δείχνει ότι οι σχέσεις και η γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, αν μη τι άλλο, έχει αλλάξει σημαντικά. Αυτές οι εφαρμογές dating έχουν γίνει ο βασικός τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ενώ η αυθόρμητη προσέγγιση, αυτό που λέγαμε το παλιά, το φλερτ μεταξύ μας, ένα χώρο διασκέδασης, ένα χώρο ακόμα και στην παραλία, τι να πω, φαίνεται να γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Οπότε αυτό όλο το θέμα είναι κοινωνικό, είναι η αλήθεια, και είναι ένα θέμα το πώς πλέον η σημερινή νεολαία, οι άνθρωποι κτλ., πέραν από τις εφαρμογές dating, πώς επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει και χέρι μεγάλη συζήτηση, αλλά προς το παρόν έρχεται η Billie Eilish με ένα υπέροχο τραγούδι, Birds of a Feather, για τη συνέχεια. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε και τα δικά σας σχόλια. Αν θέλετε έτσι κάτι να μοιραστείτε μαζί μας, Viber 6930 078 228. Στο 2313 338 420 μιλάμε απευθείας μαζί.

Προβοκατόρικος, ρομαντικός, ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και στη συγκίνηση. Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τα μας τραγούδια όπως Το Μεγαλώνω, Το Έπαθα Αγάπη, Αυτή είναι η Ζωή, Φύλαμα Ακόμα, Μαντάμ και πολλά άλλα συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε όταν αναφέρομαι στον Πάνο Μουζουράκη, διότι βρίσκεται στην πόλη μας και σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ θα τον απολαύσουμε στη Μονή Λαζαριστών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Μια πολύ όμορφη πρόταση μουσική για σήμερα βράδυ Δευτέρας. Βέβαια τον απολαύσαμε και χθες Κυριακή στη γιορτή του πατέρα, διότι πλέον είναι πατέρας δύο μικρών παιδιών. Στο Mindset, στην R3, μετά λίγο τις 5, τον είδα και εγώ τον Πάνο Μουζουράκη. Απολαυστικός λοιπόν Πάνος Μουζουράκης και σήμερα στην Μονή Λαζαριστών, σήμερα Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ, στα 15 ευρώ η είσοδος. Όσα σαρδάμ δεν έκανα 2 ώρες, τα έκανα σε αυτήν την εκφώνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω όμως το φίλο μου, το Χρήστο το Σιδερίδη. Έτσι, μπράβο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε, εδώ θέλουμε επίσης χειροκρότημα και μας αντέχετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της R3. Ελπίζουμε να μας βάλετε έτσι στην παρέα σας. Θα κλείσω με Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το Fallen. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού rock, goth, όπως θέλεις πες το, συγκροτήματος, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε το Μάρτιο του 2003 και ξεπερνούν σε πωλήσεις. Είναι το πιο εμπορικό τους άλμπουμ με τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω. Πάρα πολύ ωραίο όλο το άλμπουμάκι και έτσι και πιανιστικό και αιχμηρό και rock. Οπότε με Evanescence και Bring Me to Life θα ξεκινήσουμε. Εγώ τώρα ξέρεις, κάνω και άλλες 2 ώρες εκπομπή και εσύ το ίδιο, μαζί μου, εννοείται. Λοιπόν, Bring Me to Life και Immortal, αν προλάβουμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο πανμέγιστος τιτανοτεράστιος Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε λίγα λεπτά αύριο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός για φωτιά στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Τσαΐρια της Περαιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, δίβερο σκαφή και ένα ελικόπτερο. Εστάλει και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των καπνών που κατευθύνονται στην πόλη. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακρέφνιου Βιωτίας. Στο ρεύμα προς Αθήνα η κυκλοφορία εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Ακρεφνίου στο 108 χιλιόμετρο ως τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών. Στο ρεύμα προς Λαμία η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από τον ανισόπεδο κόμβο Θιβών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου. Φωτιά και στο μεγάλο δέριο του Εύρου, σε δασική περιοχή, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση ή οτιδήποτε επιλήψιμο, απαντά σε ανακοίνωσή του ο πρώην επίτροπος και σημειώνει μεταξύ άλλων ότι κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fighting Putini είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστέρευλων πραγματικών περιστατικών και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο. Επίσης σημειώνει ότι παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με την έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τότε απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτέμβρη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά. Από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 της επόμενης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και στους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρετικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ή θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία η Ιταλία είναι γεμάτη βασίλεια, τα οποία ωστόσο ανήκουν σε χίλιους δυο άλλους, αλλά όχι στους Ιταλούς. Σκλαβιά έζησαν και άλλοι λαοί, ξέρετε, και εκείνοι για 400-500 χρόνια. Στους γείτονες, κάποια στιγμή θα ερχόταν οι άνθρωποι με τα κόκκινα πουκάμισα και θα έβαζαν μπρος την υπόθεση επανάσταση που διεκδικούσε όχι μόνο την ελευθερία, αλλά και την αναδιανομή του πλούτου μέσα από την κατάλυση των παλαιών δομών. Είχαν, βλέπετε, διακρίνει αυτό που δεν διέκριναν οι δικοί μας. Το ότι κάποιοι στα παλιά κοιτάπια των Γάλλων ή των Αυστριακών θα άλλαζαν απλώς τις υπογραφές, αλλά τα χωράφια θα τα δούλευαν οι ίδιοι που τα δούλευαν και πριν. Δεν ήταν μόνοι τους οι καρμπονάροι. Μπορεί οι ριζοσπάστες, διεθνιστές και οι παλιοί αριστοκράτες να ήταν αυτοί που μπήκαν μπροστά στην υπόθεση της Ιταλικής ενοποίησης, αλλά δεν ήταν λίγοι και οι αστεί που στάθηκαν απέναντι στους ξένους με περηφάνεια και σημάδεψαν την ιστορία της γειτονικής χώρας. Και οι ιστορίες των άλλων χωρών, φίλες και φίλοι, είναι κατά κάποιο τρόπο και δικές μας, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει χωράφι που έχει μόνο τα δικά του ζυζάνια, μήτε το νερό της βροχής ξέρει να σταματά μόνο σε έναν τόπο. Ο Τζουζέπε Μαντσίνι υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικά προσωπικότητες, όχι μόνο της Ιταλικής αλλά και της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Σίγουρα όμως ουδής μπορεί να αμφισβητήσει πως μέχρι τέλους έναν στόχο είχε. Να δει τον τόπο του ελεύθερο και κυρίως χωρίς βασιλιά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα έχουμε συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη τον Χρήστο Σιδερίδη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η μεγάλη Μαρία Κάλλας στο αξεπέραστο Αστάντιβα από την όρμα του Μπελίνη. Λοιπόν, τι γίνεται, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά το μουσικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Ματσίνη δεν ήταν απλώς ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος της Επανάστασης που περιόρισε τον προφορικό αλλά κυρίως τον γραπτό του λόγο στα στενά, θα έλεγε κανείς, πλαίσια της πολιτικής και του αγώνα. Ήταν ένας βαθύτατα μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος ενέπλεξε στην προσπάθειά του για τη δημιουργία ενός μετόπου που στόχο είχε, όπως είπαμε, την απελευθέρωση της Ιταλίας, ενέπλεξε με την καλή την έννοια και το ρόλο που η τέχνη μπορούσε να έχει στην οικοδόμηση μιας καινούργιας Ιταλίας. Ως εκ τούτου πέρασαν από το λόγο του όλες οι μεγάλες μορφές της ιταλικής τέχνης της εποχής εκείνης, αναπόφευτα και οι μεγάλοι μαέστροι. Σε αυτούς τους μαέστρους, σε αυτούς τους συνθέτες, φίλες και φίλοι, θα σταθούμε. Με τον Μπελίνη ξεκινήσαμε. Ο οποίος Μπελίνη για τον Ματσίνη μπορεί να μην ήταν το που θα λέγαμε το ιδεατό, με βάση τα όλα είχε κατά νου, ο άνθρωπος τον οποίο θα γνωρίσουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά τον χαρακτήριζε μια απαραίτητη γέφυρα, θα έλεγε κανείς, από την λεγόμενη παραδοσιακή ιταλική σχολή μουσικής, σε αυτή τη σχολή που επρόκειτο να δημιουργηθεί στο Ιταλικό αύριο. Ο Ματσίνη γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1805, να και η ημερομηνία μας, στην Βία Λομελίνα της Γένοβα, που τότε ανήκε ακόμη στην υποτιγαλία του Ναπολέοντα Βοναπάρτη Ρεπούμπλιχα Λιγκούρε, τη λεγόμενη Δημοκρατία της Λιγουρίας. Ο πατέρας του, Γιάχωμο, ήταν ιατρός και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της πόλη και πολιτικά ανήκε στους Ιακωβίνους, σκληρή πτέρυγα. Εντελώς αντίθετη, η πανέμορφη μητέρα του, η Μαρία Ντράγκο, βαθιά θρησκόληπτη, η οποία ανήκε στους ιδιόρυθμους, θα έλεγε κανείς σχεδόν καλβινιστές ή ανσενιστές. Από μικρός ο Τζουζέπε θα δείξει την φιλομάθειά του και ένα ασυνήθιστο για την ηλικία του ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, για την πολιτική, και κάπως έτσι με τη βοήθεια του πατέρα του θα γίνει δεκτός στην ηλικία των μόλις 14 χρόνων στο νομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Γένοβα, από το οποίο αποφύτησε το 1826. Και ξέρετε τι έκανε με το που πήρε το πτυχίο στα χέρια? Άρχισε να εργάζεται ως συνήγορος των φτωχών και των κατατρεγμένων. Το 1821, σε ηλικία 15 ετών, είδε με τη μητέρα του τους κυνηγημένους τότε καρμπονάρους να φεύγουν από το λιμάνι της Γένοβα για τη Γαλλία, για την Ισπανία. Και πώς έφευγαν οι άνθρωποι, πουλούσαν τα ρολόγια τους, τα γυαλιά τους για 2-3 χρήματα επιβίωσης. Επηρεάστηκε βαθιά από την εικόνα. Ήθελε να φύγει μαζί τους, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα. Και άρχισε να ντύνεται στα μαύρα, σε ένδειξη πένθους για την σκλαβωμένη πατρίδα του. Ένα χρώμα που κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Νοέμβριο του 1823, ο 18χρονος πλέον, Ματσίνη, είχε γνωρίσει την οικογένεια του συνομήλικου του φοιτητή ιατρικής, του Τζάκοπο Ρουφίνι. Μορφωμένοι αριστοκράτες, οι Ρουφίνοι, ριζοσπάστες, σκληροί, οι οποίοι θα τον επηρεάσουν βαθύτατα. Έτσι, και παρά το ότι διαφωνούσε με τον έντονο ριτουαλισμό, δηλαδή με την αυστηρή δομή και την τυπολατρία, αν θέλετε, της μυστικής οργάνωσης των καρμπονάρων, θα μπει τελικά το 1829 στους κόλπους της οργάνωσης για το κοινό καλό της απελευθέρωσης της Ιταλίας. Συνελήφθη
Τον κλείσαν στο κάστρο της Αβώνα μέχρι το Φλεβάρι του 1831, βγήκε και τα έκανε τρεις χειρότερα σε επίπεδο κυνηγητού από την αστυνομία, καθώς μπήκε στη μυστική εταιρεία Αποφασιμένη, ναι, ελληνικότατο ήτανε, που είχαν ιδρύσει η Φίλιππος Μιχαήλ Μποναρότη, Ιακωβίνος, διεθνής επαναστάτης, ο παδός του Ροβεσπιέρου και ο Μπιάνκο της Σαν-Χοριός, Καρμπονάρος παλιός του 1821, ο οποίος το 1830 θα γράψει το «De la guerra nazionale, d'insurrezione per bande», ένα υπέροχο βιβλίο για τον ανταρτοπόλεμο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι παρέες του κάθε άλλο παρά αρεστές ήταν στο καθεστώς και ο τόπος του επικίνδυνος. Έτσι λοιπόν παίρνει την απόφαση να φύγει για τη Μασσαλία, όπου το 1831 ιδρύει μαζί με τον Σαν-Χοριός την ιστορική οργάνωση La Jovine Italia, δηλαδή την Νεαρή Ιταλία. Η οργάνωση είχε ως απότερο σκοπό της την απελευθέρωση της χώρας από τους Αυστριακούς και την ένωσή της υπό ένα λιμπεραλιστικό δημοκρατικό πολίτευμα.

Λι Λομπάρντι, φίλες και φίλοι, το πολύ μεγάλο αυτό έργο του Βέρντι, από το οποίο ακούσαμε το χοροδιακό «Τζερουζαλέμ, Τζερουζαλέμ». Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια ασυμβατότητα, θα έλεγε κανείς, στη σχέση του Ματσίνη με τον Βέρντι. Παρόλα αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν ανέκαθεν διστακτικός. Παρόλα αυτά θα έρθει το ιστορικό 1842, όταν ο Βέρντι πραγματικά θριαμβεύει με τον Αμπούγο, που ουσιαστικά γίνεται και ο ύμνος της μεγάλης επανάστασης των Ιταλών για την απελευθέρωση του τόπου τους, και τότε αναγκάζεται πλέον ο Ματσίνη, γιατί το πίστευε και όχι γιατί έπρεπε, να πει εκείνο το θρυλικό «απελευθερωνόμαστε από τον Ροσίνη», έτσι, και την μουσική εποχή που αντιπροσώπευε, με μια νέα μουσική κοινωνική η οποία ταυτίζεται με την προοδευτική κίνηση του σύμπαντος. Ωστόσο, ένα μήνα πριν από την ίδρυση της Νεαρής Ιταλίας και για λόγους που δεν ανοιχνεύονται πολιτικά, ο ίδιος θα πει αργότερα ότι εξέφραζε κάποιες ελπίδες άλλων, ο Ματσίνη τι έκανε? Συνέγραψε και κυκλοφόρησε μια ανοιχτή επιστολή προς τον βασιλιά Κάρολο Αλμπέρτο, που μόλις είχε ανέβει στο θρόνο του Πιεμόντε. Μια επιστολή με την οποία τον καλούσε να ηγηθεί των πατριωτών που ήθελαν την ένωση της Ιταλίας. Ξένησε πολλούς η πράξη εκείνη. Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις του προς τον βασιλιά ότι εάν δεν κατέβαινε στον δρόμο να παλέψει, θα το έκαναν κάποιοι άλλοι. Και αυτό και μόνο έφτανε για να τον επικηρύξει ο βασιλιάς. Η Νεαρή Ιταλία και η Καρμποναρία, που την στήριζε στην Ιταλία, δέχτηκαν σκληρό πλήγμα το 1833, όταν η αστυνομία του βασιλιά της Σαρδινίας ανακάλυψε από Χαφιέ σχέδιο του Τζουζέπε Ματσίνη για εξέγερση στην Γένοβα, το Σάμπερι, το Τωρίνο και την Αλεσάνδρεια. Ο αδελφικός του φίλος της οικογένειας Ρουφίνη, ο Σάχοπο, συνελήφθη τη νυχτιά της 13ης προς 14ης Μαΐου της χρονιάς εκείνης στο σπίτι του τη Γένοβα και αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει μέσα στα μπουντρούμια του μεγάλου ανακτόρου, ενώ εκτελέστηκαν δημόσια 12 ακόμη ιστορικοί καρμπονάρι, μερικοί από τους οποίους υπαξιωματικοί του στρατού, παρακαλώ, αφού πρώτα βασανίστηκαν για εβδομάδες. Η απλή και μόνο συμμετοχή στη Νεαρή Ιταλία θα αποτελούσε έκτοτε για τους Αυστριακούς πράξη εσχάτης προδοσίας. Ο Ματσίνη ξέρει ότι η μοναρχική πλέον Γαλλία δεν είναι ασφαλές μέρος και έτσι φεύγει για την Γενέβη, όπου το Νοέμβρη του 1833 συναντά τον μεγάλο Γκαριμπάλντι, τον οποίον ενέπλεξε στην προγραμματισμένη για τον Φλεβάρι του 1834 εξέγερση με αποστολή αυτός να προκαλούσε ξεσηκωμό στην Γένοβα την ώρα που η λεγεώνα των καρπονάρων θα εισέβαλε από την Ελβετία στην περιοχή της Αβόια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 112 για τη φωτιά στα Τσαΐρια. Μείνετε σε κλειστούς χώρους. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με νέα οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική περιοχή του Μεγάλου Δερίου Εύρου. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη η φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, κλειστή εθνική οδός Αθηνών Λαμίας. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, εντός εβδομάδας οι επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα, λέει ο J.D. Vance. Παρέτηση από την ηγεσία των εργατικών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Πάνω από 5,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, με αυξημένο τον οφειλόμενο φόρο κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η παρέα μας όπως πάντα, την καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη φίλη την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα, την Πατρίτσια και την Αμαλία, την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα διαδικτυακά, όπως και ο Κωνσταντίνος και η αγαπημένη μας η Μαρία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στους δύο Ιωσήφ, στον φίλο το Γιώργο το Στρατηγέλη στα ξένα, στον Τηλέμαχο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Ντονιτσέτη ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Τζάκομο Αραγκάλ, Τζον Σάντερλαντ, στο Ντιπεσκατόρε Νιόμπιλε, όπως είπαμε από την Λουκριτία Βοργία. Ο Ματσίνι τον εκτιμούσε τον Ντονιτσέτη πάρα πολύ. Είχε αναποθέσει, θα έλεγε κανείς, τις ελπίδες του στον Ντονιτσέτη και μάλιστα θεωρούσε τη συγκεκριμένη όπερα μία από τις καλύτερες του μεγάλου Ιταλού μουσουργού. Τον είχαμε αφήσει πριν από το τραγούδι «Φίλες και φίλοι» να οργανώνει την Λεγεώνα των Επαναστατών σε συνδυασμένες κινήσεις, αλλά η Λεγεώνα είχε ήδη διαβρωθεί από τους πράκτορες των Αυστριακών και επίσης είχε μειωθεί κατά πολύ μετά από τις συλλήψεις που είχε κάνει η ελβετική αστυνομία. Η εισβολή στη Σαβόη ήταν ένα μεγάλο φιάσκο. Ο Ματσίνι μάλιστα αρρώστησε βαριά πριν από την επίθεση και αρκετοί από τους λεγεωνάριους που δεν είχαν ουσιαστικά κάποιον επικεφαλής δεν μπόρεσαν να ξαναπεράσουν τα σύνορα. Συνελήφθησαν από το στρατό του Κάρολου Αλμπέρτου και του φεκίστηκαν ή κρεμάστηκαν. Όταν θα συνέλθει θα φύγει για τη Βέρνη. Η αυτοκτονία τριγυρνά στο μυαλό του, αλλά οι σύντροφοί του τον βοηθούν να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να αναλάβει εκ νέου δράση. Μόνο που η δράση του Ματσίνι, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, δεν περιορίζεται στα πολιτικά κείμενα ή στα όπλα. Ο Ματσίνι, μέσω διαφόρων έργων του, ασκεί κριτική, δημιουργική κριτική και εκφράζει τις ιδιαίτερα μαχητικές απόψεις του για την τέχνη και την αποστολή της στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης τέχνης πατριωτισμού κατά τη διάρκεια της περίοδου του λεγόμενου Ριζορτζιμέντο, δηλαδή της εθνικής παλιγκαιρεσίας των Ιταλών. Ταυτοχρόνως, αποσκοπεί στο να κάνει γνωστές τις πολιτικές αλλά και αισθητικές απόψεις του, έτσι ώστε να καθοδηγήσει τους Ιταλούς λογοτέχνες και καλλιτέχνες ως προς τις στρατηγικές αναπαράστασεις που πρέπει να υιοθετήσουν για τη συγκρότηση της τότε νέας πολιτιστικής ταυτότητας του Ιταλικού έθνους όταν αυτό προκύψει. Κείμενά του όπως το «Di una letteratura europea», δηλαδή για μια λογοτεχνία ευρωπαϊκή, ή το «Η Ιταλική λογοτεχνία από τα 1830», καθώς και μικρότερα άρθρα με αντικείμενο τη λογοτεχνία αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας σταθμούς στην Ιταλική γλώσσα, ενώ δεν λείπουν έργα, φίλες και φίλοι, που αφορούν συνδυαστικά στην τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα το εξαιρετικό έργο του «Φιλοσοφία de la Musica» του 1835 ή το συγκλονιστικό έργο του για τους Ιταλούς ζωγράφους που εκδόθηκε το 1841. Η εργαλειοποίηση της τέχνης και της λογοτεχνίας και η αξιοποίησή τους για την διασπορά πατριωτικών και επαναστατικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της πατριωτικής προπαγάνδας του Ματσίνι είναι φανερή σε όλα τα έργα του, με μια σταδιακή, θα έλεγε κανείς, κλιμάκωση της μαχητικότητάς του. Μελετώντας αυτά τα κείμενα, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ματσίνι δεν ήταν κάποιος που απλώς πυροβολούσε μέσα από ένα χαράκωμα. Άνθρωπος μορφωμένος, με διάβγεια και επίγνωση του σκοπού του, έγραψε κείμενα πρωτοποριακά για την εποχή τους. Και ήταν τέτοια γιατί.
γιατί πρότειναν μία νέα μορφή αλληλεπίδρασης τέχνης και πολιτικής, αναδεικνύοντας την ισχύ των ανθρώπων του πολιτισμού και κυρίως των πολιτιστικών ελίτ της εποχής, την ικανότητά τους, αλλά πάνω απ' όλα την υποχρέωσή τους να παρεβαίνουν ουσιαστικά στα πραγματιστικά οράματα των πολιτικών ηγετών και των επαναστατών. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα μετά το φιάσκο εκείνο, η ψυχική του ισορροπία επανήλθε και με την επιρροή της Ελεονόρας Ρουφίνη, το ιδανικό του είχε αποκτήσει ένα σχεδόν θρησκευτικό περίβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Τη νίκη της Δημοκρατικής Εθνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον Ματσίνη, θα έφερνε μόνον η πίστη σε έναν θεό της δικαιοσύνης, όπως τον αποκαλούσε. Μια καινούργια εθνική θρησκεία, στηριγμένη στην αφοσίωση σε υψηλές αρχές, με πρώτη και κύρια το καθήκον. Στηρισμένη στη δικαιοσύνη και την αλήθεια, στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, όπως έγραφε. Για το Ματσίνη, όπως κάθε άνθρωπος, έτσι και κάθε έθνος, έχει μία αποστολή, δοσμένη από αυτόν ακριβώς το Θεό της δικαιοσύνης και της αλήθειας, που είναι σχεδόν ταυτόσιμος, γνωρίζετε πολλοί από εσάς, με το υπέρτατο «ον», τη λατρεία του οποίου προσπάθησε να καθιερώσει στην Γαλλική Επανάσταση ο Ροβεσπιέρος. Μήτε ο Πάπας, μήτε ο Βασιλιάς, αλλά ο Θεός και ο λαός θα μας ανοίξουν το δρόμο για ένα διαφορετικό μέλλον, τόνιζε ο Ματσίνη. Έχει αλλάξει πλέον, έχει καταλήξει ότι οι επαναστάσεις δεν είχαν την πνευματική διάσταση την οποία είχε αξιοποιήσει ο χριστιανισμός για να επικρατήσει.

Οτάβιο Γκαραβέντα, φίλες και φίλοι, αυτόν ακούσαμε στην ιστορική ηχογράφηση του 1968 από την ορχήστρα της RAI. Ήταν το «La Speranza più suave» από την όπερα «Semiramide» του Ροσίνη, μία από τις πρώτες όπερες που είχε ακούσει στην Γένοβα ο Μαντσίνη, ο οποίος και από την επιστολογραφία του μπορεί να διακρίνει κανείς την ιδιαίτερη εκτίμηση που είχε προς το Ροσίνη. Ντυμένος με τη νέα του θεωρία περί τον αιώνιο νόμο της προόδου, του καθήκοντος, της αυτοθυσίας και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την λεγιώνα των ξένων, ο Μαντσίνη θα ιδρύσει στις 15 Απρίλη του 1834 στη Βέρνη την βραχίδια, όπως θα αποδειχθεί, οργάνωση Νεαρή Ευρώπη με 18 ακόμη Ιταλούς, Πολωνούς και Γερμανούς πολιτικούς φυγάδες. Στόχος του να διευρύνει μια νέα επανάσταση, την πολιτική ελευθερία που εισήγαγε η Γαλλική Επανάσταση στη σφαίρα πλέον της εθνικής ελευθερίας. Εκεί βρίσκονται βέβαια και τα αίτια της σύγκρουσής του με τον Μιχαήλ Μπακούνιν, θεμελιωτή του αναρχισμού. Παρά τον αμοιβαίο σεβασμό, ο Μπακούνιν απέρριψε τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό ιδεαλισμό του Μαντσίνη, προτάσσοντας τον κοινωνικό σοσιαλισμό και την κατάργηση του κράτους. Μάλιστα, ο Μπακούνιν, ο οποίος, το επαναλαμβάνω, σεβόταν βαθύτατα τον Μαντσίνη, θα καταγράψει τις φοβερές αυτές διαφωνίες στο βιβλίο του «Απάντηση ενός διεθνιστή στον Τζουζέπε Μαντσίνη». Στις 28 Μαΐου του 1834, υπό τον κλειό των Αυστριακών, οι ελβετικές αρχές συλλαμβάνουν το Μαντσίνη στο Σόλοθουρν, εκεί όπου εξέδιδε το περιοδικό «Νεαρή Ελβετία». Οι Ελβετοί τον απελάβουν στη Γαλλία. Είπαμε όμως, η Γαλλία είναι πλέον φιλομοναρχική. Συλλαμβάνεται από την αστυνομία του Παρισιού στις 5 Ιουλίου και φυλακίζεται. Γιατί? Γιατί τον Απρίλιο είχε εκφραστεί υπέρ της μεγάλης εξέγερσης των εργατών της Λιόν που πνίγηκε στο αίμα από το στρατό του Λουδοβίκου Φιλίππου. Όταν βγήκε από τις φυλακές του Παρισιού, ακολούθησε είτε το δρόμο προς την Ελβετία είτε αυτόν προς τη Γαλλία, ζώντας σε μια συνεχή κίνηση για να μην εντοπίζεται από τους διώκτες του. Στις αρχές του Ιουνίου του 1857 λοιπόν, ο αριστοκρατικής καταγωγής αναρχικός Κάρλο Πιζαγάντε, δούκας του Σαν Γιοβάνι, παρόλο που δεν συμφωνούσε με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές απόψεις του Μαντσίνη, δέχτηκε την τολμηρή αποστολή να πυροδοτήσει εξέγερση στην περιοχή του Σαλέρνο, ενώ ταυτόχρονα θα είχαν ξεσπάσει φωτιές των δημοκρατών στο Λιβόρνο και στη Γένοβα. Στις 26 Ιουνίου του 1857 λοιπόν, μαζί με τα μέλη της Νεαρής Ιταλίας, το επιχειρούν. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε, διότι είναι διδακτικό αυτό που συνέβη. Δέχτηκαν την επίθεση των οπλισμένων

με μαχαίρια, σουβλιά, δρεπάνια και τζουγκράνες κατοίκων των χωρικών, παρακαλώ, τους οποίους είχαν ξεσηκώσει η κληρική και ο δήμαρχος με το ψέμα ότι η πόλη δεχόταν επίθεση από ληστές. Και ήταν φοβερό. Έχεις έναν δούκα αναρχικό, έχεις έναν μεγαλοαστό επαναστάτη και ποιους βρίσκουν απέναντί τους? Βρίσκουν τους απλούς χωρικούς, φίλες και φίλοι, οι οποίοι είχαν πέσει στο ψέμα της εκκλησίας και της τότε, ας την χαρακτηρίσουμε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κύριο όνειρό του πλέον σε όλη τη δεκαετία του 1860, όπως και του Γκαριμπάλντι, ήταν η κατάληψη της υπό τον Πάπα Ρώμης και της υπό τους Αυστριακούς Βενετίας. Βέβαια, από τις αρχές της δεκαετίας ο Ματσίν είχε διαφοροποιηθεί από τον Γκαριμπάλντι, που αρκείτο στο να δει την Ιταλία ενωμένη έστω υπό τον βασιλιά Βιτόρε Εμμανουέλε. Ο Ματσίν από την πλευρά του είχαν ταχθεί ανοιχτά κατά της μοναρχίας. Για τον Ματσίνη η επιβολή της δημοκρατίας ήταν υποχρεωτική για την ενωμένη Ιταλία. Η πόλη της Μεσίνης τον εξέλεξε το 1866 βουλευτή, αλλά η εκλογή του κηρύχθηκε δύο φορές άκυρη από τον βασιλιά Βιτόρε Εμμανουέλε. Ενώ όταν τελικά αυτή αναγνωρίστηκε από το κοινοβούλιο, Ματσίνη παραιτήθηκε με την αιτιολόγηση ότι οι δημοκρατικές του αρχές δεν του επέτρεπαν να υπηρετήσει σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία. Το Μάιο του 1869, μετά από αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης, απελάθηκε για μία ακόμη φορά από την Ελβετία, στην οποία είχε επιστρέψει, και κατέληξε ξανά στο Λονδίνο, όπου έμεινε μερικούς μήνες, μέχρι που οι δύο θανατικές καταδίκες που τον βάραιναν έσβησαν με την αμνηστία του 1870 και έτσι επέστρεψε στο Λουγκάνο και από εκεί εγκαταστάθηκε στο πανέμορφο Ράπαλο.

Στο νούμερο ένα πάντως των προτιμήσεών του, φίλες και φίλοι, ο Ματσίνι είχε έναν πρόσο. Μα πολύ καλά το ακούσατε. Τον Τζάκομο Μέιερμπιρ. Πιο πρόσος δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά, με πολύ μεγάλη παρουσία στα ιταλικά πράγματα τα χρόνια εκείνα. Ρομπέρ Λε Ντιάμπλ, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η όπερα, απόσπασμα της οποίας ακούσαμε συγκεκριμένα το Σισιλιέν από την εθνική, από την χοροδία της Εθνικής Όπερας του Μπορντό. Το καλοκαίρι του 1870 ο Ματσίνι δέχτηκε για μια ακόμη φορά να ηγηθεί μιας ακόμη δημοκρατικής εξέγερσης στη Σικελία, την ώρα που ο βασιλικός στρατός κινείτο ενάντια στο παπικό κράτος της Ρώμης. Ωστόσο, το συνέλαβαν πριν καν φτάσει στο Παλέρμο στις 13 Αυγούστου και την επομένη φυλακίστηκε στο φρούριο της Γκαέτα, από που βγήκε στις 14 του Οκτώβρη, με την αμνηστία που δόθηκε, έτσι ώστε να εορταστεί η κατάληψη της Ρώμης στις 20 Σεπτέμβρη του 1870. Στα μέσα του Δεκέμβρη επιστρέφει στο Λονδίνο. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς γύρισε στο Λουγκάνο και ξαναείδε την Ιταλία μόνον ένα χρόνο αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου του 1872, όταν βρέθηκε εκεί ως Dr. John Brown στην Πίζα, φιλοξενούμενος από την 30χρονη φίλη του Ζανέτα Νάθαλα Ροσέλλη. Ματσίνι θα πεθάνει στην Πίζα, φίλες και φίλοι, στις 10 Μαρτίου του 1872. 100.000 άνθρωποι πήγαν στην κηδεία του. Και αυτό λέει πολλά. Πάνω απ' όλα λέει, είπε, λέει και πάντα θα λέει, ότι τα ωραία πράγματα, η ωραία ποίηση, η ωραία λογοτεχνία, οι μεγάλες επαναστάσεις ήταν ανέκαθεν υπόθεση των ανθρώπων που δεν κάθονταν ποτέ μα ποτέ στα αυγά τους. Ένας από αυτούς και ο Τζουζέπε Βέρντι έγινε αναφορά στο Ναμπούκο, έγινε αναφορά σε αυτό που όλοι αποκαλούμε τον δεύτερο εθνικό ύμνο της Ιταλίας και τον πρώτο του μεγάλου εκείνου Ριζορτζιμέντο, «Va pensiero sulla Lidorata», διότι, ναι, η συλλογή εικόνων δεν πρέπει να σταματά ποτέ στο δρόμο για ένα καλύτερο αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Το απόγευμα κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς. Τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας, η διέλευση των οχημάτων από τον μετοπικό και τον πλευρικό σταθμό διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για τη φωτιά στο μεγάλο δέριο του Εύρου σε δασική περιοχή, όπου επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αντιθέτως θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών, πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Οι πολίτες είναι απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια σε ενέργεια και τρόφιμα, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεση φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλ και την εσχροκέρδη. Γιατί απλά υπηρετεί την ολιγορχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος και τη συνεχιζόμενη φθορά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές. 1 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μπαχρέιν, ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, μια ομάδα 6 σουνητικών μοναρχιών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν. Το Ιράν απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τη συνομιλία στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία και δεν αποδέχθηκε καμία νέα δέσμευση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των κόμβων K6 και K5, μετεώρων και ευκαρπίας. Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς στο Μπορντό και τους 39 στο Παρίσι. Σχεδόν οι μισές υπηρωτικές περιφέρειες της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ενώ 845 σχολεία παρέμειναν κλειστά και χιλιάδες μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από τα μαθήματα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαϊριά. Παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή. Δεν απειλεί. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμία. Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο μεγάλο δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συμφωνίας. Υπαρκτή απειλή λαγοκέφαλη στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά την 5η έκτακτη σύσκεψη με αλλοιείς. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην Περαιά, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια και καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες και μία πεζοπόρα ομάδα, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 6 λεπτά πριν από τις 6, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς, τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ακρέφνιο Βιωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ εξαιτίας των καπνών αλλά και του γεγονότος ότι οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο, είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά καίει νότιο-ανατολικά του χωριού Ακρέφνιο και επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Η Εισαγγελία Φετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αριουπάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να γίνει άρση της ασυλίας του. Πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποτανθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από έντονες πιέσεις στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος για τη συνεχιζόμενη θωρά της κυβέρνησής του. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα επισκεφθεί από αύριο έως και την Πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, για να παρουσιάσει στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο την προκαταρκτική συμφωνία που υπέγραψε με το Ιράν. Το Ιράν πάντως απέρριψε τη δήλωση του J.D. Vance ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακνάου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά στα Τσαΐρια, παραμένει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην περιοχή, δεν απειλεί, φωτιά και στον Εύωσμο τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στο Ακρέφνιο. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο μεγάλο δέριο Εύρου. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Ανέστειλαν επίσημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έως τις 21 Αυγούστου τις κυρώσεις τους σε βάρος του Ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 14 νεκροί, οι περισσότεροι φοιτητές εξαιτίας πυρκαγιάς στην πόλη Λάκναου στην Ινδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Επιχειρούν εκεί 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε και η φωτιά σε δασική έκταση στο Μεγάλο Δέριο Εύρου. Ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία για συμμετοχή στην υπόθεση Qatargate έδωσε για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο η βελγική δικαιοσύνη. Το ένταλμα διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκή στο ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας. Θεωρήσαμε επιβεβλημένο το μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών όσο και με τη διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη δράση τους, κάνοντας τη συνολική μετάβαση της εθνικής άμυνας στη νέα εποχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Πεντάγωνο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 με συνέπεια επιχειρεί να μετατρέψει τις ένοπλες δυνάμεις από αξιόμαχη παράταξη στελεχών και συστημάτων σε ένα υπερσύγχρονο μηχανισμό μέσων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, από αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Θα ισχύσει σήμερα το βράδυ από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του flyover. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λάκναου της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε τριόροφο κτίριο στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Ούταρ Πραντές και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά από τις ασφικτικές πιέσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Ο Στάρμερ θα παραμείνει υπηρεσιακός Πρωθυπουργός έως ότου οι εργατικοί εκλέξουν νέο ηγέτη με φαβορή τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν, με αποτέλεσμα να χάνουν αρκετή τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί είστε ακόμα εκτός πόλης, συνεχίστε να παραθερίζετε, να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι που γυρίσαμε στη βάση μας, ας απολαύσουμε το βράδυ της Δευτέρας με ωραία μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Σας στέλνουμε στην παρέα μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

Δεν ξέρω πότε ακριβώς ήταν η χρονική στιγμή που αλλάξαν τόσο πολύ τα πράγματα που ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα από τα πιο γνωστά μουσικά φεστιβάλ στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το Fête de la Musique, όπου προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες, να καταλήγει σε έναν ξυλοδαρμό ανάμεσα σε εκατοντάδες ανθρώπους, σε συλλήψεις, σε βιασμούς, σε σεξουαλικές επιθέσεις, μέχρι και σε μαχαιρώματα. Χθες λοιπόν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, το Παρίσι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Εκατοντάδες άνθρωποι, δεν υπερβάλλουμε, εκατοντάδες άνθρωποι δέρνονταν μεταξύ τους, και όταν λέμε δέρνονταν, αν δείτε τα βίντεο, πάρα πολύ βαριά, με αντικείμενα, ό,τι βρίσκαν στον δρόμο το παίρναν, πετρούσαν πέτρες ο ένας τον άλλον. Μία γυναίκα 40 χρονών μαχαιρώθηκε και κινδυνεύει η ζωή της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Το ίδιο και ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου αυτός. Δεκάδες γυναίκες, πάνω από 100 γυναίκες δήλωσαν στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκαν επίθεση με σύριγγα, όπου τους βάζουν μια ουσία όπου μετά ξεχνάνε τι γίνεται, και δέχτηκαν σεξουαλικές επιθέσεις. Κάποιες κατήγγειλαν και βιασμό, που μετά εξακριβώθηκαν από τις αρχές ότι όντως συνέβη. Όλα αυτά μέσα σε ένα βράδυ. Η κατάσταση ήταν τόσο τραγική που μετά τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στο κέντρο του Παρισιού. Το κράτος της Γαλλίας ανέλαβε δράση και έβγαλε στον δρόμο 5.000 αστυνομικούς για να ηρεμήσουν τα πράγματα και να συμμορφωθούν. Έγιναν 246 συλλήψεις. Οι ζημιές που αφήσαν πίσω τους στο Παρίσι είναι, άμα δείτε τα πράγματα, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, και αναρωτιέσαι πώς μια γιορτή όπου ο κόσμος θα πήγαινε για να διασκεδάσει κατέληξε σε ένα τέτοιο φιάσκο. Απίστευτες εικόνες, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πια.

Ανησυχήσαμε λίγο το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα ξεκίνησαν πυρκαγιές. Όμως οι πυροσβεστικοί και τα εναέρια μέσα που δρούσαν κατάφεραν και περιόρισαν την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έπιασε φωτιά σε ένα γνώριμο μέρος που κάθε χρόνο δίνει τέτοια περιστατικά, στα Τσαΐρια, στην Περαία. Ήχησε και το 112 που προειδοποίησε τον κόσμο να παραμείνει μέσα στα σπίτια του με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα, γιατί η κατάσταση, η ατμόσφαιρα ήταν λίγο αποπνικτική, όχι λίγο, πολύ. Όπως είπαμε, η πυροσβεστική έκανε το έργο της, πάρα πολύ γρήγορα βρέθηκε στο σημείο, έχει περιορίσει τη φωτιά, είναι σε ύφεση, αλλά η ατμόσφαιρα ακόμα δεν έχει καθαρίσει, είναι δύσκολα τα πράγματα ως προς τον αέρα εκεί πέρα. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι φωτιές και είναι ανησυχητικό αυτό. Πάντως έδειξαν τόσο οι πυροσβεστικοί αλλά όσο και τα εναέρια μέσα ότι είναι σε ετοιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ παρηγορό.

Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιάννη που μας έχετε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Η Δάφνη, απογοητευμένη, πριν δύο μήνες με είχε ρωτήσει τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δάφνη, βγήκαν τα αποτελέσματα, αφού δεν είσαι σε αυτούς που κέρδισαν προφανώς, εκτός αν δεν το ψάξες, μπες και ψάξ' το. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να δοθούν και άλλα βάουτσερ στη συνέχεια, χωρίς καν να χρειάζεται να κάνετε κάτι. Θα είναι οι επιλαχόντες, θα δώσουν και άλλα βάουτσερ στους επιλαχόντες. Και η Μαρία μας λέει: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει να είσαι κάπου έξω και να πίνεις τα κοκτέιλ σου, αλλά κάθεται και μας ακούει. Μπορείς να τα συνδυάσεις, Μαρία, μέσα από το κινητό σου και το Ερτέκο. Μπορείς να βγεις έξω, να πιεις πάρα πολύ ωραία τα ποτά σου, τις μπύρες σου, ό,τι θέλεις, τα αναψυκτικά σου και να ακούσεις τη νυχτερινή βάρδια στον 102 μέσα από το Ερτέκο. Ξαναδίνουμε το τηλέφωνο για να στέλνετε και άλλα τα μηνύματα. 6930-07-8228 μέσω Viber. Περιμένουμε και οι υπόλοιποι να μας πείτε τι σκέφτεστε το βράδυ της Δευτέρας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σέιφες η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Σέιφες και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, νέο συναγερμός για φωτιά στην Κερατέα Αττικής. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης, αλλά και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει η δυτική και κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει η Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

me. Για τρέλα μιλάνε οι Savage Garden και για τρέλα θα σας μιλήσω κι εγώ. Στο χολαργό θα σας πάω χθες το μεσημέρι, 2 ώρα το μεσημέρι. Όχι βράδυ 2 ώρα, γιατί άντε πες, τράκαρε σε ένα μάξι 2 ώρα το βράδυ, είσαι ασυνείδητος, αλλά λες μπορεί να αντιγλιτώσω. 2 ώρα το μεσημέρι λοιπόν, με όλα τα μάτια καρφωμένα πάνω του σε ένα τροχαίο, ένας οδηγός 55 ετών, αφού πρώτα προσέκρουσε σε ένα ταξί και μετά έπεσε πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και στα δύο και τραυματίζοντας μια γυναίκα που επρόκειται να επιβιβαστεί στο ταξί. Αποφάσισε να πει: έλα ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, και μαζί με τον συνοδηγό του αμαξιού να ξεκινήσουν να φύγουν. Ο κόσμος που ήταν εκεί άρχισε να τους καταδιώκει, κατάφερε να τους ακινητοποιήσει, να τους σταματήσει μέχρι να έρθει η ομάδα Δίας για να τους συλλάβει. Αλλά θέλω να πω: με πόσο θράσος χρειάζεται για να προκαλέσει ένα τροχαίο 2 ώρα το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, να πει: δεν τρέχει τίποτα, φεύγω εγώ τώρα, βρείτε τα μόνοι σας. Και να μην, τρέχει, και να μην νομίζεις ότι θα έχει συνέπειες. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο δράστες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες φυσικά, μπλέχτηκαν και ασφαλιστικές για να δούνε τι θα συμβεί με τις ζημίες που έχουν προκαλέσει. Οι περαστικοί που ήταν εκεί και που δώσανε συνεντεύξεις μετά είπαν ότι φαινόταν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Κάτι που δεν φαίνεται και πολύ απίθανο.

Το ρολόι δείχνει 10:41. Αυτό σημαίνει πως έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά για να δηλώσετε τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας. Εκμνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό αλλά και τη δήλωση των οικοπαίδων, με τους υπόχρεους να καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες πριν τη λήξη της, δηλαδή στις 12 η ώρα ακριβώς τα μεσάνυχτα. Πόσα έχουν δηλωθεί ως τώρα? Έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Ούτε τα μισά, λέει, από ό,τι έχουν υπολογίσει. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν από αύριο, λέει, οι έλεγχοι από τους Δήμους αλλά και από το πυροσβεστικό σώμα, και εξαρτάται και αν υπάρχουν καταγγελίες. Δηλαδή προτεραιότητα θα πάρουν οι καταγγελίες του κόσμου. Δηλαδή λέει κάποιος γειτονά σας ότι το οικόπεδο αυτού έχει μέσα χόρτα ψηλά και κινδυνεύουμε να πάρουμε φωτιά και εμείς σε περίπτωση, ας πούμε, μιας φωτιάς που θα ανάψει. Εκεί δίνει προτεραιότητα το πυροσβεστικό σώμα και ο Δήμος, πάει το καταγράφει και κυρώνονται και τα πρόστιμα. Ποια είναι τα πρόστιμα? 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχετε υποβάλει τη δήλωση. Γι' αυτό σας λέω προλαβαίνετε αν το έχετε ξεχάσει. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου και ακάλυπτου χώρου, 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, δηλαδή και θα πληρώσετε το πρόστιμο και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο για να καθαρίσει το οικόπεδό σας και θα σας στείλει το λογαριασμό. Προλάβετε το. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση 6 μήνες και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προστασίας που ξεκινάει και θα κρατήσει μέχρι και το τέλος Οκτώβρη. Μέσα σε αυτό το διάστημα πάλι είστε υπόχρεοι να φροντίζετε το οικόπεδό σας. Δεν σημαίνει ότι το καθαρίσετε μια φορά και τελειώσατε. Πρέπει να είστε να προσέχετε μήπως ξανά υπάρχει ανάγκη για καθαρισμό από χόρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου κρατάει αυτή η διαδικασία.

Για το 2025 και την αρχή του 2026 έψαξαν και βρήκαν ποια επαγγέλματα είναι επιρρεπή στο διαζύγιο. Τα αποτελέσματα είναι λίγο πάνω κάτω προφανή, δηλαδή εγώ αυτά περίμενα, αλλά δεν περίμενα ποια δεν χωρίζουν, παιδιά, ποια επαγγέλματα. Μόλις 14% των γάμων όπου ένα από τα δύο μέλη ασχολιόταν με προγραμματισμό υπολογιστών, λογισμικού, επιστήμονες πληροφορικής, άνθρωποι που δουλεύουν στην κυβερνοασφάλεια αλλά και στο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν χωρίζουν εύκολα. Μόλις 14,2% ήταν το ποσοστό των διαζυγίων. Βέβαια θα μου πεις, άμα δεν τον βλέπεις τον άλλον εκείνο όλη τη μέρα κάπου ή στο χρηματιστήριο και λέει πούλα, αγόραζε ή είναι κάπου και φτιάχνει κώδικες, είτε τον χωρίζει είτε δεν τον χωρίζει, το ίδιο πράγμα είναι. Αντιθέτως, λέει, τα επαγγέλματα που χωρίζουν πάρα πολύ σε ποσοστό 38% μέσα στο 2025 ήταν οι εργαζόμενοι στο υγειονομική περίθαλψη. Γιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές μασάζ. Τα άλλα επαγγέλματα που ακολουθούν με 47,8% είναι οδηγοί και λεωφορείων τουριστικών, αλλά και αυτοί που κάνουν μεταφορές αλλά μεγάλα δρομολόγια, και αυτό το βρίσκω λογικό. Ακολουθούν με 47,2% οι χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων. Αυτοί, λέει, συγκεκριμένα χωρίζουν λόγο για τις βάρδιες, δηλαδή δεν έχουν ένα σταθερό ωράριο και προφανώς, λέει, δημιουργεί πρόβλημα, λέει, με τη σύντροφό τους. Και εσείς οι σύντροφοι λίγο να είστε λίγο πιο ανεκτικοί, ο άνθρωπος δεν το κάνει από επιλογή, το κάνει επειδή πρέπει. Τέλος, ποια άλλα επαγγέλματα? Τα τουριστικά επαγγέλματα ακολουθούν με 37%. 37% των ανθρώπων που δουλεύει κάπου αλλού για 5-6 μήνες σε τουριστικό επάγγελμα, συνήθως, λέει, χωρίζει και διαλύεται ο γάμος. Αυτά είναι τα επαγγέλματα που μένουν μαζί, είναι σταθερά, και αυτά είναι που χωρίζουν. Εγώ έχω να πω ότι και μια παράμετρο δεν σας έδωσα. Οι προγραμματιστές που σας ανέφερα ότι δεν χωρίζουν, είναι όμως το επάγγελμα που δεν παντρεύεται κιόλας. Δύσκολα παντρεύονται, δύσκολα χωρίζουν. Σε μια χρονιά που αυξήθηκαν τα διαζύγια εξαιρετικά πολύ, κατά 34% παγκοσμίως, έτσι, 34% περισσότερο από πέρσι οδηγήθηκαν σε διαζύγιο.

θυμίζω ότι μπορείτε να βλέπετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ στο RTL2 Sports και δεν πρέπει να τα... Από εδώ και πέρα αρχίζουν και γίνονται καλά τα παιχνίδια. Σήμερα, ας πούμε, αν δεν είδατε το μάτς Αργεντινής-Αυστρίας, χάσατε το Λιονέλ Μέση που έσπασε ένα ρεκόρ. Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Έβαλε 2 γκολ, 39 χρονών άνθρωπος, παιδιά. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Έχει σημειώσει λοιπόν σε όλα τα Μουντιάλ που αγωνίστηκε 18 τέρματα, πέρασε τον Γκλόζε της Γερμανίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι, ενώ έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου. Ασταμάτητος, δείχνει πάρα πολύ φρέσκος, πολύ συγκεντρωμένος και δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Εγώ περίμενα ότι αφού το έχει κατακτήσει και αφού έχει πάρει σχεδόν τα πάντα, είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του σίγουρα, ότι δεν θα είχε τόσο όρεξη, αλλά φαίνεται σαν να ξεκινάει τώρα, σαν να είναι ένας 18χρονος όταν μπαίνει στο γήπεδο. Πραγματικά, ένα παιχνίδι βέβαια που δεν ήταν πάρα πολύ καλό, η Αργεντινή έβαλε νωρίς τον γκολ, έπαιξε συντηρητικά, ήρθε και ένα γκολ στο τέλος που η Αυστρία κυνηγούσε και βγήκε όλη μπροστά. Πολύ έξυπνη, πολύ ωραία νίκη. Τι ακολουθεί σήμερα? Στις 12 η ώρα η Γαλλία αντιμετωπίζει το Ιράκ, με νίκη περνάει και αυτή στην επόμενη φάση. Στις 3 δυνατό παιχνίδι, η Νορβηγία αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Όποια από τις δύο ομάδες κερδίσει έχει μεγάλο προβάθισμα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Ορδανία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Και στις 8 αύριο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Πολύ θέλω να δω το παιχνίδι για να δω τον Ρονάλντο να μην σκοράρει και όλοι να βγαίνουν και να του λένε ότι δεν είναι σαν το Μέση. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Και στις 11 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Γκάνα. Χθες είχαμε ωραίο παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Για 10 λεπτά έπαιξε η Ισπανία ποδόσφαιρο. Τόσο χρειάστηκαν. Έβαλε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ησύχασε. Το Βέλγιο, απ' την άλλη, προβληματίζει. Έφερε 0-0 με το Ιράν. Θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας. Ένα γκολ στο Ιράν ακυρώθηκε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κατέβασε τα στόρια Κουρτουά. Αλλιώς πήγαινε μέσα η μπάλα. Το Εκουαδόρ έφερε 0-0 με το Κουρακάο και η Τινησία ιτήθηκε με 0-4 από την Ιαπωνία. Αυτά έγιναν. Σας είπα ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε λόγω κρισιμότητας τα σπουδαία μάτς και οι ομάδες θα παίζουν λίγο πιο δυναμικά από ό,τι ξεκίνησαν. Έρχεται το δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σέιφες είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2,5 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα, με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το δικό του μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αναφέροντας ότι όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων, προκειμένου να διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια στο μέλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών θα ισχύσει σήμερα το βράδυ, από τις 11 έως τις 5 το πρωί, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο του Flyover. Τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας αστυνομικός και ο ύποπτος, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε μια εβραϊκή συνοικία του Μόντρεαλ, ενώ μια αστυνομικός τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεγάλη αστυνομική δύναμη αναπτύχθηκε στη συνοικία αυτή του δυτικού Μόντρεαλ, όπου υπάρχουν πολλά εβραϊκά καταστήματα και εστιατόρια. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέση σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιερ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόουνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Θερμοκήπιο θυμίζει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία και τον υδράργυρο να ξεπερνά την ημέρα του 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία οι άνθρωποι καταφεύγουν σε λίμνες και ποτάμια για να δροσιστούν με αποτέλεσμα αρκετοί να χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ τρεις είναι οι νεκροί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Οδηγίες να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν δίνουν στους πολίτες οι αρχές στη Βρετανία. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι, προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 11.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Ξαναδίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν στα αθλητικά, ξέχασα να σας πω ότι πλέον ζούμε σε μια νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Μπράντοβιτς με λευκή επιταγή στο budget. Ο κ. Γιαννακόπουλος του είπε ότι μπορεί να αποκτήσει όποιον παίκτη θέλει. Το χρηματικό ποσό δεν θα είναι εμπόδιο σε αυτό. Χαμηλών τόνων ο Μπράντοβιτς είπε πολύ ωραία πράγματα. Τον παρέσυρε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει στους φιλάθλους και οι προσδοκίες που έχουν οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού. Δεν δημιούργησε προσδοκίες. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σκληρά και μιλάει μέσα από τα αποτελέσματα. Και πολύ τον χαίρομαι γι' αυτό. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησε μια είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πάρα πολύ κοντά σε αλλαγή ομάδας και επικρατέστερη ομάδα για να τον αποκτήσει είναι η Boston Celtics. Πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι η προσθήκη του Γιάννη στην ήδη πάρα πολύ καλή ομάδα των Boston Celtics, δηλαδή πάει κατευθείαν για πρωτάθλημα του χρόνου αν γίνει αυτή η αλλαγή. Και από τις ειδήσεις των αθλητικών θα περάσουμε στους νέους επιβάτες, όπου στην παραλία υπήρχε ένα μηχάνημα C-Track. Είναι ένα μηχάνημα που βοηθάει ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα και να απολαύσουν τη χαρά του νερού το καλοκαίρι. Η Βούλα Πατουλίδου, που η πρώην αντιπεριφερειάρχης, ήταν αυτή που είχε τοποθετήσει αυτά τα μηχανήματα, τα C-Track, και κάποιοι τα μαδάλισαν χθες. Και η Βούλα Πατουλίδου, εξαγριωμένη, έκανε μια ανακοίνωση στα social media της, μέσα στο Instagram συγκεκριμένα. Κατάντια, μου κόπηκαν τα γόνατα όταν με ενημέρωσαν ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θεόδωρος ο Τζέκος, πως μανδάλισα το C-Track των νέων επιβατών, ένιωσα το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι, γιατί για αυτά τα μηχανήματα εγώ δεν έβαλα απλώς μια υπογραφή, έφτισα αίμα, έδωσα μάχες. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2023 και μου ραγίζει η καρδιά. Θυμάμαι τον κύριο Μιχάλη να μπαίνει στη θάλασσα και να τραγουδάει με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Λέει και άλλα πάρα πολλά. Κάτι που με συγκλώνει σε μένα, και αν είστε ανήλικοι εσείς που το κάνατε, τότε το χαστούκι στο πρόσωπό μας είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι αποτύχαμε παταγωδώς ως κοινωνία. Σημαίνει ότι μεγαλώνουμε παιδιά με νεκρωμένα σπλάχνα. Παιδιά ρομπότ, ανίκανα να νιώσουν. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Σίγουρα σαν αθλήτρια άνοιξε νέους ορίζοντες στον ελληνικό αθλητισμό, μας έκανε να πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα, αλλά και σαν πολιτικό, σαν άνθρωπο, είναι χαμηλών τόνων, δεν δημιουργεί εντάσεις. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει. Ό,τι είναι στη δημόσιο, ό,τι βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια ζωή περιορισμένη, και περιορισμένη την κάνουμε εμείς, γιατί οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη υποφέρουν για να ζουν στον έξω κόσμο και να μην αισθάνονται μειονεκτικά. Και την ώρα που πάει κάτι να αλλάξει και βλέπουμε ότι η πόλη γεμίζει με μπάρες, με ράμπες, με ανθρώπους που σέβονται τα πεζοδρόμια, έρχονται κάποιοι άνθρωποι και βανδαλίζουν κάτι που βοηθάει τη ζωή άλλων. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνάμε και δεν θα έχουμε τέτοιες ειδήσεις. It's a rainy afternoon.

soy, ser un pasajero.

Χθες ήταν η γιορτή του πατέρα και αν ξεχάσατε να ευχηθείτε χρόνια πολλά και να πείτε ένα ευχαριστώ στον πατέρα σας, και σήμερα δεν είναι αργά, σηκώστε το τηλέφωνο, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε του ευχαριστώ για όλα. 22 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Ζήνων και ο Ευσέβιος. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας πάω στο 1633, όπου μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει το Γαλιλαίο να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Σας πάω στο 1986, όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού, αυτό το περίφημο γκολ που ήταν χέρι, αλλά τον χάρισε ένα παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή. Το 1837 γεννιέται ο Ερνέστο Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα, τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Πολλά από τα κτίρια που βλέπετε, τα παλιά, τα επιβλητικά, τα έχει κάνει ο Τσίλερ. Το 1906 γεννήθηκε ο αυστριακός σκηνοθέτης, ο Billy Wilder. Για 50 χρόνια κατέκτησε το Hollywood, κέρδισε 6 βραβεία Όσκαρ, είχε συνολικά 21 υποψηφιότητες. Έχετε δει σίγουρα ταινία του, δηλαδή τις περισσότερες ταινίες με την Marilyn Monroe τις έχει κάνει αυτός, το Μάρτυρας Κατηγορίας, το Τελευταίο Ατού, το Μητροτέζα, πάρα πολλές ταινίες, το Σαμπρίνα. Πολλές από τις ταινίες του έγιναν remake στη νέα εποχή, επηρέασε όσο λίγη το Hollywood ο Billy Wilder. Γενέθλια έχει σήμερα και γίνεται 76 ετών η Meryl Streep, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή για την προσαρμοστικότητά της και την ευκολία του να παίξει οποιονδήποτε ρόλο της δοθεί. Αναφέρεται συχνά ως η καλύτερη ηθοποιός της γενιάς της. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός όλων των εποχών. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να φοβόμαστε να λέμε κάποιον νέο ότι είναι ο καλύτερος ηθοποιός και πάντα να λέμε ότι παλαιότεροι είναι στην κορυφή. Κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ για γυναίκα ηθοποιό. Έχει υπάρξει 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ. Έχει φύγει σπίτι της με το χρυσό αγαλματάκι 3 φορές. Το 1964 γεννήθηκε ο Dan Brown, ένας από τους εμπορικότερους συγγραφείς όλων των εποχών, με περισσότερες από 250 εκατομμύρια πωλήσεις βιβλίων. Η καριέρα του εκτοξεύθηκε με το βιβλίο «Κώδικας Da Vinci». Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Fred Astaire, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου. Και το 1997 πεθαίνει ο Γιώργος Θέμελης, σπουδαίος πιανίστας διεθνούς φήμης. Αν και εκγενετής τυφλός, ξεπέρασε κάθε εμπόδιο και έγραψε ιστορία στον χώρο της κλασικής μουσικής.

Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη ζέστη. Θερμοκρασίες από 35 μέχρι και 42-43 κατέγραψαν στο Παρίσι σήμερα. Και πηδάνε στο Σικουάνα, σε ό,τι βρούνε. Συντριβάνια, λίμνες, στάσιμα νερά βουτάνε για να δροσιστούν. Βάζουν τα ρούχα τους στο ψυγείο και στην κατάψυξη και μετά τα φοράνε. Είναι πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για τους Βόρειο-Ευρωπαίους. Ειδικά στο Λονδίνο, παιδιά αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν είχαν ξανασυναντήσει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Γινόταν σπάνια και κρατούσε ελάχιστες ώρες. Προειδοποιούν οι ειδικοί ότι οι καύσονες ήρθαν για να μείνουν στην κεντρική Ευρώπη και βορειότερα, και γι' αυτό πρέπει οι άνθρωποι να αρχίζουν να συνηθίζουν στο να αλλάξουν τα σπίτια τους, δηλαδή να τοποθετήσουν ανεμιστήρες και air conditioning, συσκευές air conditioning. Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτά τα πράγματα, θα μάθουν και αυτοί τι θα πει ζέστη. Φανταστείτε εμάς τώρα του Θεσσαλονίκη, το πρώτο 45 να αρχίσουμε να πηδάμε στο λιμάνι, στο θερμαϊκό. Απίστευτα πράγματα. Έρχονται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξεραχόρτα και απορρίμματα στην Περαία, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, σε ύφεση και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα. Ένταλμα σύλληψης από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο, από αύριο αρχίζουν οι ελέγχοι και τα πρόστιμα. Στο εδόλιο του στρατοδικείου, 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου. Συναγερμός σε γειτονιά του Μόντρεαλ στον Καναδά από πυροβολισμούς. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης και ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά. Θερμοκήπιο θυμίζει δυτική και η κεντρική Ευρώπη, με τον καύσωνα να πλήττει Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως και τις 5 το πρωί στο αεροδρόμιο, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην περιφερειακή λόγω flyover. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάντως οι Ευρωπαίοι δεν υπερβάλλουν, κάνει όντως πάρα πολύ ζέστη. Στη Γαλλία θα σας πω συγκεκριμένα που δύο φίλοι μου βρέθηκαν στο Παρίσι για μια συναυλία και είπαν ότι πραγματικά είναι σαν το καύσωνα του Αυγούστου στην Ελλάδα. Τέτοια ήταν η αίσθηση. Γιατί είναι και διαφορετική, παιδιά, η αίσθηση που νιώθεις τη ζέστη στην κεντρική Ευρώπη. Είναι περισσότερα τα αυτοκίνητα, περισσότερα τα κτίρια. Είναι αλλιώς. Και πραγματικά, λέει, σε εξαντλούσε η υπερβολική θερμοκρασία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εικόνες που έχουν πάει εκατοντάδες άνθρωποι και βουτάνε στο Σικουάνα. Το Μουντιάλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες και περισσότερο θα είναι το γεγονός του καλοκαιριού. Απασχολεί πολύ κόσμο, το βλέπουνε, φαίνεται και από τις τηλεθεάσεις που βλέπουμε τα νούμερα. Πάμε να δούμε μερικά νούμερα οικονομικά γύρω από το Μουντιάλ και πώς επηρεάζει ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός στη ζωή του κόσμου. Λίγες ημέρες πριν το Μουντιάλ και κατά τη διάρκεια, οι πωλήσεις των τηλεοράσεων άνω των 65 ιντσών, ξέρετε αυτές οι μεγάλες για να βλέπουν καλύτερα τον αγώνα, αυξήθηκαν κατά 12% στην Ελλάδα και κατά 28% παγκοσμίως. Αν παρατηρήσετε και στις διαφημίσεις, έχουν αυξηθεί οι διαφημίσεις που δείχνουν μεγάλες τηλεοράσεις. Τώρα τα δείχνουν πριν τους αγώνες, για να μπείτε στον πειρασμό να αγοράσετε και εσείς μία. Τι άλλο έχει συμβεί? Την ώρα, λέει, του αγώνα, η αύξηση στο delivery στις ΗΠΑ τις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 50%. Και οι Αμερικανοί δεν είναι και ο λαός που φημίζεται ότι παραγγέλνει φαγητό απ' έξω. Ενώ, λέει, η κατανάλωση της μπύρας στις ώρες του αγώνα αυξήθηκε κατά 80%. Δηλαδή τρώνε και πίνουν μπύρες την ώρα του αγώνα οι Αμερικανοί. Ένα άλλο ωραίο στατιστικό που βρήκα, που αφορά το βέβαια προηγούμενα Μουντιάλ, είναι ότι στη Λατινική Αμερική την περίοδο των αγώνων αυξάνονται οι εγκυμοσύνες. Κάτι τους πιάνει, φαίνεται, τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντίνους και τεκνοποιούν μετά από κάθε νίκη. Γι' αυτό, λέει, και έχει βγει ο όρος «παιδιά του Μουντιάλ» και αναφέρεται σε παιδιά που η σύλληψή τους έγινε μετά από κάποιο αγώνα την περίοδο του Μουντιάλ. Και είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα παιδιά.

Λένε πως τα προβλήματα μιας κοινωνίας φαίνονται με μεγεθυντικό φακό στις σχολικές αίθουσες και στα σχολεία μας. Αν ισχύει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε πρόβλημα. Φέτος, τη σχολική χρονιά δηλαδή, τη φετινή, δόθηκαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για χρήση του κινητού του τηλέφωνου. Όπως γνωρίζετε, απαγορεύεται το να χρησιμοποιείς το κινητό σου τηλέφωνο, ειδικά την ώρα του μαθήματος. Και η αύξηση στις αποβολές για το κινητό τηλέφωνο ήταν αισθητά μεγάλη, καθώς πρόπερση είχαν δοθεί μόλις 14.806 ποινές αποβολής. Περίπου 120 μαθητές τη μέρα τιμωρούνται επειδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα του μαθήματος. Την προηγούμενη χρονιά ήταν 76 μαθητές που τιμωρούνταν την ημέρα. Πάμε να δούμε και μερικά στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Το 80% των εφήβων ηλικίας 14 έως 17 ετών είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο και το παραδέχονται κιόλας. 60% των ανηλίκων εκδηλώνουν συμπεριφορά που συνδέεται με την ψηφιακή εξάρτηση. Δηλαδή, βλέπουν κάτι στο διαδίκτυο και αναστατώνονται, το κουβαλάνε όλη τη μέρα και επηρεάζεται η ψυχολογία τους. Βλέπουν κάτι και στεναχωριούνται, είναι καταθλιπτικοί όλη την ημέρα, την υπόλοιπη ημέρα. Επηρεάζεται το πώς ζουν και πώς συμπεριφέρονται από αυτά που βλέπουν στα social media. 76,6% των παιδιών από 9 έως 12 ετών διαθέτει ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 23% των 15χρονων δηλώνει ότι αν φύγει από το σπίτι χωρίς κινητό τηλέφωνο νιώθει ανασφαλής και νευρικός, ενώ αν το αντιληφθεί ακόμα και σε απόσταση μισής ώρας από το σπίτι γυρνάει για να πάρει το κινητό του τηλέφωνο. 20% των εφήβων παραμελεί βασικές δραστηριότητες, δηλαδή να βγει να παίξει με φίλους, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να έχει κάποιο άλλο χόμπι όπως μουσική, ζωγραφική κτλ. Εξαιτίας της ενασχόλησής του και του εθισμού του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, σε πιο απλά ελληνικά, προτιμάει να σκορπάει 2 και 3 ώρες την ημέρα στο κινητό

Για πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, καλά τα πήγαμε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας τέλειωσε. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Κώστας Αβίδης για 2 ώρες ήταν στον ήχο. Τώρα έχει φύγει και τον έχει αντικαταστήσει ο Φάνης Ολιάκος. Μην ξεχνάτε, σε λίγο ξεκινάει το Γαλλία-Ιράκ. Μπορείτε να το δείτε στο R2 Sports. Ένα εύκολο παιχνίδι για τους Γάλλους, από ό,τι ψυχανεμίζομαι. Αλλά στις 3 η ώρα έχει το πιο καλό παιχνίδι. Νορβηγία-Σενεγάλη. Θα γίνει πραγματικά σφαγή για το ποιος θα πάρει την νίκη. Σας θέλουμε και αύριο μαζί μας, λίγο μετά τις 10, να είστε εδώ, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαιά κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνιο να βρίσκεται σε ύφεση. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλο εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ένας νέος χώρος έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει πλέον το σύγχρονο απόρριτο σύστημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη, που θωρακίζει από τους κινδύνους του κυβερνοχώρου και διασυνδέει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, τα οπλικά της συστήματα με την αξιοποίηση των πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην αμυντική θωράκιση της χώρας και στην ψηφιακή σφαίρα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούμπιο περιοδεύει από αύριο σε χώρες του κόλπου. «Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο εδόλιο του στρατοδικείου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το θάνατο 27χρονου που πέθανε από αιμορραγία στον τράχυλο. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover ισχύει ήδη από τις 11 το βράδυ και έως τις 5 το πρωί. Στη Βρετανία, σχέδιο για να υπάρξει υποψήφιος απέναντι στην υποψηφιότητα Άντι Μπέρναμ φέρεται να έχει θέσει σε εφαρμογή το περιβάλλον του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, πολιτικά πρόσωπα που παραμένουν φύλα προσκύμενα στον Στάρμερ προτρέπουν τον Ντάρεν Τζόνς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Μπέρναμ για την ηγεσία και την πρωθυπουργία. Έκτακτη προσγείωση πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος της TUI Fly Netherlands. Πρόκειται για την πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ με αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κυβερνήτης του αεροσκάφου ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ρόδου εξαιτίας ένδειξης μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. I guess I should be

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.